0: Παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Καλοκαίρι,
0: θάλασσα,
2: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Nova
0: 93.1.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει.

0: προλάβει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Οι άντρες οι πραγματικοί ποτέ δεν κλαίνε. Δεν κλαίνε αυτοί όμως πονάω και κλαίω εγώ. Κι όλα τα δάκρυα που έκρυβα μπροστά σου

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Καλοκαίρι,
0: θάλασσα,
2: διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Νόβα
0: 93.1.

0: ίσως έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: www.novaradio.gr. Nova Radio.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
0: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9:31.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

0: στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
3: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Νόβα
1: 931. Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε
10: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
13: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
15: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
16: Nova Radio News Today.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: ακούτε τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: 752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και

0: Φυτούχα Πολυστερίνη Νεοπόρ, που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
6: Νόβα 931.
7: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.

0: 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Για το πρώτο όμιλο, η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick,
6: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Την τελευταία για την εργάσιμη μας Παρασκευή και προφανώς και αύριο είμαστε μαζί όπως και την Κυριακή. Αύριο θα κάνουμε μια αποτίμηση στα θέματα διεθνούς πολιτικής και διεθνούς ασφάλειας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Μάνο Καραγιάννη, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου, μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο. Οπότε και θα κλείσουμε μία περίοδο καταγραφής των γεωπολιτικών. Μετά, κυρίες και κύριοι, για 7 εβδομάδες θα ανοίξουμε την περίοδο της δικτατορίας και τι έγινε στον πολιτισμό με εκείνο το ενδιαφέρον βιβλίο του Στάθη Καλύβα. Αυτά όμως θα τα κουβεντιάσουμε από την επόμενη εβδομάδα με το καλό. Και την Κυριακή στις 9 το πρωί στην ιστορία μας μαζί μας θα είναι ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αγροτική ιστορία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, δηλαδή από τη στιγμή που συγκροτείται το νεοελληνικό κράτος και ο Ιωάννης Καποδίστριας προσπαθεί να φτιάξει ένα κράτος και να βοηθήσει τότε την χυμαζόμενη αγροτιά που είχε πολεμήσει, γιατί οι πολεμιστές του αγώνα της ανεξαρτησίας είναι ο αγροτικός κόσμος, οι οποίοι στη συνέχεια μπαίνουν στην φάση να κάνουν την παραγωγή, γιατί κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο μια χώρα αγροτικής παραγωγής, με την προσπάθεια που καταβάλει εν πάση περιπτώσει να οργανωθεί σε ένα κράτος. Αυτό θα το αφηγηθεί ο κύριος Παναγιωτόπουλος σε δύο Κυριακές, αρχίζει γενομένης την πρώτη Κυριακή από μεθαύριο. Αυτά για να έχετε υπόψη σας τι θα ακούσετε το Σαββατοκύριακο. Ξεκινούμε λοιπόν, παρακαλώ πολύ κύριε Παπαγιαννάκο, να μας βοηθήσει η Σελίνα Γκόμες. Εννοείται ότι εν χορδές και εν οργάνης, εννοείται, όπως ακριβώς πήγε και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ξετσούμισε, βγήκε από το κλειστό κάστρο του στην Χαλιά του Κούπη, τώρα ξεχύνεται ανά τα ρήμαστα περιφέρειας και τις περιοχές του Λεκανοπεδίου, προκειμένου να μιλήσει για το Πασόκ. Και το πρώτο πράγμα που εξαγγέλει σαν ένας μαμντάνι, δηλαδή σαν τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος σκούρα τα βρήκε βέβαια, γιατί ο δήμαρχος Νέας Υόρκης είχε εξαγγείλει διάφορα, ότι θα διώξει τον καπιταλισμό από το Μανχάταν και θα φέρει κάτι, έναν αέρα σοσιαλισμού. Τον πήρε παραμάζωμα και ο αέρας και ο σοσιαλισμός και όλοι μαζί, αλλά εν πάση τόσο δεν θέλω να πικράνω τον Νίκο Ανδουλάκη. Δωρεάν συγκοινωνίες προσφέρει σε ηλικίες έως 24 χρόνων. Άντε τα πουλάκια μου να ψηφίσουν Πασόκ, ωραία χρονιά. Κοστολογεί, λέει, όλο αυτό το πράγμα σε 35 εκατομμύρια. Φαντάζομαι ότι για να τα προλάβουμε, φαντάζομαι ότι δεν θα θέλει να χρεοκοπήσει την εταιρεία, την ήδη χάλι μαύρο, δηλαδή προσπάθεια που καταβάλλεται να έχουμε μια εταιρεία αστικών συγκοινωνιών, η οποία να μην είναι προβληματική, να μην έχει ελλείμματα. Και φαντάζομαι ότι από κάπου θα τα βρει ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή θα τα πάρει από κάπου που θα προορίζονταν για κάπου, και από εκείνον το κάπου θα τα φέρει στον ΟΑΣΑ, προκειμένου, είναι άλλο ο ΟΣΑ και άλλος ο ΟΑΣΑ, θα τα φέρει στον ΟΑΣΑ, στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών, προκειμένου τα παιδιά, οι ηλικίες, οι νέοι και οι νέες έως 24 χρόνων, να μετακινούνται δωρεάν με την αστική συγκοινωνία. Είναι μία πρόταση, δεν πάει την αρνηθούμε, παρακαλώ. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Έγινε μια καλή ανασκόπηση, μπορώ να πω, προκειμένου από εδώ και μετά να πιεστεί ο Πρωθυπουργός παραπάνω για το τι θέλει επί της ουσίας να κάνει, γιατί είναι γενικόλογος προς το παρόν, αναφορικός με το 2 από το έως το 2030. Δηλαδή γιατί πρέπει, αν μας ζητάει, και γιατί εμείς πρέπει να του δώσουμε την ευκαιρία μιας τρίτης τετραετίας. Ναι, είναι μεγάλος, θα το εξηγήσει και ο ίδιος σε λίγο. Είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος να μείνει συγκροτημένο το κράτος, για να μην γλιστρήσουμε ξανά σε χρεοκοπίες από διάφορους που κυκλοφορούν και μπορεί να τάζουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι ένας μεγάλος σκοπός, αλλά είναι μόνον αυτός. Πρέπει να είναι μόνον αυτός, δεν μπορεί να είναι παρά μόνον αυτός. Διότι τώρα η κοινή γνώμη όλοι μας είμαστε μπροστά σε ένα ακόμη σκάνδαλο της, αυτό που λέμε, της κρατικής γραφειοκρατίας που ζέχνει κομματήλα. Όσο μπορεί το αρνείται η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός δεν μπορέσε να το αρνηθεί βέβαια ότι είναι μπλεγμένη μέσα και του κομματικού μηχανισμού, διότι η γραφειοκρατία μέσα, τα γρηγορώσιμα κλπ. Έχουν μέσα και κομματήλα. Δεν μπορεί να μην έχουν, δηλαδή είναι παλαβό να σκεφτείς ότι δεν θα έχουν. Ήδη λοιπόν βλέπω ότι στις παρυφές και ενδότερα ενδεχομένως, και ενδότερα των Δήμων Κηφισιάς και Γαλατσίου, εκεί κυκλοφορούσε αυτό το κύκλωμα, το οποίο το εξαρθρώνει μεν, το εξαρθρώνει, δεν θέλω να την αδικήσω την κυβέρνηση, ούτε θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Το εξαρθρώνει μεν η κυβέρνηση όλο αυτό το κύκλωμα και αναθέτει τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο πολύ σωστά, αλλά θέλουμε ισχυρότερα πράγματα να πω απευθυνόμενος στο επιτελικό κράτος, ισχυρότερα πράγματα ως προς την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στην καρδιά της, δηλαδή και άλλο ψηφιακό κράτος. Οι πολίτες που θέλουν να ψηφίσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ καλημέρα σας, πρέπει να ακούσουν και άλλες λεπτομέρειες για το τι θέλετε να κάνετε και πού ακριβώς το κράτος.
9: πρέπει να τα ακούσουν όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει να ακούσουν το γεγονός ότι ο ιδιώτης επενδυτής βασανίζεται και ταλαιπωρείται και βλέπει τον εαυτό του. Έχω παράδειγμα και πάνω σε αυτό το παράδειγμα οικοδομώ τη σκέψη μου τώρα και το λόγο μου, ότι ο ίδιος κάνει την επένδυση, παίρνει την, επειδή μπορεί να πάρει γιατί έχει υγιή επιχείρηση, παίρνει τον τραπεζικό δανεισμό, αλλά βλέπει τον εαυτό του να αποκλείεται και από τα αναπτυξιακά που προσέφερε η κυβέρνηση, ακόμη και από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ έχει δώσει 30.000 ευρώ, κύριε Πρωθυπουργέ, έχει δώσει σε μεγάλη λογιστική εταιρεία να του ετοιμάσουν το φάκελο, έχει πληρώσει 30.000 ευρώ για να δείξει ότι η επιχείρησή του είναι κατάλληλη για να πάρει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ώρα που καταθέτει την αίτηση του λένε τελειώσαν τα λεφτά. Αυτό μιλάω για έναν επιχειρηματία με πολύ τον έχω μπροστά μου τώρα. Δεν θέλω να πω ούτε ποια είναι η επένδυση, ούτε σε ποια περιοχή, ούτε να τον φωτογραφίσω και δεν είναι το νόημα. Τώρα ό,τι έγινε έγινε. Ο άνθρωπος έκανε την επένδυση, δανείστηκε και τώρα βεβαίως εργάζεται νυχθημερών μαζί με το δυναμικό του, μαζί με το προσωπικό του, προκειμένου να εξοφλήσει αυτά τα τραπεζικά δάνεια. Αλλά ο ίδιος νιώθει αδικημένος, κύριε Πρωθυπουργέ. Και τέτοιες αδικίες πρέπει να υπάρχουν πολλές στον ιδιωτικό τομέα, στον οποίο μάλλον προσβλέπετε κι εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, όπως προσβλέπουμε όλοι μας, γιατί από το κράτος μας, έτσι όπως είναι δομημένο το κράτος, είναι να το φουντάρουμε στη μέση του Σαρωνικού. Τώρα, μακάρι να μας πείσετε ότι εσείς αυτό το κράτος που είναι το σαραβαλιασμένο θα το πετάξετε σε μια άκρη, αυτό να πεθάνει από μόνο του, λόγω ηλικίας δηλαδή, να πεθάνει και στη θέση αυτού του κράτους να μας πείτε πώς θα φτιάξετε και με βήματα, δηλαδή ποια υπηρεσία, λεπτομέρειες, όχι γενικόλογα πράγματα. Τα γενικόλογα είναι πολύ ωραία, τα ακούμε. Σε εσάς προσβλέπουμε, γιατί αν περιμένουμε από την αντιπολίτευση χαθήκαμε. Για μένα δεν είναι ανίκανη για μένα, κατά την άποψή μου. Ξέρω, ενοχλώ τώρα τους φίλους που εμπιστεύονται τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, αλλά δεν μπορώ να εμπιστευτώ κανέναν από όλους αυτούς. Εδώ εσάς εμπιστευόμαστε, κύριε Πρωθυπουργέ, και παρόλα αυτά ο βηματισμός είναι αργός. Θέλουμε και άλλα πιο γρήγορα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν. Το πρώτο για μένα αυτό το μήνυμα που περνάει ο Πρωθυπουργός θες στη συνέντευξή του στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου είναι το εξής, ότι όταν ψηφίζουμε για κόμμα, ψηφίζουμε και για Πρωθυπουργό, αλλά κυρίως ψηφίζουμε και τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή δεν ψηφίζουμε ένα κόμμα, δηλαδή θέλω να πω, μην το κάνουμε επειδή κάποιοι έχουν κάποιες όνειροφαντασίες και φαντασιώσεις θα έλεγα, ότι δηλαδή θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία σήμερα με το Μητσοτάκη, αλλά μπορεί μετά τις εκλογές ή στις εκλογές να φέρουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα για να προκύψει μια Νέα Δημοκρατία με έναν άλλον. Αυτά δεν γίνονται, αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Το λέω ευθαρσώς, δηλαδή μην μετατρέψουμε, έχουμε έναν σχηματισμό που λέγεται και δεξιά και το δεξιά, μην τον κάνουμε και αυτόν αριστερά, καραγκιοζηλίκια δηλαδή που ρωτούν τον Χρήστο Γιαννούλη. Καλό παιδί, δεν μπορώ να πω. Άνθρωπος μια χαρά. Σε επίπεδο ανθρώπου, μια χαρά ο άνθρωπος και σεβαστικός κτλ. Χρήστο Γιαννούλη, τον ρωτάνε στην κρατική τηλεόραση. Αν ψηφίσω Χρήστο Γιαννούλη, ποιος θα είναι ο αρχηγός? Και παθαίνει το ονομαζόμενο κοκομπλόκο. Τι είναι το κοκομπλόκο? Παθαίνει συμφόρηση. Κούφια η ώρα, δηλαδή δεν ξέρει τι να πει. Και επί ένα λεπτό απολαμβάνουμε εμείς ένα ηχητικό. Σας το έβαλα την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από λίγες μέρες, μην το επαναλάβω τώρα, δεν έχει νόημα. Και ο Χρήστος Γιαννούλης δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί δεν ξέρει, θα τον φωνάξει ο Τσίπρας, δεν θα τον φωνάξει ο Τσίπρας. Προς το παρόν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είχε αρχηγό και τον Κασελάκη, ξέρω εγώ. Πιο προηγουμένως είχε έναν άλλον, είχε ξανά τον Τσίπρα. Και τώρα θα πάει στο καινούριο σχήμα ή δεν θα πάει? Άρα μην μετατρέψουμε τη δεξιά και το δεξιά σε ένα τέτοιο τύπου καραγκιοζηλίκι. Ας έχουμε και ένα σοβαρό σχηματισμό πολιτικό σε αυτή τη χώρα για να μην τη διαλύσουμε μόνοι μας. Είμαστε ικανοί, δεν μπορώ να πω. Πρώτος λοιπόν Πρωθυπουργός, να υπενθυμίσουμε προς όλες και όλους. Όταν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, ψηφίζουμε και Μητσοτάκη. Εκτός και αν δεν θέλουμε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη, είναι δικαίωμά μας. Δεν είναι υποχρέωση το να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Το λέω προς εκείνους τους φίλους και τις φίλες, γιατί το ακούω αυτό σε κάτι τραπέζια, να στείλουμε την πρώτη Κυριακή μήνυμα. Πιο ηλιθιότητα από αυτό δεν υπάρχει. Πιο ηλίθια πολιτική συμπεριφορά καίγεσαι. Ζητώ συγγνώμη που μιλάω έτσι με σκυρή γλώσσα, αλλά δεν έχουμε υποχρέωση να ψηφίσουμε Μητσοτάκη. Καμία. Μπορώ να ψηφίσω ό,τι γουστάρεις. Τράβα. Είναι τέτοια η ποικιλία που είναι απόλαυση. Η ποικιλία είναι μια απόλαυση, αρκεί να τα έχεις φτιαγμένα. Αν όμως εξαρτάσαι από ένα μισθό, όπως ας πούμε εγώ, εξαρτώμαι από ένα μισθό και μια σύνταξη που προσβλέπω να πάρω. Δεν έχω περιθώρια να κάνω να γλεντάω. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχω μια επιχείρηση που να μου φέρνει λεφτά, που θα μου εξασφαλίσει και ένα ωραίο γιότ για να πηγαίνω σε ωραίες παραλίες όπως πηγαίνουν διάφοροι άνθρωποι και έχουν προνομιακή πολύ ωραία σε αυτήν την ποικιλία των νησιών και των παραλίων τη χώρα με την 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής που βρίσκουν μια ωραία παραλία και πάνε με το γιότ και κάνουν τα μπανάκια τους. Αν ήμουν σε αυτήν την κατάσταση δεν θα με νοιάζει τίποτα, θα σου έλεγα και τι ακριβώς θα ψηφίσω να σε κάνω χαβαλέ. Αλλά επειδή είμαι ένας μισοσυντήρητος άνθρωπος που προσβλέπω σε μια σύνταξη όσα χρόνια μου δώσει φύση ο Θεός, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε, πρέπει να προβλέψω ότι πρέπει να έχω απέναντί μου έναν στοιχειωδώς σοβαρό. Και αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ο πιο σοβαρός με τα λάθη του σε σχέση με όλη την κομπανία του χαβαλέ που έχω απέναντι. Τα λέω πολύ ανοιχτά απέναντί σας για να έχουμε και καλούς λογαριασμούς όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε το πρώτο, κύριε Πρωθυπουργέ.
10: Πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό. Έχουμε ένα σύστημα καλώς ή κακώς το οποίο είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Και επειδή δέχτηκα κριτική γιατί έθεσα το ερώτημα του ποιος μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί σε μια ενδεχόμενη κρίση, το δίλημα αυτό δεν το έκανα εγώ με κάποια αλαζονία. Ότι οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν εάν υπάρχει μια κρίση ποιον θέλουν πρωθυπουργό. Όχι, δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος, είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Καριστιανού, είναι Μητσοτάκης η Βελόπουλος, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου. Λέω, αυτή είναι η πολιτική αρχηγή. Αυτό είναι το δίλημα. Και οι πολίτες πρέπει να σκεφτούν ότι δεν ψηφίζουν μόνο Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν και Πρωθυπουργό. Πάντα έτσι γινόταν.
9: Γιατί αν τα έχεις φτιαγμένα τα οικονομικά σου, αν δεν είσαι εξασφαλισμένος εσύ και οι απόγονοί σου, τότε η Ελλάδα πράγματι είναι ο υπαριθμόν ένα τόπος παγκοσμίως να ζεις σούπερ. Σούπερ. Δεν το συζητώ. Πραγματικά δεν κάνω πλάκα. Μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένας υπέροχος με υπέροχος τόπος. Θα έλεγα και ο παράδεισος, αν υπάρχει παράδεισος. Αλλά αρκεί να τα έχεις φτιαγμένα. Δηλαδή να μην εξαρτάσαι από το γιατρό του εσύ, να μην εξαρτάσαι από το κράτος ή να έχεις τις γνωριμίες να τα κάνεις όλα, να φτιάξεις τις δουλειές σου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Αν έχεις αυτές τις προϋποθέσεις, είναι super duper χώρα. Αν είσαι στην κατηγορία των πολλών όμως που βασανίζονται, κύριε Πρωθυπουργέ, σε αυτούς πρέπει να δώσετε σημασία. Τώρα ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου πολύ σωστά γιατί να σε ψηφίσουμε, τι θα γίνει εκεί το 2030. Βέβαια ο Νίκος έπρεπε να καλύψει μια γκάμα θεμάτων και δεν επέμεινε σωστά, αλλά οι επόμενες συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού πρέπει να επιμείνουμε τι θα κάνεις λεπτομερώς, γιατί θέλεις την ψήφο μας, να την κάνεις τι. Παρακαλώ.
10: Μέχρι το 2030 θα κριθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση να είμαι κατάλληλος. Δεν είναι ότι είμαι ο πιο κατάλληλος. Το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Ότι είμαι κατάλληλος να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Να μπορώ να κινηθώ με μεγαλύτερη άνεση, πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος να κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν και να εξασφαλίσω κυρίως ότι θα ξαναπάμε πίσω. Πού ξέρω εγώ αν την επόμενη μέρα δεν ξαναέρθει κάποιος και δεν τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει. Και θέλω να είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και με συνταγματική κατοχήρωση αυτό να μην συμβεί.
9: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι το κεντρικό θέμα. Και ένα ακόμη κεντρικό μέσα σε αυτήν την απάντηση, κυρίες και κύριοι, που διακρίνω, θα μου επιτρέψετε παρακαλώ τον σχολιασμό, είναι ότι σε αυτές τις εκλογές, το λέει σήμερα ο Σάκης Μουμτζής για άλλη μια φορά στο liberal.gr, το έχει γράψει και ο Θανάσης Μαυρίδης, το έχουν γράψει πολλοί άνθρωποι εκεί στο σοβαρό liberal.gr, είναι ότι σε αυτές τις εκλογές, δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό ή όχι, αυτό εξαρτάται από εσάς, αν θέλετε να το σκεφτείτε ή όχι, δεν με αφορά εμένα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν θα βάλω εγώ το μυαλό το δικό σας να δουλέψει ή να το βάλω στη θέση του, ο καθένας έχει ένα μυαλό, το κάνει ό,τι νομίζει. Είναι ότι διακυβεύεται, πάμε όμως στην ουσία τώρα, είναι ότι σε αυτές τις εκλογές η διακύβευση, όπως λέει πολύ σοφά σήμερα ο Σάκης Μουμτζής, είναι ο γεωστρατηγικός προσανατολισμός της Ελλάδος. Ενοχλούνται πολλοί, ακούτε για αυτήν την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Τι εννοούν αυτοί οι κύκλοι, είναι ότι να είμαστε μία μέρα να λέμε Αμερική, την άλλη μέρα να λέμε Πούτιν, την άλλη μέρα να λέμε κάτι άλλο. Αυτό είναι καραγκιοζηλίκη, με την έννοια ότι δεν σε θεωρούν σοβαρό. Εμείς είμαστε μια μικρομεσαία χώρα, ένα μικρομεσαίο κράτος και οφείλουμε να είμαστε κάπου. Θέλετε να πάμε μόνο στον Πούτιν? Okay, ως επιλογή. Αλλά το δίπορτο, το τρίπορτο, αυτό και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, δεν μας έβγαλε κάπου πάντως, αν δω στο παρελθόν. Και σήμερα, όπως βλέπετε, εγκαλείται για ενδοτισμό και υποχωρητικότητα. Τώρα... θα τα απαντήσει και αυτά, τα απάντησε ο Πρωθυπουργός. Τώρα το να τον κατηγορήσει τον Μητσοτάκη για υποχωρητικότητα έναντι του Ερντογάν, είναι και αυτό φεδρό, να σας πω. Και δεν ταιριάζει στους πολιτικούς αρχηγούς και στους πρώην πρωθυπουργούς που του ασκούν αυτή την κριτική. Δεν ταιριάζει. Εγώ θα περιμένα να πούνε κάτι πιο σοβαρό ως κριτική στο Μητσοτάκη, που υπάρχει, που έχεις περιθώριο να του κάνεις κριτική. Εγώ δεν λέω να μην του κάνεις κριτική. Εγώ λέω τι είδους κριτική θα του κάνεις και σε ποιο πεδίο. Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτό που ενοχλεί σήμερα την Τουρκία είναι το γεγονός ότι η Τουρκία έχει ζητήματα με το Ισραήλ πάρα πολύ σοβαρά, έχει ζητήματα με τη Γαλλία πάρα πολύ σοβαρά, και το γεγονός ότι η Ελλάδα εμφανίζει στο πλευρό της τη Γαλλία και εμφανίζεται στο πλευρό της με την Κύπρο και το Ισραήλ προκαλεί εκνευρισμό σοβαρό στην Τουρκία. Άρα το να λες, αλλά και ταυτοχρόνως εξήγησε χθες ο άνθρωπος, στο Μητσοτάκη αναφέρομαι, ότι σε αυτή τη διετία με τα ήρεμα νερά δεν χάσαμε. Το λέω για εκείνους οι οποίοι έχουν μια αίσθηση του στρατόφαυλου. Δεν, το φι είναι άλλη λέξη, άλλο γράμμα. Χρησιμοποιώ το φι για να μην πω τη λέξη με το άλλο γράμμα. Λοιπόν, διάφοροι στρατόφαυλοι, οι οποίοι νιώθουν ότι υποχώρησε η Ελλάς έναντι της Τουρκίας, λες και είναι έτοιμοι οι λεβεντόμαγκες αυτοί, οι ψωρόμαγκες, να πάνε να κάνουν πόλεμο. Λοιπόν, αστεία πράγματα. Και 26 ώρα θα συνεχίσουμε το επόμενο, κυρίες και κύριοι, ημίωρο, με πολλά ακόμη αποσπάσματα που έχω επιλέξει. Επαναλαμβάνω, κυρίαρχο θέμα η γραφειοκρατία στην Ελλάδα, η διαφθορά ταυτοχρόνως μέσα στη γραφειοκρατία, και στη γραφειοκρατία και τη διαφθορά δυστυχώς θα μπει εκ των πραγμάτων, γιατί έτσι είναι δομημένο το σύστημα, αλλά αυτό πρέπει να σπάσει ο Πρωθυπουργός, θα μπει μέσα και η κομματήλα. Άρα σε αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, οι οποίες υπάγονται έως και θα υπαχθούν από εδώ, υπάγονται έως σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους δήμους, που είπαμε οι δήμοι είναι το απόλυτο διαφθορείο, έτσι, είναι το διεφθαρμένο κομμάτι που έπεπε τους δήμους. Σας έχω πει ποια είναι η άποψη μου για τους δήμους, τα γραφεία.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
13: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
13: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
14: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
19: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
20: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
21: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
22: Σε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει.
23: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
24: Nova 931.
0: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
25: Πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι? Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
26: Πάρτε του το μικρόφωνο.
27: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
30: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα από το Φαλαρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα, στον Σκαραμαγκάλα και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Αντιφατικά μηνύματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε σε ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεϊ, δεν έχει δώσει ακόμα έγκριση για τη συμφωνία. Τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, ανέφερε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Μιλώντας στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Κυκλώματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Θαλαμιγός με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντες και σημαία Τουρκίας προσάραξε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή Πρεσονήσια μεταξύ Νουσών και Χίου. Έχει σημειωθεί εισρωή υδάτων. Στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 26 Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Πρωινό Παρασκευής 12 Ιουνίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε από το εξωτερικό, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που έχουμε. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, και σήμερα έχουμε πρόβλημα στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Από το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς το Έδεμ και την Αμφιθέας. Είναι το τελευταίο διάστημα αυτό το φαινόμενο. Στο ρεύμα προς τον Πειραιά έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις, όχι μεγαλύτερες. Η Κηφισού και αυτή τη συνήθεια εικόνα παρουσιάζει. Ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών δηλαδή και τη Νέα Φιλαδέλφια είναι τα προβλήματα. Η Αττική Οδός στην ουσία μόνο προς το αεροδρόμιο έχει πρόβλημα. Προς την Ελευσίνα είναι μικρή η καθυστέρηση. Ο Σκαραμαγκάς έχει ως αξίες. Λίγο καλύτερη η Λεωφόρος Αθηνών από ό,τι περιμένετε. Λίγο χειρότερη η Λεωφόρος Χιστού που έχει 1,5 χιλιόμετρο αναμονής αυτή τη στιγμή. Κλείνουμε με την άνοδο της Κηφισίας και τη Βουλιαγμένης. Η άνοδος της Κηφισίας από την Πανόρμου προς τα Σίδερα Χαλανδρίου είναι δύσκολη. Και η Βουλιαγμένης δεν έχει μεγάλο πρόβλημα στη Γλυφάδα και την Ηλιούπολη σήμερα. Έχει μόνον προς την Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης.
6: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Κωνσταντίνα Βαρσάμι μας τα επέλεξε αυτό σήμερα, η οποία προσπαθεί να με παρακολουθεί και να με εκφράσει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά. Κάνω μια μικρή εμβολήμως, κυρίες και κύριοι, παρέμβαση στα ηχητικά του Πρωθυπουργού από τη συνέντευξή του χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα που σας παρουσιάζω σήμερα με τα σχετικά σχόλια, για να σταθώ στα αυτά που δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, όχι στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, αυτά θα τα πούμε αργότερα στη συνέχεια, αλλά ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, και πολύ σωστά αντέδρασε ακαριαία, και πήγε στη Λαμία, στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου, όπου εκεί έχουν καταταγεί οι κυρίες, οι νεαρές γυναίκες της πρώτης σειράς εθελοντικής κατάταξης γυναικών. Γιατί πήγε όμως ο Υπουργός Άμυνας, γιατί έκρινε ότι πρέπει να πάει, γιατί Δευτέρα μπήκαν οι κυρίες, οι νεαρές κυρίες. Ο αριθμός τους ήδη έχει μειωθεί από τις 72, έχουν κατετάγει σαν τελικός 51, αλλά έφυγαν και κάποιες, διότι φαίνεται ότι έχουν παρουσιαστεί κάποια ζητήματα. Πήγε λοιπόν ο Υπουργός να δει από κοντά τι είναι αυτό το θέμα και να απευθυνθεί στις εκπαιδευόμενες αλλά και στους αξιωματικούς, λέγοντας τα εξής.
1: Το δεύτερο το οποίο θέλω να παρακαλέσω είναι την ειλικρίνεια από την πλευρά σας προς τις αξιωματικούς και τους αξιωματικούς. Πρέπει να καταλάβουμε τι δεν γίνεται σωστά, τι πρέπει να αλλάξει. Δεν θέλω να παρεξηγούμαστε. Είναι στρατός. Δεν είναι διακοπές και δεν είναι ξενοδοχείο. Αλλά είναι στρατός πολιτών. Που σημαίνει ότι θέλουμε η καθεμιά και ο καθένας να αισθάνεται ότι προσφέρει στην πατρίδα και στην κοινωνία.
0: Ακέραιος λόγος, συγχαρητήρια. Ο κύριος Υπουργός το είπε ακριβώς όπως πρέπει να υποθεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω σχόλιο, νομίζω συνεννοηθήκαμε. Τα πολιτικά του σχόλια περί της αυτοδυναμίας και των λαθών και του λάθους ως προς την αυτοδυναμία θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Θα έρθει η σειρά, δηλαδή θέλω να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό ταυτοχρόνως και τον κύριο Δένδια. Αλλά ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, σε αυτά στην αποκάλυψη ενός ακόμη σκανδάλου που οδηγεί την κυβέρνηση στο να οργανώσει την υπαγωγή των πολεοδομιών, να τις πάρει από τους διεφθαρμένους δήμους και να το πάει. Θα μου πεις, είναι όλοι οι δήμοι διεφθαρμένοι? Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν μπορώ να πω ότι είναι όλοι οι δήμοι, αλλά βλέπω όμως ότι η διαφθορά κυκλοφορεί και επίσης και η νεοδημοκρατήλα κυκλοφορεί και ζέχνει κομματισμό το πράγμα, διότι έτσι όπως έχει οργανωθεί το κράτος μας, ναι, θα ζέχνει κομματισμό. Αλλά αυτό πρέπει να εξαλείψει ο Πρωθυπουργός και να δω πώς ακριβώς θα γίνει. Που το ζητούμενο ποιο είναι, να γίνουν όλα ψηφιοποιημένα στον δημόσιο προκειμένου να μην ερχόμαστε σε επαφή με κανέναν κρατικό υπάλληλο. Αυτό είναι το επιθυμητό. Λοιπόν, πολεοδομίες, γαλάζια σκάνδαλα, ερωτήθη από τον Νίκο Χατζηνικολάου, απαντά ο Πρωθυπουργός.
2: Κάποτε ένας πρωθυπουργός είχε πει αυτή είναι η Ελλάδα. Εννοώντας ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Εγώ δεν το πιστεύω. Και δεν συμβάστηκα ποτέ με τη λογική ότι αυτή είναι η Ελλάδα. Και αυτή είναι η Ελλάδα εν προκειμένου. Μια Ελλάδα πολεοδομιών, όπου όλοι γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ουσιαστικά ζητήματα. Και γι' αυτό και η κυβέρνηση, πολύ πριν σκάσει το ζήτημα αυτό, ένα σκάνδαλο το οποίο αποκαλύφθηκε από τους ελληνικούς ελεκτικούς και διοκτικούς μηχανισμούς, έχουμε δρομολογήσει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, που είναι η μεταφορά των πολεοδομιών από τους δήμους στο κτηματολόγιο. Αυτή είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία ήδη υλοποιείται. Δεν την έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, αλλά την έχουμε εξαγγείλει πολύ πριν προκύψει στη δημοσιότητα το ζήτημα αυτό. Γιατί γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ζητήματα λειτουργίας και διαφθορά στις πολεοδομίες. Η Ελλάδα που θέλουμε είναι η Ελλάδα του gov.gr, είναι η Ελλάδα των πολεοδομιών. Ότι θα εμπλέκονται και γαλάζια στελέχη δεν έχω καμία αμφιβολία. Αλλά κατά κανόνα τα σκάνδαλα αυτά δεν έχουν τόσο κομματικό χρώμα. Και αν κάποια στιγμή τώρα αποκαλύπτονται, ήταν γιατί τώρα κάποιος ασχολήθηκε να τα αποκαλύψει. Δεν κάνω συμβιβασμό, αλλά δεν χάλασαν οι πολεοδομίες τώρα. Αλλά τώρα κάποια κυβέρνηση αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα. Και να αποκαλύψει, να σηκώσει το χαλί για να δούμε τι κρύβεται από κάτω, αλλά και ταυτόχρονα να κάνει και μια δραστική μεταρρύθμιση για να μπορεί να αλλάξει το σύστημα.
0: Δύο γενικοί γραμματείς έχουν παραιτηθεί. Η κυβέρνηση λέει δεν έχει σχέση, τουλάχιστον την παραίτηση του δεύτερου εκεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, σε κάποια μια γενική γραμματεία εν πάση του Υπουργείου Πολιτισμού. Αλλά τώρα, τι να σας πω, η αίσθηση που απομένει δεν το ξέρω. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι αυτοί οι δύο παραιτηθέντες δεν είναι καν το όνομά τους μέσα στην δικογραφία, μάλιστα. Αλλά η κομματήλα, αγαπητέ Θα του έλεγα αν τον είχα απέναντί μου, αγαπητέ Παύλο Μαρινάκη, η κομματήλα είναι κομματήλα τώρα και εκνευρίζει πάρα πολύ η κομματήλα. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Η κομματήλα είτε είναι νεοδημοκρατήλα, είτε είναι πασοκύλα, είτε είναι λασιτήλα, είτε είναι οτιδήποτε σκατήλα, να με συγχωρείτε, ενοχλεί, είναι δίσοσμη. Ωραία. Λοιπόν, όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι ένας προηγούμενος είχε πει ότι αυτή είναι η Ελλάδα, αναφέρεται στον αείμνηστο Κώστα Σιμίτη. Αυτός το είχε πει με αφορμή το ναυάγιο του Σαμίνα, ότι αυτή είναι η Ελλάδα, αλλά επειδή του λένε του Μητσοτάκη ότι θυμίζεις, του λένε η veritable της κεντροδεξιάς, δηλαδή της καραμαλικής νεοδημοκρατίας ή της σαμαρικής νεοδημοκρατίας, του λένε ότι έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα, ότι έχει αλλοιώσει τον χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θυμίζει Σιμίτη. Γι' αυτό μάλλον υπόθηκε αυτό χθες, να διαχωρίσει τον εαυτό του από τον Σιμίτη ο Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα έχει πολύ μεγάλη πλάκα όταν ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος κινήθηκε σε αυτό που λέμε στον μεσαίο χώρο, στον κεντρό χώρο, γιατί ούτε ο Καραμαλής βγήκε απολύτως δεξιός με την έννοια του δεξιού, του βαρέως δεξιού. Ήταν άνθρωπος κεντρός, μάλιστα. Τώρα, να κατηγορείται ο Μητσοτάκης ότι αλλίωσε το χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας από το μεσαίο χώρο. Θα ζητήσω μια μέρα, πρέπει να ζητήσουμε, αγαπητέ κύριε Γιαννίρη, έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Γιάννη Λούλη. Θα ήθελα, ο Γιάννης Λούλης είναι ο εμπνευστής, αυτό που λέμε, του μεσαίου χώρου. Αλήθεια, τι θα πει σήμερα ο Γιάννης Λούλης, θέλω να τον ρωτήσω, αφού κάνει το πρωινό του μπάνιο στη θάλασσα. Αλλίωσε ο Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω πραγματικά να ακούσω την άποψή του, αλλά ο Πρωθυπουργός είναι εδώ να μας πει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Εγώ πρώτος αναγνώρισα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Πήραμε όμως μια δραστική απόφαση. Και ποια είναι αυτή? Να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως το ξέρουμε και να μεταφέρουμε τα αρμοδιότητα στα ΑΔΕΛ. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το σύστημα εκ των έσω και δεν τα καταφέραμε. Και αναλαμβάνω και εγώ το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί. Είναι δύσκολη η μεταρρύθμιση. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Οι αγρότες μας έχουν ένα δίκαιο να παραπονιούνται. Όμως για πρώτη φορά θα ξέρουμε ακριβώς τι πληρώνουμε και αν αυτός ο οποίος πληρώνεται αυτά τα οποία διεκδικεί πραγματικά τα δικαιούται. Το κτηματολόγιο ολοκληρώνεται. Τότε πραγματικά θα ξέρουμε. Όλα αυτά λοιπόν ενώνονται σε ένα σύστημα το οποίο πια θα έχει απόλυτη διαφάνεια. Είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση στα 7 χρόνια που είμαι πρωθυπουργός, την οποία έχω επιχειρήσει να κάνω. Είμαι όμως πια απολύτως πεπισμένος ότι είναι η σωστή μεταρρύθμιση. Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν την ψήφισε. Όλοι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήθελαν να μείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως ήταν.
0: Ερχόμαστε στη συνέχεια μετά το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Νίκο Φιλιππίδη, με ακρίβεια, πληθωρισμό, καύσιμα, μειώσεις φόρων. Οι προβλέψεις πάντως αναφορικώς με το ότι οι εκλογές θα γίνουν την επομένη Κυριακή της ΔΕΘ, μάλλον πηγαίνουν στον κουβά, διότι και στην πολιτική γραμματεία που τοποθέτησε τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη, Κυρανάκη, με συγχωρείτε, Κυρανάκη, γραμματέα στην πολιτική γραμματεία εκεί, πως το λένε, της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτά τα κομματικά δεν τα πάω και πολύ καλά. Και χθες στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου είπε ο άνθρωπος δύο φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά φαντάζομαι η δημοσιογραφία θα επιμένει σήμερα ότι θα γίνουν την επομένη της ΔΕΘ. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, γιατί πάντα κερδίζει η δημοσιογραφία, όπως θέτει σε αυτόν τον τόπο. Αστειεύομαι. Απλώς. Το 23 πάλι επέμεινε τότε η δημοσιογραφία ότι οι εκλογές θα γίνουν, εκτός κάποιων εντελώς μειοψηφιών, ένας είναι απέναντί σας, που έλεγαμε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι σε όλα, ο καθένας τα λέει τα δικά του. Γι' αυτό έχουμε και την ωραία ποικιλία. Πάμε το διάλειμμά μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω την είδηση προηγουμένως. Ακούστε την είδηση και μετά θα ακούσουμε και το χορηγό. Το γράφει σήμερα στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Καθημερινή. Θέλω να τεκμηριώσω γιατί ως εξυπνότερος λαός του κόσμου είμαστε πάρα πολύ ηλίθιοι. Τίτλος στην Καθημερινή, στην πρώτη σελίδα. Αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης των φοιτητών. Υπότιτλος, υποχωρούν ΗΠΑ, Βρετανία. Διαβάζω το μονοστιλάκι. Στην πρώτη σελίδα. Τη στιγμή που παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βρετανία, Ολλανδία, υφίστανται μείωση στις φοιτητικές ροές για διαφορετικούς λόγους, οι συνθήκες ευνοούν εναλλακτικούς προορισμούς όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία. ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα που υποδέχεται περίπου 3.500 ξένους φοιτητές το χρόνο? Εκτιμάται ότι το 2030 ο αριθμός των φοιτητών που θα σπουδάζουν σε ξένη χώρα θα φτάσει τα 8,5 εκατομμύρια από 7 εκατομμύρια που είναι σήμερα. Ποια είναι η θέση της Ελλάδος? Η θέση της Ελλάδος είναι ότι την ώρα που έρχονται οι ξένοι φοιτητές, η Ελλάδα λέει όχι, όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι η αριστερίλα και το κράτος και το έτσι και το και ο κοινωνικός χαρακτήρας εκπαίδευσης και διάφορες τέτοιες μπαρμπουτσαλιές. Μπαρμπουτσαλιές για ηλίθιους και βεβαίως καταναλώσιμα προϊόντα όλα αυτοί οι ηλιθιώτες επί 50 χρόνια, αλλά ας τα 50 χρόνια της ονομαζόμενης μεταπολίτευσης. Ακόμη και σήμερα, ακόμη και σήμερα, ο κύριος Ανδουλάκης δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση στο διάλογο για την συνταγματική αναθεώρηση και αν ακόμη προτείνει προτάσεις στο Πασόκ, αυτό λέει ο Ανδουλάκης, θα τις καταψηφίσει ο ίδιος. Το καταλαβαίνετε τι λέει? Δηλαδή λέει θα προτείνει το Πασόκ, αλλά θα τις καταψηφίσει γιατί δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Μπορείς να κάνεις δουλειά με τέτοια αντίληψη? Όχι, αν μπορείς να κάνεις, θέλω να μου πεις ναι, μπορώ να κάνω. Γι' αυτό και σε θαυμάζω. Πάμε στο χορηγό τώρα. Ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με πολύ σπρόξιμο, έτσι δεν είναι κυρίες και κύριοι, με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ένα από αυτά είναι το Πανεπιστήμιο Κιλ, με 80. Προσέξτε, το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι δημόσιο βρετανικό πανεπιστήμιο. Το παράρτημά του ήρθε στην Ελλάδα. Αυτό το πανεπιστήμιο έχει μια ιστορία 80 χρόνων, έχει περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες όπου λειτουργεί. Στην Ελλάδα με τρεις σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Oh! Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
16: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Πεζό.
0: Στην Ελλάδα της αριστερής μύρλας, μιζέριας και κακομοιριάς που δυστυχώς επιβάλλεται, δυστυχώς, δυστυχέστατα, μόλις 3.500 διεθνείς φοιτητές φοιτούν αυτή τη στιγμή στα διεθνή προγράμματα σπουδών των πανεπιστήμιων. Ακούστε όμως αριθμούς τώρα. Στην πλέον διεθνή αγγλόφων, στα πλέον διεθνή αγγλόφωνα προγράμματα της Τσεχίας φοιτούν 40.000 φοιτητές και φοιτήτριες. Στα πλέον αγγλικά και γερμανικά διεθνή προγράμματα της Ουγγαρίας φοιτούν 35.000 διεθνείς φοιτητές. Στα 800 και πλέον διεθνή προγράμματα της Πορτογαλίας φοιτούν 30.000 διεθνείς φοιτητές και φοιτήτριες. Στη μιζέρια της Ελλάδος μόλις 3.500 που τώρα ψιλοανοίγει σιγά σιγά η αγορά. Αυτά τα στοιχεία τα διαβάζω σήμερα από τον Απόστολο Λακασά στην εφημερίδα Καθημερινή. Δεν ξέρω, δεν βρήκα κάτι, δεν μπορώ να ψάξω τώρα για την κάπου με 30.000 πρέπει να είναι και φοιτητές στην Κύπρο. Στην Κύπρο, αλλά στη μιζέρια, τη βαριά μιζέρια, τη βαριά συντηρητική Ελλάδα της κακομοιριάς και της φουκαροσύνης, μόλις 3.500. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
21: Γεια σου Άρη, καλημέρα. Είστε καλημέρα, είμαι καλά.
0: Ωραία, χαίρομαι. Ακρίβεια, πληθωρισμός, καύσιμα, είπε ο Πρωθυπουργός.
22: Η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η ελληνική αλλά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Την πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία. Και δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάποιο.
23: Σε εμάς λίγο παραπάνω. Αυτό,
22: ναι,
23: αυτό
22: γιατί εμείς, και αυτό είναι αλήθεια, ιστορικά έχουμε φόρους υψηλότερους στα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα υπήρξαν επί όλων των κυβερνήσεων ένα σημαντικό αιμοδότης του κρατικού πληθωρισμού.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το σχόλιο σου, Νίκο, γενικώς από τον Πρωθυπουργό και ειδικώς στα οικονομικά?
21: Θα έλεγα ότι δεν έχει υποκύψει στις ανάγκες προεκλογικής περίοδου και στο λογισμό. Το γεγονός ότι απέκλεισε, για παράδειγμα, τη χορήγηση 13ου μισθού στο δημόσιο τη στιγμή που, πώς είπες νωρίτερα, τους ανθρώπους κοντά του κομματικού μηχανισμού διέρεαν εδώ και
0: αυτή
21: πολύ
0: την
21: καιρό.
0: Κομματήλα, ζέχνη,
21: μπράβο,
0: κομματήλα.
21: Μπράβο, η κομματήλα αυτή που έλεγες νωρίτερα. Έχει φουντώσει εδώ τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, το ίδιο πάλι έργο παίζεται και πέρσι είχε παίξει το ίδιο. Απλώς φέτος πλησιάζουμε σε εκλογές και το γεγονός ότι το απέρριψε κάτι που στοιχίζει πάρα πολύ και κάτι που θα αύξανε χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση, χωρίς να έχει προηγηθεί σύνδεση με την απόδοση, θα αύξανε υπερβολικά τα ποσά που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι για το δημόσιο.
0: Και μια παρήγορο. Έχεις έναν ωραίο τρόπο να εκουρδίζεις, πάρα πολύ ωραίο τρόπο, και δεν ξέρω, σου βγαίνει ασυναίσθητα βέβαια, γιατί έχουμε μια ειλικρινή σχέση και μιλάμε ανοιχτά και οι δύο γι' αυτό. Αλλά τώρα να πω κάτι, να κουρδίσω όλη την κομματήλα.
24: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
25: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
24: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
25: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
24: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
26: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε
1: ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια.
25: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
25: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
25: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
25: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο

0: εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
4: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή.
2: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
8: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 9.
9: Νόβα 9:31.
10: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Παραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
14: Σ' ακολουθώ.
13: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: Business Banking. Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή, στην Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αττική Οδό, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, οδό προς το αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη. Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Όπως ανέφερε, οι σχετικές συζητήσεις και τα τελικά σημεία του σχεδίου έχουν ήδη εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σημειώντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ ως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία, ενώ ανέφερε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μουσταμπά Χαμενεΐ δεν έδωσε ακόμη έγκριση. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Για εικασίες έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να κάνει συμβιβασμούς στις κόκκινες γραμμές του. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή πηγή, μιλώντας στο CNN, ανέφερε ότι η ανάρτηση Τραμπ για συμφωνία φαίνεται πως ευνηδίασε ακόμη και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πτώσεις σημειώνουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα 85 και 8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 2,1%, ενώ η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 88,4 δολάρια, σημειώντας πτώση 2,2%. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος Πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξή που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, έκανε λόγο για ότι είναι παγκόσμιο πρόβλημα, επισημένοντας ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Την πρόταση του Πασόκ για τη νέα γενιά παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ με νέους στη Δραπετσόνα για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η στέγαση, η οικονομία και η ακρίβεια. Η πρόταση του Πασόκ περιλαμβάνει δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κύκλωματα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σήμερα σε 11 το πρωί απολογείται ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Θαλαμιγός με 5 αλλοδαπούς επιβαίνοντας και σημαία Τουρκίας προσάραξε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσια μεταξύ Ινουσών και Χίου. Έχει σημειωθεί η ζωή υδάτων και στο σημείο βρίσκονται 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. 2 άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές σε επιδρομή ουκρανικών ντρόουν στην επαναμυθόρια ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ. Πρακτορία ειδήσεων επικαλούμενα ότι ο Υπουργείο Αμήνης της Μόσχας μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 231 ουκρανικά ντρόουν. Σε αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Μεξικό Νότιος Αφρικής ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νότιος Αφρικής για τον πρώτο όμιλο. Επίσης, τον πρώτο όμιλο η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακολουθεί το δίλημα με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί. Και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά την Εύβοια, σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνω με το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καλιομιχάλης.
7: Μεγαλύτερες καθυστερήσεις των συνήθων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισίας στο ανωδικό της ρεύμα από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς την Αγία Φιλοθέη, προς τα σίδερα Χαλανδρίου δηλαδή. Η λεωφόρος Κηφισού παρουσιάζει τις καθυστερήσεις που περιμένουμε ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σκαραμαγκάς ομοίως, στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Πειραιώς προς την Ομόνια, προς τα Χαυτεία και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Κλείνουμε με τον Πειραιά και την Παραλιακή. Ο Πειραιάς έχει δυσκολίες στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά συγκεκριμένα, από τον Άγιο Διονύσιο δηλαδή προς τον Ισάπ, προς τα τρένα και εν συνεχεία προς τη Δημητρίου Γούναρη. Η δε Παραλιακή έχει τα συνήθη προβλήματα προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου, αλλά έχει πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς την Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το Φαλυρικό Δέλτα προς το Έδεμ.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλους και όλες, είτε μας ακούτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Είναι η τελευταία μας συνάντηση για την εργάσιμη εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί φυσικά και αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Υπενθυμίζω λοιπόν για αύριο Σάββατο ότι σε λίγο θα ηχογραφήσουμε την αυριανή εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Μάνο Καραγιάννη για να δούμε τα τελευταία σε ό,τι αφορά στα γεωπολιτικό-στρατηγικά της διεθνούς ασφάλειας. Ο Μάνος Καραγιάννης είναι καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Ο Κωνσταντίνος Φίλης διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο. Οπότε, τελευταία δεδομένα. Και μετά για 7 εβδομάδες, κυρίες και κύριοι, θα αναφερθούμε στον πολιτισμό στα χρόνια της δικτατορίας με αυτό το υπέροχο βιβλίο που έγραψε κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο ο Στάθης Καλύβας. Λοιπόν, την Κυριακή κυρίες και κύριοι μαζί μας θα είναι ο καθηγητής Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Συνεχίζω την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα με την αγροτική ιστορία. Ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος είναι καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια το βιβλίο του για την ιστορία, μάλλον η οικονομική ιστορία της αγροτικής ιστορίας, πώς θα το πούμε, η αγροτική ιστορία της Ελλάδος. Από τα χρόνια που οι αγωνιστές του αγώνα της ανεξαρτησίας είναι οι πρώτοι άνθρωποι της παραγωγής στην Ελλάδα του κράτους, του καινούριου κράτους, με κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια που προσπαθεί να τονώσει λίγο τις μεσχολές αγροτικής καλλιέργειας κλπ. Όλη αυτή την ιστορία την αφηγείται σε δύο Κυριακές ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Θα το συναντήσουμε την Κυριακή με το καλό. Λοιπόν,
9: Σήμερα, φίλες και φίλοι, βάζουμε κάτω τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον η οποία μεταδόθηκε από τον Αντένα. Ο Νίκος Χατζηνικολάου έκανε όλες τις ερωτήσεις αυτές που είναι οι πλέον, έτσι, πώς να το πω, κρίσιμες και ουσιαστικές για αυτή την περίοδο. Όμως από εδώ και μετά τον Πρωθυπουργό, που η χθεσινή του συνέντευξη είναι, θα έλεγα, ένας απολογισμός. Τώρα, από εδώ και μετά τον Πρωθυπουργό πρέπει να τον χτυπήσουμε κάτω σαν χταπόδι, όσοι θα του πάρουμε συνέντευξη, να μας εξηγήσει γιατί πρέπει να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Τι θα κάνει ακριβώς, σε ποια θέματα, λεπτομέρειες, όχι γενικά πράγματα. Χθες ήταν εξαιρετικός, τα είπε όλα, αλλά πρέπει να τα εξειδικεύσουμε. Λοιπόν, Γιώργος Βουλγαράκης στο Θάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Βουλγαράκη. Τρίτη συνάντηση από ένα βιβλίο. Ξεκινήσαμε τρεις Παρασκευές. Είσαι εδώ, αγαπητέ Γιώργο. Να υπενθυμίσω το βιβλίο σου Athens Books Publications. Είναι η ρητορική δυνότητα, οδηγίες προς δαφυλωμένους που θέλετε να σταδιοδρομήσετε στο δημόσιο περιβάλλον, είτε σε ιδιωτική εταιρεία, είτε στην πολιτική, είτε στο κράτος, οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ανοίγετε το στόμα σας. Υπάρχουν τεχνικές ρητορικής, αυτές τις διδάσκει ο Γιώργος Βουλγαράκης σε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι τεχνοκρατικό, δεν είναι ο Γιώργος Βουλγαράκης της πολιτικής.
10: Όχι, όμως και βιωματικό, στηρίζεται και σε βιωματικά.
9: Και σε βιωματικά. Τώρα, πάνω στα βιωματικά, κύριε Βουλγαράκη, θα έχετε και 2-3 ερωτήσεις από το κοινό που θα ρωτηθείτε. Λοιπόν, ένας ακροατής μου είπε, θα το αφήσουμε για μετά, το βάζω από τώρα, μου λέει, καλά, εσύ μου λέει τώρα, καλείς εδώ τον Γιώργο Βουλγαράκη, ο οποίος το 2008 επέλεγε να αλλάξει σκάφος. Θα απαντήσετε. Λοιπόν, για τα πεπραγμένα του 2008 και 2009. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, φόροι, είμαι στο σκέλος, ο Πρωθυπουργός είπε χθες πολλά πράγματα. Εγώ μην κάνω άλλο πρόλογο για να τα προλάβουμε, να τα κουβεντιάσουμε όλα. Στο σκέλος φόροι είναι μαζί μας και ο Νίκος Φιλιππίδης για να τοποθετηθεί σε αυτό και προχωρούμε.
11: Τη μείωση των φόρων, την οποία είδαν εκατομμύρια πολίτες, είναι προϊόν αυτής της πολιτικής. Το απαντώ ότι το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν, κύριε Χατζηνικολάου, 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Άνθρωποι που ίσως να ήταν στο Ταμείο Ενεργείας, μπορεί να μην ήταν και καν στο Ταμείο Ενεργείας, που είχαν μηδέν εισόδημα, σήμερα έχουν έναν μισθό, οφείλεται στο γεγονός ότι η επενδυτική βαθμίδα μας βοήθησε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Το απαντάω ότι αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική δημιουργία συλλογικού πλούτου, ο οποίος πρέπει να γίνει ατομική ευημερία. Και το απαντώ ότι ναι, έχουν δίκιο να λένε ότι η μεγάλη πρόκληση για μένα και εν ώψη και μιας προεκλογικής περίοδου που όλοι θα πρέπει να ετοιμάσουμε το πρόγραμμά μας για μια ενδεχόμενη, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός τρίτη τετραετία, η μεγάλη προτεραιότητα πρέπει να είναι στο πώς η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών θα αποτυπωθεί με πιο ουσιαστικό τρόπο στην τσέπη του νοικοκυριού. Αυτή πρέπει να είναι η μεγάλη προτεραιότητα. Εάν δεν είχαμε το πρόβλημα του συσσωρευμένου πληθωρισμού, αυτό θα το βλέπαμε πολύ πιο έντονα. Δυστυχώς αυτό, όπως σας είπα, υπάρχει. Το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπου υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά, γιατί ακούω και μια μεγάλη κουβέντα ότι η ελληνική αγορά έχει ζητήματα λειτουργίας, πιθανώς να έχει. Αλλά γι' αυτό και έχουμε μια πολύ ισχυρή ανεξάρτητη αρχή, η οποία όποτε χρειάζεται βάζει πρόστιμα. Γι' αυτό βάλαμε πλαφόν. Προσέξτε, είμαι φιλελεύθερος πολιτικός και έχετε κάνει πολύ οικονομικό ρεπορτάζ. Το να βάζεις πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους μιας εταιρείας είναι έντονα παρεμβατικό.
10: Δεν είναι ό,τι πιο φιλελεύθερο.
11: Λοιπόν, είναι έντονα παρεμβατικό μέτρο. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτή, μια πλατφόρμα η οποία θα επιτρέπει στον πολίτη ανά πάσα στιγμή να μπορεί να συγκρίνει τιμές.
9: Ναι, το θέμα Νίκο Φιλιππίδη και Γιώργο Βουλγαράκη και κυρίες και κύριοι είναι αν είναι αυτά όλα αρκετά. Γίνεται δουλειά με αυτά, ορίστε.
12: Όχι, κατά με. Η λύση, με λίγα λόγια, λεφτά στη τσέπη, η ιστορία, επιδόματα κτλ. Νομίζω ότι σιγά σιγά βαίνει προς το τέλος της. Είναι μια τακτική η οποία έπιασε και τη δημιούργησε η ανάγκη της πανδημίας, αλλά δεν μπορούμε να πορευόμαστε έτσι. Όποτε υπάρχει ένα πληθωριστικό φαινόμενο, όποτε υπάρχει μια ατυχία, μια κακοτυχία, να σκεφτόμαστε οριζόντια επιδόματα, γιατί στην πραγματικότητα τα επιδόματα το ξεχνάμε. Απευθύνονται τα τελευταία χρόνια στο 80% των εισοδημάτων που δηλώνουν στην εφορία οι πολίτες. Και παραπάνω το 80% σε πολλές περιπτώσεις. Άρα είναι σχεδόν οριζόντια. Αφορούν σχεδόν τους πάντες. Τώρα, αν κάποιοι είναι φοροφυγάδες και κακώς τα παίρνουν, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά απευθύνονται σχεδόν σε όλους. Να αναπτύσσεται έτσι μια οικονομία, μάλλον δεν προχωράμε. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι αυτό το άλλο το οποίο ανέφερε. Οι παρεμβάσεις στις αγορές, να δούμε για παράδειγμα αν λειτουργούν σωστά οι αγορές εκεί που διαμορφώνω οι τιμές, τι παρεμβάσεις στους φόρους, να δούμε ακριβώς σε ποιους ακόμα τομείς της οικονομίας έχουμε υπερβολικούς φόρους, τη γραφειοκρατία που έχει δημιουργηθεί μια νέα γενιά γραφειοκρατίας που την ξεχνάμε, ηλεκτρονική γραφειοκρατία, τεράστια γραφειοκρατία που η οποία έχει δημιουργηθεί, η οποία προκαλεί νέα προσκόμματα και πρέπει να την ξαναδούμε από την αρχή στις επιχειρήσεις και κόστη τα οποία καταλήγουν να τα πληρώσει στο τέλος ο πολίτης. Γενικώς έχει πάρα πολύ δουλειά για να φτάσουμε
9: ο ειλικρινής επιχειρηματίας, πάντως αυτό έχω να πω Νίκο, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, εγώ ακούω απλώς περιπτωσιολογία από διάφορους ανθρώπους, ο άνθρωπος ο ειλικρινής βασανίζεται. Είτε έχει μεγάλη επιχείρηση είτε μικρή επιχείρηση. Εντάξει, τώρα το μοντέλο οικονομία πρέπει να συζητηθεί ουσιαστικά, δηλαδή στην επόμενη του συνέντευξη ο Πρωθυπουργός πρέπει να δώσει συνέντευξη σε εσάς, να του κάνετε εξειδικευμένες ερωτήσεις για την οικονομία. Εξειδικευμένες, ναι. Δηλαδή μόνο οικονομία. Τώρα, πόσο άλλο θα ρωτάμε πότε θα γίνουν εκλογές, λες και τώρα εμείς έχουμε μια σκασίλα τι ώρα θα γίνουν οι εκλογές. Δες και είμαστε εμείς η κομματήλα να τρέχουμε για το ότι να μοιράσουμε φεϊβολάν και να υποστηρίξουμε τον βουλευτή να γίνει βουλευτής, ας πούμε, τον υποψήφιο. Λοιπόν, άρα πρέπει να πάμε σε πιο λεπτομερή πράγματα ανά τομέα. Αυτό που λες, γραφειοκρατία. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε προχωρήσει. Βγαίνει μια ζέχνη, μια κατάσταση η οποία είναι η διαφθορά, δεν κρύβεται δηλαδή.
12: Ακριβώς, να σου το πω πολύ απλά. Για ποιο λόγο το 2026 να καθόμαστε να συζητάμε ότι χρειάζεται η παρέμβαση του πολεοδόμου, του Δήμου, της περιφέρειας, των συνδικαλιστών, των γενικών γραμματέων. Δεν έχουμε κανένα καταλάβει. Γιατί όλο αυτό το σύστημα δεν είναι κόπια ΑΔΕ. Ηλεκτρονικά, απρόσωπα, δεν ξέρω με ποιον έχω να κάνω.
9: Έχεις μια δομή δήμους, έχεις μια περιφέρεια, έχεις μια αποκεντρωμένη διοίκηση. Τι κάνει, τι είναι αυτό. Είναι η παλιά νομαρχία που δεν την καταργεί. Δηλαδή, αν δεν, ο Πρωθυπουργός δεν μας πει πόσα κομμάτια κράτους θα κόψει, δεν έχει νόημα το παρακάτω. Αυτά δεν θα μας τα πει ούτε ο Ανδρουλάκης ούτε ο Τσίπρας. Αυτοί δεν αγοράζουν τέτοιο πράγμα. Αλλά το κοινό που θέλει να ψηφίσει Μητσοτάκη και λέει να του, παρά τα λάθη, παρά τα αυτά, τα όσα μπορούν να του καταμαρτυρήσουν ότι μόνο με αυτόν μπορεί να γίνει μια κάποια δουλειά, είναι ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να πιεστεί να μας πει πόσο κράτος θα κόψει. Διαφωνείς, δεν ξέρω, πες μου.
12: Δεν έχω το παραμικρό αντίλογο, με το προσυπογράφω πλήρως. Αυτό είναι το επόμενο που πρέπει να γίνει μαζί με το τι παράγουμε. Τι παράγουμε εδώ πέρα, πρέπει να επιλέξουμε λίγο. Τι παράγουμε, τι θέλουμε να παράγουμε. Ναι. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να παράγουμε και πρέπει να βρούμε ανθρώπου. Αν πρόσεξες προχτές στο τελευταίο ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτη, βγαίνει ο Γενικός Γραμματέας τότε του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας. Λέει μέσα στα ραντεβού πήγα να πάρω ένα ελληνικό κρασί σε μια κάβα. Εκεί είπε, λέει, βρήκα ένα με μια ποικιλία η οποία είναι πλέον εκτός αγοράς. Και πανάκριβο. Μπορώ να το καταλάβουμε. Δεν βρήκε ελληνικό κρασί στη γερμανική κάβα. Αυτό δεν έχει αλλάξει δραματικά από το 2015. Ναι.
9: Ωραία. Από τη μια πλευρά λοιπόν είναι ένας κανονικός επιχειρηματίας που πάει με όλους τους κανόνες να λειτουργήσει μια επιχείρηση με κάποιον αριθμό, μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, και μετά είναι και η ατομική επιχείρηση. Τον παραθέτω πολύ γρήγορα, μου τα έγραφε προχθές ο άνθρωπος, ένας φίλος μας εδώ, το όνομά του είναι τακτικός στην αλληλογραφία, έχει μια ατομική επιχείρηση, μου λέει θα σας πω τι φόρους πληρώνω εγώ. Φόρο εισοδήματος, έμφυα, φόρο γενικής ακινήτου, ΦΠΑ, εισφορές ασφαλιστικές, εισφορές εργοδοτικές. Μια μικρή επιχείρηση δεν βγαίνει αν δουλέψει νόμιμα. Αυτό πρέπει να εξεταστεί. Αυτό πρέπει να τον ακούσουμε αυτόν τον άνθρωπο, ότι δεν βγαίνει αν ακολουθείς όλους τους κανόνες μια επιχείρηση. Άρα υποχρεωτικά θα πάει στη μαυρίλα. Λέει αυτός.
12: Ακριβώς.
9: Τα λέει σωστά, μας κοροϊδεύει, δεν ξέρω, λέει
12: αλήθεια. Όχι. Δεν μας κοροϊδεύει. Ενδεχομένως, βέβαια, πρέπει να εξετάσει και ένα τρίτο παράγοντα που συνήθως είναι ο καθρέφτης για τον επιχειρηματή, αν το μοντέλο του επιχειρηματικού βγαίνει. Γιατί πολλοί, η αλήθεια
9: σωστό,
12: είναι καλή.
9: Σωστό, γιατί αν του πεις αυτού να συνεταιριστεί μάλλον θα σου πει τι μας δες τώρα. Εδώ, ναι.
12: Γιατί λοιπόν, αν είναι μια επιδοτούμενη επιχείρηση στην πραγματικότητα από τους υπόλοιπους, από τους πελάτες, τότε δεν είναι μια επιχείρηση κανονική. Πρέπει το μοντέλο να βγαίνει, η αγορά να το θέλει και τα νούμερα να βγαίνουν. Ναι. Αυτό είναι ο καθρέφτης του επιχειρηματία. Ναι. Και μετά το κράτος να μην παρενοχλεί τη δραστηριότητα.
9: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Καλημέρα.
9: Κύριε Βουλγαράκη, έχετε κάτι της οικονομίας με αυτά που ακούτε, έτσι, ναι. το πολυβόλο εδώ, γιατί τώρα είμαστε σε φάση πολυβόλο.
13: Εδώ τώρα βάλετε πάρα πολλά θέματα. Ναι.
10: Και υπάρχουν και πολλές όψεις. Το σημαντικότερο πράγμα κατά τη γνώμη το οποίο πρέπει να δει η κυβέρνηση είναι τα ολιγοπόλια. Η Ελλάδα δεν έχει μονοπόλια. Έχει κάτι πολύ πιο ύπουλο, έχει ολιγοπόλια. Αυτό σημαίνει έλλειψη οικονομικής δημοκρατίας. Όταν ο πολίτης δεν μπορεί να επιλέξει με ένα εύρος πέραν των 2-3 δεδομένων προσφορών, στερείται δημοκρατικής επιλογής. Για παράδειγμα, εγώ είμαι υποχρεωμένος να πάρω 2-3 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Να πάω σε 3-4 σούπερ μάρκετ, να έχω 4 τράπεζες, να έχω 1-2 εταιρείες ακτοπλοείας, να έχω 1-2 εταιρείες αεροπλοείας.
9: 2 δηληστήρια,
10: ακριβώς και τα λοιπά. Αυτό σημαίνει έλλειψη δημοκρατικών επιλογών. Βασική αρχή η οποία πλήττει τη φιλελεύθερη οικονομία.
9: Ένα τύπο πανεπιστημίου και όχι δύο τύπους.
10: Ναι,
9: και πολλά ακόμα.
10: Θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε ώρες τώρα. Ακριβώς. Το θέμα τώρα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι αυτό που η αντιπολίτευση, επειδή χρησιμοποιεί ορισμένους όρους με ιδεολογικό φορτίο, το ονομάζει καρτελοποίηση, που στην οικονομία πράγματι υπάρχει αυτός ο όρος. Η πραγματικότητα είναι ότι εδώ αυτές οι επιχειρήσεις, επειδή είναι λίγες, δεν χρειάζεται καν να συνονοηθούν κάτω από το τραπέζι. Αφήνουν τις τιμές και εξελίσσονται. Αυτό πλήττει τον άνθρωπο ο οποίος βγάζει 850, 1200, 1300 ευρώ, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει μια ακρίβεια, η οποία είναι εν μέρη εισαγόμενη, ορθώς, αλλά και σε πολύ μεγάλο βαθμό εδώ στην Ελλάδα εργαλειοποιούμενη. Δηλαδή, υπάρχει ο πληθωρισμός της απληστίας. Υπάρχουν ορισμένοι επιχειρηματίες.
9: Και διάθεση να κλέβει ένα στον άλλον, αγαπητέ μου Γιώργο.
10: Εγώ τα λέω λίγο πιο κομψά.
9: Ναι, δεν πειράζει. Δεν τα
10: είπαμε λίγο πιο ευγενής δεξιός. Ναι. Θα έχουμε πει. Υπάρχει ο λεγόμενος πληθωρισμός της απληστίας, ας πούμε. Το οποίο πάρα πολλοί θεωρούν τον Έλληνα καταναλωτή κορόιδο. Σου λέει, εγώ το εισάγω αυτό, ας πούμε, από κάποια χώρα της Ασίας, το εισάγω 5 ευρώ, το πουλάω στα μαγαζιά 50 ευρώ και εσύ επειδή δεν είσαι άλλη επιρροή θα πάω να το πάρεις. Γι' αυτό και όλοι αυτοί θεωρούν με τις πλατφόρμες οι οποίες υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Μου είχε κάνει εντύπωση και μάλιστα είχα ένα άρθρο στο
9: Λίβερο. Κράτησε το αυτό, αυτό που τι σου κάνει εντύπωση, θα το ξεκινήσουμε αμέσως.
13: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
14: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
13: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
14: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
13: Καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
14: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 2541073677.
14: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
15: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
16: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
17: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
18: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
19: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
18: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
19: Μα έχουν υδραυλικό!
18: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
19: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
20: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
21: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
20: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
21: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
20: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
21: e-Μεταφορές. Προκούμε 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
23: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
24: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
23: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη El Classico Sports Cafe, Professor Coffee Company, Μπουκιά Bacon Brew, Fingerbell, Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
25: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
26: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
25: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
26: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
25: Sneakers για κάθε μέρα.
26: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
25: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
26: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
25: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
27: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
28: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
29: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
28: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
29: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
28: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
30: Nova 9:31.
31: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
32: Sky 100,3.
33: Ενώ δεν σταμάτησε και σε σήμα αστυνομικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
34: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, βελτιώνεται η κίνηση παντού. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην παραλιακή προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, μικρές καθυστερήσεις στην Κηφισού, στο Περιστέρι και τις Τρεις Γέφυρες, μικρές καθυστερήσεις και στους Καραμαγκάρι.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Πρωτού συνεχίσουμε και δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Βουλγαράκη που είναι καλεσμένος εδώ μαζί μας, πρέπει να αποκαταστήσω κάτι. Αναφέρθηκα προηγουμένως στο ότι από το επόμενο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, θα μεταδώσουμε 7 εκπομπές, 7 ωρίες αναφορές με αφορμή το βιβλίο που εξέδωσαν ο Στάθης Καλύβας. Δεν αναφέρθηκα στην κυρία του Διδήμου, τη συγγραφέα, την κυρία Νατάσα Τριανταφύλη. Ο Στάθης Καλύβας και η κυρία Τριανταφύλη έγραψαν το βιβλίο Big Bang 1970-1973 με τον υπότιτλο «Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» και κυκλοφορεί το βιβλίο αυτό από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Έχουμε κάνει 7 συζητήσεις με πολύ με άφθονη μουσική. 7 Σάββατα από την επόμενη εβδομάδα θα είναι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, να σας συντροφεύουν στην έναρξη του πρωινού σας. Λοιπόν, σε είχα διακόψει, αγαπητέ Γιώργο Βουλγαράκη, να σημειώσω πάμε στην οικονομία και θα μπούμε στην πολιτική.
9: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η έλλειψη των στρεβλώσεων της αγοράς. Γιατί αυτές ακριβώς οι στρεβλώσεις είναι που δημιουργούν το πρόβλημα της καθημερινότητας. Η οποία καθημερινότητα, Άρη μου, είναι η μεγαλύτερη αντιπολίτευση της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πραγματική αντιπολίτευση.
0: Όντως.
9: Όλα τα υπόλοιπα είναι ανάχαμε να λέγαμε.
0: Και αυτό είχαμε πει από το 23. Το πρώτο μου σχόλιο την επομένη της Δευτέρας ήταν ότι τώρα η αντιπολίτευση θα είναι η κοινωνία, οι πολίτες και τα προβλήματα.
9: Ακριβώς. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αντιπολίτευση της κυβέρνησης. Και αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει θαραλέα η κυβέρνηση εν ώψη μια σιωνής προεκλογική περίοδου που έχει ήδη δρομολογηθεί.
0: Και νομίζω δεν έχει νόημα τρίτη τετραετία αν δεν ακουμπήσει αυτά τα ζητήματα. Το λέω ευθασώς. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε τι άλλο να ψηφίσουμε, εγώ ας πούμε, και όπως και λες και εσύ, αλλά πρέπει να μπει σε αυτά τα βαθιά όμως.
9: Λοιπόν,
0: έχει πολιτική το θάρρος, παιδί μου, να πάει κοντά σε αυτά. Δηλαδή θέλω να πω να μπει μέσα βαθιά.
9: Να πω κάτι.
0: Για όφελος των πολλών, ας πούμε.
9: Κάτι να σου πούμε. Άκουσαρι. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης κερδίζει την τρίτη τετραετία, πράγμα το οποίο εύχομαι ως χρόνια αριστερός εγώ.
0: Ναι.
9: Λοιπόν, πρέπει να αφήσει ένα αποτύπωμα. Ποιο θα είναι το αποτύπωμα? Το αποτύπωμα θα είναι ακριβώς αυτό. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία γενικότερα, δέχεται μία, ας πούμε, κριτική για τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα.
0: Α, μη μου τα ανοίξει εκεί, περίπου.
9: Όχι, δεν θα, για την οικονομία θα μιλάω.
0: Θα αλλάξουμε, γι' αυτό θα πάμε.
9: Μιλάω για την οικονομία.
0: Ναι.
9: Διότι θα σου πω εγώ τι εννοώ εθνικό ζήτημα. Μάλιστα, γιατί ωραία. Έχω μία διαφοροποιημένη.
0: Δεν θα αλλάξουμε κατηγορία, δηλαδή. Με αυτή τη
9: διαφοροποίηση. Έχω μία διαφοροποιημένη άποψη για το τι εγώ θεωρώ εθνικό ζήτημα. Θα την πω αμέσως. Η Χάλκη το 2024 είχε, Άρη μου, τρεις γεννήσεις. Τρεις γεννήσεις. Η κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στα ακριτικά νησιά, στα δωδεκάνησα, και μείωσε το ΦΠΑ κατά 30%. Μέτρο ορθό. Αυτό λύνει το πρόβλημα ενδεχομένως στο σούπερ μάρκετ, όχι το πρόβλημα της ζωής. Υπάρχει ένα στερεότυπο ότι η περιφέρεια εγκαταλείπεται. Η περιφέρεια εγκαταλείπεται ενώ χρηματοδοτείται, Άρη μου. Έχουν γίνει λιμάνια, έχουν γίνει έργα, έχουν γίνει υποδομές, έχουν γίνει δρόμοι, έχουν γίνει. Δεν υπάρχει ζωή. Γιατί δεν υπάρχει ζωή? Διότι εγώ σκεπτόμενος εθνικά. Θα ήθελα να υπάρξει ένας γιατρός στη Χάλκη μόνιμος, με κλειστό συμβόλαιο πενταετίας, με τετριπλάσιο μισθό από το μισθό της Αθήνας, για να μπορέσει ο γιατρός να πάει. Θα ήθελα να έχω ένα εκπαιδευτικό. Χρησιμοποιώ τη Χάλκη γιατί απέχει λίγα χιλιόμετρα από την Τουρκία. Μπορεί και λίγες εκατοντάδες μέτρα. Δεν υπενήσω με κάτι, απλώς το θέτω στην κουβέντα. Θα ήθελα εκπαιδευτικό ο οποίος να έχει διπλάσιο τριπλάσιο μισθό, με κλειστό συμβόλαιο πενταετίας. Θα ήθελα η νέα επιχείρηση που θα κάνει αυτός ο οποίος είναι από τη Χάλκη να έχει μηδενικό φόρο για τα 5 χρόνια. Αυτό είναι η εθνική πολιτική, κατά τη γνώμη μου, που συνδέεται με την οικονομία.
2: Λες, τόσο εξειδικευμένο, τόσο. Θα επιλεγούν 5-4-5 περιοχές που θα πεις ότι εκεί θα σπρώξω, θα προσπαθήσω να δώσω περιθώριο αναπτύξεως.
9: Πού θέλω να καταλήξω, Άρη. Η οικονομία γενικώς και αορίστως είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τακτοποιηθεί. Διότι η Ελλάδα έχει πάρει πολλούς επένδυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τακτοποιήσει τα μακροοικονομικά της μεγέθης σε μεγάλο βαθμό, τα δημοσιονομικά της επίσης σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι να πούνε εμείς θα τα κάναμε διαφορετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία επιβραβεύεται από όλα τα οικονομικά φόρα διεθνώς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όσο και αν το μηδενίσεις δεν μπορείς να το εξαλείψεις. Υπάρχει. Όμως, τώρα πρέπει να πάμε σε στοχευμένες δράσεις, οι οποίες αφορούν το νέο, ο οποίος θέλει να έχει ένα σπίτι, το οποίο να μπορεί να καλύψει οικονομικά με υπερηφάνεια. Ο νέος δεν θέλει λύπηση. Θέλει να του δώσει τη δυνατότητα...
2: Αέρα.
9: Αυτά είναι ζητήματα, λοιπόν, τα οποία μία νέα τετραετία θα έπρεπε να τα δώσει. Και φτάνω στο δεύτερο σημείο από τη χθεσινή συνέντευξη. Η συνέντευξη ήταν ένα αρκτήριο, να την πω. Και φαντάζομαι θα υπάρξουν κι άλλες. Πολύ καλά. Τι θα ήθελα εγώ από μια παράταξη, την οποία εγώ εκπροσωπώ από παιδί, παρότι κατά καιρούς μου είχε ρίξει στα σκυλιά, να τα λέμε κι αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ πρώτα το αίμα νερό δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα, Άρη μου, ένα όραμα. Εγώ δεν ψηφίζω για το ΦΠΑ. Ψηφίζω γιατί θέλω μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και χαμηλό ΦΠΑ. Αλλά το πρόταγμά μου δεν είναι η δημοκρατία του Excel. Δεν είναι η δημοκρατία του πίνακα. Δεν είναι η δημοκρατία των ποσοστών. Είναι η δημοκρατία.
2: Κατά στα καρφάκια σου, το καταλαβαίνω.
9: Που θα με σηκώσει.
2: Χωρίς μπουρδολογία.
9: Έτσι, μπράβο.
2: Χωρίς μπουρδολογία όμως.
9: Έτσι, μπράβο.
2: Ναι, δηλαδή πολύ ωραία που θα δώσει με ρεαλισμό.
9: Αυτό λέμε.
2: Ένα όραμα με ρεαλισμό.
9: Αυτό λέμε.
2: Όχι τεχνοκρατικό μόνον, αλλά να έχει μέσα, να έχει μέσα και το, αυτό που λέμε το, ένα συνέστημα.
9: Ενσυναίσθηση.
2: Χωρίς μπλα μπλα.
9: Με ενδιαφέρει. Με συνέστηση. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό. Πρόσεξε.
2: Δεν του λες ότι δεν έχει συνέστηση.
9: Δεν είπα εγώ αυτό. Δεν είπα εγώ αυτό.
2: Όχι, εγώ κάνω τις συζητήσεις.
9: Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
2: Κάνω τη συζήτηση που γίνεται στην πλατεία, τη φέρνω στο ραδιόφωνο.
9: Άρη μου, έχω ένα μειονέκτημα. Εγώ μιλάω πολύ καλά ελληνικά.
2: Πάμε τώρα. Πάμε. Λοιπόν, εννοείται ότι μια συνέντευξη που θέλει να τιμήσει τον εαυτό τη, δεν κάνω πλάκα στον Νίκο Χατζηνικόλα. Τα πήγε χθες μια χαρά, τα ρώτησε όλα.
9: Έχει μεγάλη εμπειρία ο Νίκο.
2: Ακριβώς. Τα ρώτησε όλα μια χαρά, αλλά τώρα αρκετά πια. Δηλαδή, θέλω να πω για τον επόμενο που θα πάρει συνέντευξη, όχι πάλι τι ώρα θα γίνουν οι εκλογές, έλεος δηλαδή. Όμως ο Νίκος έπρεπε να το ρωτήσει και οπότε ο Πρωθυπουργός. Το είπε μια φορά στην πολιτική γραμματεία, πώς τα λένε αυτά, εκεί που όρισε τον Κυρανάκη και είπε οι εκλογές τον Μάρτιο.
9: Καλή, καλή επιλογή ο Κωνσταντίνος.
2: Πολύ, πολύ καλή, εξαιρετική. Να. Και χθες ρωτήθηκε, παρακαλώ.
3: Αν είστε πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, να το ρωτήσω απερίφραστα, θα επιδιώξετε συνεργασίες την επόμενη
10: μέρα?
3: Θα κάνετε αυτό που επιβάλλει το Σύνταγμα?
10: Επιδιώκω την αυτοδυναμία, αλλά ταυτόχρονα σέβομαι τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Αλλά θέλω να προειδοποιήσω τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, όχι γιατί εμείς κόψαμε κάποια γέφυρα. Εδώ δεν μπορούμε να συνοηθούμε για το Σύνταγμα. Εδώ δεν μπορούμε να συνοηθούμε, κύριε Χατζηνικολάου, για τις ανεξάρτητες αρχές. Κ. Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει για 2 ονόματα στις ανεξάρτητες αρχές. Είχε συμφωνήσει με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Και πήγε ο εκπρόσωπός του στην αρμόδια επιτροπή και είπε: συμφωνούμε τελικά μόνο στον ένα. Μα για προβάλλετε το αυτό. Και πείτε ότι έχουμε μία κρίση. Και πρέπει να συνοηθούμε ή πρέπει να πάρουμε γρήγορα κάποιες αποφάσεις. Αυτό θέλει η ελληνική κοινωνία. Αν αυτό θέλει ο ελληνικός λαός, αυτό προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την επιθυμία του. Εγώ οφείλω να εξηγήσω γιατί, κατά την άποψή μου, Αυτό δεν είναι χρήσιμο για τη χώρα σε αυτή τη συγκυρία.
2: Έκανα λάθος. Δεν ήταν η σωστή σειρά αυτή. Ακούστε πρώτα και θα τα βάλουμε σε μια. Θα τα τακτοποιήσουμε, παρακαλώ. Ναι, όχι, εννοείται, αλλά αυτό ακολουθούσε αυτό που θα βάλω τώρα. Και έκανα εγώ το λάθος. Ορίστε.
10: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
2: Λοιπόν, άρα δύο φορές μέσα σε δύο, στις τελευταίες 48 ώρες, είπε άνοιξη του 2027. Mm-hmm. Τι άλλο να το κάνουμε, να τον βουρδουλιάσουμε? Για να τις κάνει την επόμενη. Η δημοσιογραφία θέλει οι εκλογές να γίνουν μόλις τελειώσει η ΔΕΘ.
9: Καλά, η δημοσιογραφία θέλει μόνιμα σχηματισμό. Μπράβο, μόνιμα προεκλογική περίοδο.
2: Το επόμενο να πάρουμε ένα βουρδουλέ και να τον βουρδουλιάζουμε να μας πει ότι δεν θα κάνει, ξέρω εγώ. Είπε ο άνθρωπος 27. Ωραία. Αν το αναιρέσει, θα πούμε είσαι ψεύτης.
9: Άρα, εγώ δεν έμενω σε αυτό.
2: Προχωρούμε.
9: Εγώ έμενω σε κάτι άλλο.
2: Ναι.
9: Στην Ελλάδα δυστυχώς έχει αναπτυχθεί μια κουλτούρα αρνησυχηρίας, δηλαδή κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανένα. Ερώτηση, γιατί προξενεί παραδοξότητα όταν ο Μητσοτάκης λέει ότι εγώ θέλω αυτοδυναμία, αφού κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί με κανένα? Τι θα κάνουμε τώρα, να τους βάλουμε φυλακή? Δεν γίνεται. Επομένως λοιπόν, λογικά ο άνθρωπος λέει, κύριε, εγώ εκφράζω μια παράταξη η οποία επανειλημμένα αλλά και δημοσκοπικά εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη παράταξη της Ελλάδας. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν ως παράταξη έχω, ξέρω εγώ, δημοσκοπικά ένα 20-30%. Δώσ' μου ένα τσίκ να πάμε 35% για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Αυτό λέει ο άνθρωπος και το λέει με απλά λόγια. Μπορεί να μην το λέω όπως το λέω εγώ, αλλά τελικά αυτό λέει. Τώρα, εάν υπήρχε δυνατότητα οι πολιτικές δυνάμεις να συνεννοηθούν προκειμένου να αποφύγει η Ελλάδα πολλαπλά διέξοδα, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Φαίνεται δεν υπάρχει. Και όχι δεν υπάρχει κυβερνητικά, δεν υπάρχει στις δημόσιες αρχές, δεν υπάρχει σε ανεξάρτητες αρχές, δεν υπάρχει σε διάφορες μεγάλες θέσεις ευθύνης.
2: Δεν υπάρχει σε δύο σημεία του συντάγματος. Σε δύο, όχι σε όλα.
9: Το 86, ας πούμε, ψηφώνουν όλοι.
2: Μισό λεπτό να το ακούσουμε αυτό το συνταγματικό που λέει Πασόκ, συνταγματική αναθεώρηση.
10: Τη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία συστηματικής αναθεώρησης? Και φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό, το ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που όχι βελό να είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
2: Είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και να κάνω αντιπρόταση. Να βάλω τις δικές μου, θα τις καταψηφίσω για να μην, γιατί δεν σε εμπιστεύομαι. Δεν πάω να κάνουμε λογική. Δεν πάω να κάνουμε συζήτηση. Γίνεται κουβέντα.
9: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν.
2: Και επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι στα ώρα του συντάγματος, γιατί του λένε ότι. Του λένε του Μητσοτάκη, το φέρνεις τελευταία ώρα, θέλεις να κάνεις εντυπώσεις. Ας πάρουμε αυτό το άρθρο 86, το οποίο κόπτονται όλοι να τελειώνει αυτό το πράγμα της συγκάλυψης των υπουργικών ευθυνών. Ορίστε.
9: Υπάρχουν δύο άρθρα τα οποία φανερώνουν του λόγου σου το αληθές. Το ένα είναι το 86 και το άλλο είναι το 16. Δηλαδή το ένα είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, θα πω τι είναι, και το δεύτερο είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Στο μεν πρώτο, το πρόβλημα έγκυται σε μία λέξη, το αμελητή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, μόλις έρχεται κάποια, ας πούμε, δικογραφία που αναφέρει κάποιον υπουργό, πρέπει η εισαγγελική αρχή αμελητή, δηλαδή χωρίς έρευνα, δηλαδή αμέσως, στη Βουλή. Θα έπρεπε να κάνει μια προέρευνα, ούτως ώστε η δικογραφία όταν φτάνει στη Βουλή να έχει μια ωριμότητα. Αυτό δεν σημαίνει. Αφενός με προστατεύεται η δικαιοσύνη και αφετέρου προστατεύεται και ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται. Δηλαδή τελικώς, ας πούμε, εμένα προσωπικά με είχαν κατηγορήσει για 10 πράγματα που δεν είχε τίποτα. Δεν πήγα ποτέ στα δικαστήρια, δεν κατηγορήθηκα ποτέ, δεν παραπέμφθηκα ποτέ. Παρ' όλα αυτά αποδομήθηκα.
2: Και θυμάται ο άλλος για το σκάφος
9: που άλλαξες. Και θυμάται ο σκάφος που ήταν του πατέρα. Γιατί η φωτογραφία ήταν από το σκάφος και πάρει ο Παναθηναϊκός στο κύπελο και λέγανε ότι είμαστε όλοι μαζί στο σκάφος. Και λέει ο άλλος είχε σκάφος. Το οποίο σκάφος του νομικού πατέρα ήταν 5 φορές από το σπίτι μου. Αυτό είναι λεπτομέρειες. Σου είπα, θέλω να κάνω μια εκπομπή αργότερα για τα fake news. Γιατί ο κόσμος αγαπάει να μισεί.
2: Είχες κανένα φουσκωτό που το άλλαξες και πήρες μεγαλύτερο φουσκωτό?
9: Είχα ένα φουσκωτό από παιδί.
2: Μάλιστα.
9: Το οποίο το εξακολουθώ ακόμα, 5 μέτρα φουσκωτό που κάνουμε κάποιο ψαρεματάκι. Δυστυχώς δεν πιάνω ψάρια τελευταία. Έχω μεγαλώσει. Αλλά περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι το άρθρο 16. Εδώ. Έχουν πει όλοι κατ' επανάληψη ότι πρέπει να ανοίξει η αγορά κτλ. Σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή έχετε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ.
0: Το επικαλέστηκα.
9: Εξαιρετικό ρεπορτάζ. Γιατί οι φοιτητές διεθνείς φεύγουν από την Αγγλία, φεύγουν από την Αμερική
0: και την Ολλανδία.
9: Φεύγουν από την Ολλανδία.
0: Και πού πάνε?
9: Και προσπαθούν να πάνε σε χώρες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να τους φιλοξενήσουν με δίδακτα.
0: Τσεχία, Ουγγαρία, μπράβο. Πορτογαλία.
9: Λέω λοιπόν
0: εγώ. Έχουν 30.000 και 35.000 ξένους φοιτητές και η Ελλάδα μπράβο. Η έρμη, η ψωραλέα. 3.500 με το ζόρι εκεί σπρώχνουμε.
9: Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ επειδή διδάσκω σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Και σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Πρέπει να πω ότι οι άνθρωποι όταν έρχονται στην Ελλάδα παθαίνουν. Πώς να σου το πω, υπάρχουν άνθρωποι.
0: Είναι μιζέρια. Ναι. Πρέπει να κάνω διαβίβλη, πρέπει να στριμώξω πολλά. Διάλειμμα εδώ και ερχόμαστε κυρίες και κύριοι, γιατί θέλω να ακούσουμε και δύο παρεμβάσεις θέσεις του Νίκου Δένδια αναφορικώς με το σκέλος αυτοδυναμία που όπως τις είπε στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
14: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
15: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι, πάμε.
17: Πού θα πάμε?
18: Κρήτη.
19: Μήλο.
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
19: Μήλο.
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
15: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
19: Ναι.
20: Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
21: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ.
23: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
24: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
26: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
35: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
36: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
37: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
38: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
0: Λοιπόν, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας πρώτα απ' όλα διαπιστώνει το γενικό.
39: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια πληθώρα κομμάτων. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι να έχουμε ένα βασικό πολιτικό συνομιλητή, αντίπαλο, όπως θέλετε πέστε. Δηλαδή να βασίζεται το σύστημα σε δύο πυλώνες.
1: Και τώρα αυτό, δεν τον βλέπετε.
39: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχει μια πανσπερμία μικρότερων κομμάτων με ικανή απόσταση από εμάς, τα οποία, αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, μας αποκοίμησε.
2: Το κρατάμε αυτό, το μας αποκοίμησε, και πάμε στο δεύτερο τώρα, ηγεμονία, αυτοδυναμία.
39: Θεωρούσαμε ηγεμονία και γι' αυτό έντονα τοποθετήθηκα υπέρ της θεσινής τοποθέτησης του Πρωθυπουργού, την οποία εκτιμώ απεριόριστα. Εμείς εκτιμούσαμε ως κριτήριο της επιτυχίας μας την απόσταση από το δεύτερο, όχι την απόσταση από την αυτοδυναμία.
2: Αυτά είπε στον οικονομικό ταχυδρόμο ο κ. Δένδιας.
9: Ναι. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι έχει. Καταρχήν και στα ρίχη δίκιο. Και θα πω γιατί.
2: Συμφωνώ κι εγώ.
9: Θα πω γιατί. Για να είναι μια κυβέρνηση αποτελεσματική, δεν αρκεί να είναι εργατική, πρέπει να έχει και καλό έλεγχο. Δηλαδή, μια καλή αντιπολίτευση σπρώχνει τα πράγματα για να υπάρξει μια καλύτερη κυβέρνηση. Όταν μια κυβέρνηση δεν αισθάνεται κανένα έλεγχο, χαλαρώνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποτυγχάνει, σημαίνει ότι δεν επιτυγχάνει αυτά τα πράγματα.
2: Και όταν η αντιπολίτευση γίνεται στα χαμένα βαγόνια, λες και μπορεί, το μέταλλο μπορεί να εξαϊλωθεί, που λέει και ο Κώστας κάπως,
9: και πάρα πολλά
2: ανοησίες και πολλά όλα, χάνεται το. Σε αποπροσανατολίζει με την έννοια ότι αλλού είναι το ενδιαφέρον. Ότι ναι, δεν έχει την πίεση που πρέπει να έχει.
9: Δεν είναι μόνο αυτό. Η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, έχει επιλέξει μία ατζέντα η οποία και το λαό δεν βοηθάει και τη δημοκρατία δεν βοηθάει και το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να είναι για την παραγωγή της πολιτικής. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα, ας πούμε, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία αποδεικνύεται προβληματική ως προσωπικότητα σε πλήθος χωρών. Η Ρουμανία διατύπωσε προβλήματα, η Γερμανία το ίδιο. Δηλαδή, κάνει ένα ακτιβισμό. Αυτό όμως τοξικοποίησε την πολιτική ζωή, δημιούργησε προβλήματα, ανάγκασε την κυβέρνηση να βγάλει κάποιους υπουργούς, να βάλει κάποιους άλλους. Ποιος πήγε πίσω? Η Ελλάδα πήγε πίσω και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Μας συγχωρείτε, άκυρον.
2: Λοιπόν, πρέπει να κλείσω.
9: Ναι.
2: Την άλλη εβδομάδα θα είσαι εδώ.
9: Ναι,
2: τέταρτο και τελευταίο μέρος, θα κλείσουμε ένα μήνα. Διότι, όχι, για να πιάσω, γιατί δεν έχουμε αφήσει απ' έξω, να πιάσουμε αντιπολίτευση, δηλαδή πρώτα απ' όλα εσωτερική αντιπολίτευση.
9: Είναι και ενδιαφέρον θέμα.
2: Ενδονεοδημοκρατική αντιπολίτευση.
9: Παρέθεω τέτοια, μου λε εδώ.
2: Όχι, Καραμαλή Σαμαράς. Καραμαλή Σαμαράς. Καριστιανού, γιατί σ' άκουσα προχθές, έκανες μια προσέγγιση στο θέμα Καριστιανού.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
8: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση, ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο, η γιορτή αποφύτισης,
1: Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά. Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση.

0: 2541-066-566.
1: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
9: Νόβα 931.
10: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Την κριτική που δέχεται από τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξη στον Αντένα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το Κάζους Μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σχολιάζοντας τις φήμες για νέο κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό». Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα βασικά χαρακτηριστικά θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Συνελήφθη 26χρονος αλλοδαπός στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης για σειρά τροχονομικών παραβάσεων. Οδηγούσε με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επηρεία αλκοόλ, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για παλαιότερη παράβαση, το όχημά του δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ήταν ανασφάλιστο, ενώ δεν διέθετε σιγαστήρα εξάτμισης. Το Κινέζικο Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας ανακοίνωσε σήμερα ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν χελώνες και ψάρια εξοπλισμένα με αισθητήρες κατασκοπίας για να συλλέξουν μυστικά ευαίσθητα δεδομένα στα ύδατά της ώστε να δημιουργήσουν υποβρύχιους χάρτες. θαλάσσια ζώα σχετικά μεγάλου μεγέθους εξοπλισμένα με αισθητήρες ανακαλύφθηκαν σε κινητά.

0: μαζικά ύδατα, δηλώνει το Υπουργείο σε ένα κείμενο με τίτλο «Χελώνες και ψάρια κατάσκοποι».
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για το Μεξικό στο παγκόσμιο κύπελο. Οι οικοδεσπότες με τα γκολ των Κινιώνες και Χιμένεθ επικράτησαν της Νοτιού Αφρικής με 2-0. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από 3 αποβολές, μία για το Μεξικό και 2 για τους φιλοξενούμενους. Επίσης, για τον πρώτο όμιλο, η Νότια Κορέα νίκησε την Τσεχία με σκορ 2-1. Την ήττα με 19-13 από την Προρέκο γνώρισε ο Ολυμπιακός τον ημιτελικό για το Champions League στο Πόλο Ανδρών και αποκλείστηκε από τον τελικό. Την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα αναλάβει ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής είχε περάσει ξανά από τον πάγκο των Μερένχες το 2010.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα κεντρικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο 32 βαθμούς. Το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειωθούν βροχές και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, την Κυριακή, βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σκάι 100,3 και ημερολόγιο Παρασκευή, 12 Ιουνίου σήμερα του 2026. Γιορτάζει ο Άγιος Ονούφριος, ο ασκητής, βοήθειά μας. Δεν ξέρω αν σας το λέγανε όταν ήσασταν μικροί και δεν τρώγατε το φαΐ σας και αδυνατίζατε. Σαν τον Άγιο Ονούφριο έχεις γίνει. Γνώση ο Βαγιανάκος είναι στον ήχο, Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωρέτης απαντά στο 210-48-0-170-174. Που λέτε, χτες ετοιμαζόμασταν για μια φοβερή βραδιά βομβαρδισμών στο Ιράν, μπαμ μπαμ μπαμ που έλεγε και ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανταυτού σήμερα ετοιμαζόμαστε να χειροκροτήσουμε και να πάμε με σημαίακια και σύμβολα ειρήνης στη Γενέβη να πανηγυρίσουμε την υπογραφή μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε στην πραγματικότητα μόνο την εκδοχή Τραμπ συν κάποιες πληροφορίες που έχουν δώσει στα αμερικανικά δίκτυα οι μεσολαβητές, δηλαδή το Κατάρ και το Πακιστάν. Τι ξέρουμε λοιπόν? Πρώτον, θα είναι ένα MOU, ένα μνημόνιο που λέγαμε και εμείς στα δικά μας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τι θα προβλέπει? Πρώτον, κατά βαυσπυρός, παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και αυτή η εκεχηρία περιλαμβάνει και το Λίβανο. Να δούμε αν. Δεύτερον, σε αυτό το διάστημα ξεκινάει η διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά του Ιράν, δηλαδή για το κρίσιμο θέμα, αλλά υποτίθεται ότι το Ιράν θα δεχτεί προκαταρκτικά μια δέσμευση σε σχέση με το θέμα αυτό εν ώψη των διαπραγματεύσεων, το θέμα των πυρηνικών εννοώ. Τρίτον, τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν αμέσως και ο στόχος είναι μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της συμφωνίας η κίνηση, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ να έχει επιστρέψει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν τον πόλεμο. Και τέλος, σταδιακή άρση των κυρώσεων, σταδιακή και υπό όρους, δηλαδή υπό τον όρο της συμμόρφωσης στη συμφωνία θα έρονται οι αμερικανικές κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Πάνω κάτω έτσι περιγράφεται αυτό το μνημόνιο που να δούμε αν θα υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάντως στα αμερικανικά δίκτυα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έχουν ήδη φύγει μεταγωγικά αμερικανικά που θα μεταφέρουν τον αντιπρόεδρο Βάνς και τον υπουργό εξωτερικών Ρούμπιο που θα είναι στην υπογραφή αυτής της προσωρινής συμφωνίας. Τι εκκρεμεί? Ίσως, αν οι πληροφορίες είναι ακριβείς, εκκρεμεί η έγκριση όλου αυτού του πακέτου από τον Χαμενεΐ, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, γιατί κατά τα άλλα μοιάζει να έχει συμφωνηθεί. Τι μπορεί να πάει στραβά? Πολλά. Πρώτα απ' όλα, αν είστε προληπτικοί, ξέρετε ότι αυτού του είδους η συμφωνία έχει αναγγελθεί πολλές φορές από τον πρόεδρο Τραμπ και δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οπότε ένας λόγος να είναι κανείς επιφυλακτικός. Και το δεύτερο είναι ότι αν αληθεύουν οι πληροφορίες και του Ισραηλινού τύπου, ο Νετανιάχου δεν πήρε μέρος σε αυτή τη συμφωνία. Ήταν για αυτόν μια έκπληξη. Και επειδή η συμφωνία σε ένα βαθμό εξαρτάται από το αν εκείνος θα τηρήσει την εκεχηρία στο Λίβανο, μπορούμε και εδώ και επ' αυτού να έχουμε μια μικρή επιφύλαξη. Οπ, τι ακούμε? Ακούμε τον μεγάλο Τσικ Κορία, έναν από τους μεγάλους της μεταπολεμικής τζαζ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Εδώ παίζει με το φίλο του τον Μπέλα Φλεκ. Αν αφήσουμε κατά μέρος το μεγάλο θέμα της ημέρας που είναι αυτή η ξαφνική η μεταβολή κλίματος από εκεί που περιμέναμε βροντές, βροχές, καταιγίδες και βόμβες στο Ιράν, έχουμε την αναγγελία μιας συμφωνίας η οποία μπορεί να υπογραφεί μάλιστα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Υπάρχει το ερώτημα αν και αυτό είναι πια θέμα υποθέσεων και ερμηνεών, δηλαδή αν στα αλήθεια όλες αυτές οι απειλές ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης και απέδωσαν το τέλος της διαπραγμάτευσης αυτής, ή αν απλώς ο πρόεδρος Τραμπ επήγεται τόσο πολύ να κλείσει αυτή τη συμφωνία ώστε έκανε ένα σκόντο και πήρε πίσω τα λόγια του για να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα αυτό που του κοστίζει πολιτικά πολύ στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πέρα από αυτό, εδώ στα δικά μας δύο μεγάλα θέματα. Το ένα είναι οι πολεοδομίες και τα σκάνδαλά τους, και το δεύτερο είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. And I'm standing underneath this Wrigley sign. Για τις πολεοδομίες. Είναι πρώτο θέμα σε κάποιες εφημερίδες σήμερα. Αν χαζέψετε τις εφημερίδες εκεί που ακόμη τις κρεμάνε στα περίπτερα, αν και έχει καταργηθεί το σιγά σιγά το έθιμο. Εν πάση περιπτώσει, ξεφυλίζοντας πρώτο σελίδα, βλέπουμε ότι είναι πρώτο θέμα στα νέα. Βρέχει παρετήσεις, λένε τα νέα, Γενικών Γραμματέων εννοεί. Η Καθημερινή το κάνει επίσης πρώτο θέμα. Διασυνδέσεις και πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας. Έρχονται νέες συλλήψεις για τη μαφία της πολεοδομίας, λέει η εφημερίδα Κόντρα. Και η Δημοκρατία κάνει τίτλο «Γραμματής και Φαρισαίοι του Μαξίμου», ενώ γραμματείς που παρετούνται, φερόμενοι να εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών. Να μείνουμε λίγο στις εφημερίδες. Η εφημερίδα Συνεταρχτών έχει πρωτοσέλιδο «Η ενδεκάδα του Αλέξη», δηλαδή οι 11 που είναι οι άμεσοι συνεργάτες, ο στενός κύκλος των συνεργατών του Αλέξη για το Πολιτικό Συμβούλιο της κίνησής του. Μάλιστα στο εσωτερικό είναι ωραίο, γιατί τους έχει απλώσει σαν ενδεκάδα στο γήπεδο, όπως οι αθλητικές εφημερίδες δημοσιεύουν τις συνθέσεις των ομάδων, με τον Γαβρόγλου στη θέση center back και στην επίθεση δύο strikers, οι κυρίες Κουφονικολάκου και Παπαδοπούλου. Ναι, κάπου εκεί βρισκόμαστε από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, συν ένα πρώτο σελίδο της απογευματινής για τους 27. 11 ο Αλέξης, 27 ο Κυριάκος, οι 27 που έχουν σφραγίσει, έχουν κλείσει τη θέση τους στα γαλάζια ψηφοδέλτια.

0: Πολεοδομίες, το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας. Κύριο άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Πολλές φορές για την πιο απλή επένδυση χρειάζεται να περάσει κανείς από ένα δέδαλο αντιφατικής νομοθεσίας και υπηρεσιών που την ερμηνεύουν με μεγάλη ευχέρεια, δηλαδή αυθαιρεσία. Αυτό το καθεστώς είναι που εποάζει τη διαφθορά. Όταν για να χτίσει κανείς κάποιος χρειάζεται άδειες από 2 και 3 όργανα, η απλούστευση των κανόνων, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών είναι η μόνη δοκιμασμένη μέθοδος για να μην βρίσκουν οξυγόνο τα κυκλώματα, λέει η Καθημερινή. Και η παλιά αρρώστια, η πολυνομία, όταν για να ξέρεις, να βρεις τι ισχύει σε ένα θέμα πολεοδομικό ή φορολογικό, εκεί κυρίως είναι το μπλέξιμο, πρέπει να ανατρέξεις σε νομομαθή που θα γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 50 για να βρει κάποιο νόμο που ναι μεν έχει αντικατασταθεί αλλά δεν έχει εντελώς καταργηθεί, και κάπως πρέπει να βρεις τις αρμοδιότητες, τις συναρμοδιότητες και τις λεπτομέρειες. Εκεί όντως ανοίγεται πεδίο ενδόξης λαμπρών. Πληροφορίες, ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ των νέων διαβάζουμε ότι αυτό το κύκλωμα που είχε δραστηριότητα κυρίως στο Δήμο της Κηφισιάς είχε επίσης ισχυρή διασύνδεση με το Υπουργείο Πολιτισμού. Το ρεπορτάζ του Κώστα Κακουμάκα και του Γιώργου Λιάλιου αναφέρει τρεις πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η μία είναι μια ιστορία με μια άδεια κατεδάφισης ενός ακινήτου στα Πετράλωνα, μια άλλη με ένα ξενοδοχείο στην Οδό Ευρυπίδου και μια τρίτη με ένα ακίνητο στον Κεραμικό, και στις τρεις περιπτώσεις έπρεπε να κεραστεί καφές, δηλαδή λάδι. Με όπλα και σκυλιά. Αυτό είναι το ρεπορτάζ της Καθημερινής Ολοσέλιδος σήμερα. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαχρήστου στα νέα απλώς καταγράφει την καταγωγή των πρωταγωνιστών αυτού του κυκλώματος, που είναι όντως όλοι γαλάζιοι και είναι στην αφετηρία τους είναι όλοι μαθητεύσαντες στη Μεγάλη Σχολή του Δήμου Αμαρουσίου. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτήν σε λίγο. Προς το παρόν, ας μείνουμε λίγο στο μεγάλο θέμα, δηλαδή αυτή την αλλαγή κλίματος. Χτες τόσο ο κύριος Τραμπ, όσο και ο υπουργός του, ο υπουργός πολέμου, πια δεν λέγεται Αμίνης, είχαν προαναγγείλει φοβερά χτυπήματα εναντίον του Ιράν. Σήμερα ανακοινώνουν ότι η συμφωνία είναι έτοιμη και θα υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ειδικός διεθνολόγος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καρατράντο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμα, εγώ ευχαριστώ.
0: Τι καταλαβαίνουμε, ότι αυτές οι απειλές που από προχτές εκτεξεύονταν για βομβαρδισμούς ήταν μέρος της διαπραγμάτευσης?
1: Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ κινείται σε αυτή τη διαπραγμάτευση με αυτό το μοτίβο ακριβώς, το οποίο περιγράψατε κι εσείς. Δηλαδή, από τη μία πλευρά να υπάρχουν οι πραγματικές προσεγγίσεις με τους διαμεσολαβητές, με τις διάφορες τεχνικές ομάδες, και όταν ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει να σπρώξει, να το πω έτσι, προς την κατεύθυνση την οποία θέλει, ή να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση, να βάζει μία απειλή στο τραπέζι, θυμίζοντας ότι είναι ο πρόεδρος ο οποίος μπορεί να αλλάξει τακτική και διαχείριση μέσα στην ίδια μέρα. Άρα και κάτι που τον διαφοροποιεί και από άλλους πρόεδρους που είχαν διαφορετική προσέγγιση στο πώς μπορούν να το χειριστούν. Απ' την άλλη, εδώ πλευρά, αυτό του δημιουργεί και μια συνθήκη εκλογισμού. Γιατί το Ιράν έχει καταλάβει ότι ο ίδιος, παρά αυτές τις δηλώσεις, έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να κλιμακώσει, γιατί η κλιμάκωση θα του ήταν μια συνθήκη δύσκολη να τη διαχειριστεί, όχι τόσο στρατιωτικά, αλλά και πολιτικά, αλλά και ευρύτερα στο διεθνές πεδίο και με τους συμμάχους του, για τις πολλές επιπτώσεις που θα έφερνε. Άρα αυτό δίνει στο Ιράν ένα περιθώριο να παίξει όσο μπορεί σε αυτή τη συνθήκη.
0: Άρα ναι, το όριο είναι ότι αν χρησιμοποιείς την ίδια μέθοδο πολλές φορές, και ο απέναντι μαθαίνει τη μέθοδο.
1: Ναι. Ακριβώς. Έχουν διαβάσει το στρατηγικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει και η παράμετρος Ισραήλ, η οποία είναι διαφοροποιημένη σε αυτή τη συνθήκη. Επομένως, θα έλεγα, τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ δουλεύουν και με εναλλακτικό πλάνο στο εάν επιστρέψουμε σε συνθήκη ευρύτερη σύγκρουση, πώς λειτουργούμε. Ενώ οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ήθελαν να δουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο, μπαίνει και ένα μεγάλο ερωτηματικό ότι ακόμη και αν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατά
0: νου. Αυτό θα σα ρωτούσα τώρα. Ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε καλά και όντως, αν όχι μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχές ερχόμενης εβδομάδας, υπογράφεται ένα μνημόνιο κατανόησης σαν αυτό που περιγράφεται. Πόσο θα αντέξει, πόσο πιθανό είναι να αντέξει αυτές τις 60 μέρες και να αποδώσουν συνομιλίες για τα πυρηνικά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές δυσκολίες εδώ. Υπάρχει ουσιαστικά μία πλευρά η οποία δείχνει ότι θέλει να υπάρξει διάρκεια και να περάσουν στην επόμενη φάση, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Mm-hmm. Υπάρχει το ερωτηματικό του Ιράν, το οποίο ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς πώς έχουν δημιουργηθεί οι ισορροπίες στο εσωτερικό του. Ξέρουμε κάποια πράγματα, ξέρουμε ποιοι διαπραγματεύονται, αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι η θέση όλων σε αυτό το σημείο. Και επίσης είναι δύσκολο να θεωρήσουμε ότι συνολικά οι σκληροί, οι φρουροί της Επανάστασης και οι άλλοι πιο σκληροπυρηνικοί που υπάρχουν στο καθεστώς, θα δεχτούν εύκολα το ζήτημα των πυρηνικών. Γιατί περισσότερο για αυτούς ήταν μια δυνητική απειλή, θα έλεγα, παρά μια πραγματική συνθήκη τώρα στο πεδίο. Γιατί βλέπετε ότι δεν έχουν ένα εμπλουτισμένο δάνειο, αλλά δεν έχουν το πυρηνικό όπλο. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα ημερών, να το πω έτσι, οπότε θα υπήρξε αυτή η αποτροπή. Και παράλληλα υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, που είναι ότι τελικά το Ιράν ήταν απειλή για το Ισραήλ, για τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Αμερική, για τις άλλες συμμαχικές χώρες, λόγω του πυρηνικού όπλου που μπορούσε να αποκτήσει ή ήθελε να αποκτήσει, ή λόγω της γενικότερης συμπεριφοράς του με τις υβριδικές επιχειρήσεις, κυβερνοεπιθέσεις, πλήρη εξουσίου στα διάφορα πολεμικά μέτωπα. Mm-hmm. Και αν λοιπόν όντως υπάρξει συμφωνία και ακολουθηθούν τα βήματα για το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου και του πυρηνικού προγράμματος, με το άλλο κομμάτι τι γίνεται, το οποίο σε ένα βαθμό έχει να κάνει και με το ίδιο του Ιράν, αλλά έχει να κάνει και με αυτές τις οργανώσεις. Ας πούμε, οι Χούθοι, ναι, μεν θα έχουν κάποιες επιπτώσεις αν δεν χρηματοδοτηθούν, δεν υποστηριχθούν από το Ιράν σε ένα βαθμό, αλλά πλέον έχουν αναπτύξει και αυτοί τις δικές τους δυνατότητες. Έχουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο ελέγχου στην Ιεμένη. Άρα είναι αρκετά σύνθετο το τοπίο και εδώ μπαίνει και παράμετρο στο Ισραήλ.
0: Ναι, ναι. Το οποίο, αν πιστέψουμε τα ρεπορτάζ και του Ισραηλινού τύπου, μάλλον ήταν εκτός των συνομιλιών και φέρεται να ευνηδιάστηκε. Δεν ξέρω αν ευνηδιάστηκε στα αλήθεια ή απλώς επικαλείται τον ευνηδιασμό για να έχει ευκολότερη δικαιολογία να τεινάξει την εκεχηρία στον αέρα, αν κρίνει ότι πρέπει.
1: Ναι, σίγουρα έχει μια διαφορετική προσέγγιση και σίγουρα δεν θεωρώ ότι οι αξιωματούχοι του Ισραήλ πιστεύουν ότι μια τέτοια συμφωνία, ακόμη και ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται, το μνημόνιο κατανόησης, ακόμη και νομικά είναι μια φόρμουλα η οποία έχει χαμηλότερη δεσμευτικότητα από άλλου τύπου συμφωνίες, θα μπορέσει να δημιουργήσει μια συνθήκη που το Ισραήλ θα εμπιστευτεί ότι το Ιράν δεν θα ξανακυλήσει πάλι σε αυτή τη διαδικασία, ότι και δεν θα υπάρξει πάλι μια Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Ναι. Για να δούμε. Το βέβαιο είναι ότι αν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, θα ανακουφιστεί λίγο και η πίεση πάνω στις τιμές του πετρελαίου και κυρίως η πίεση πάνω στην ευσυμβουλία, γιατί τα στενά του Ορμούς λογικά θα ανοίξουν. Από εκεί και πέρα.
1: Σίγουρα και αυτό φαίνεται και από τα αποσταρίσματα του Προέδρου Τραμπ, πώς επηρεάζεται.
0: Ναι. Ναι, προφανώς. Οπότε, ναι, τι να πω. Ας κρατήσουμε τουλάχιστον μια μικρή αισιοδοξία.
1: Ας ελπίσουμε ότι αν υπάρχει συμφωνία, δεν θα είναι σαν αυτή στη Γάζα. Με τα 20 σημεία που είμαστε ακόμη στο πρώτο και αυτό τρεμοπαίζει.
0: Αυτό που λέτε είναι μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, γιατί ακριβώς αυτό είδαμε στη Γάζα. Είδαμε μια συμφωνία.
1: Ήταν το μοντέλο ακριβώς.
0: Ναι, είδαμε μια συμφωνία η οποία υποτίθεται ότι ήταν προσωρινή και εξαρτώτα έπρεπε να εφαρμοστεί, να έρθουν τα επόμενα βήματα, τα οποία δεν ήρθαν ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Για να είδουμε. Λοιπόν, κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: φτάνουμε στο όριο. Το έρχονται διαφημίσεις, ειδήσεις. Θα επιστρέψουμε στο ημερολόγιο σε λίγο. Να δούμε λίγο και τα πολιτικά της μέρας. Προς το παρόν, έχω να σας θυμίσω δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι η Κοσμοτέ σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα μιας απίστευτα γρήγορης σύνδεσης ίντερνετ στο σπίτι. Ακόμη και αν το σπίτι είναι σε μια περιοχή που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi είναι η απάντηση. Στο κοσμοτέ.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό. Και η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου θα είναι λιγότερο βασανιστική, πολύ πιο...
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία! Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μου

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Νόβα 9.31.
6: Η ώρα είναι 10.30.
7: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
8: Νόβα 931.
9: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Sky 100,3.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park. The place of happiness.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άννης σε Βοτανικό Κερούφ, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί η Ιεραοδός και η Πετρουράλη από Πειραιώς προς Αγίας Άννης. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη για πιθανή συμφωνία με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε σε ανάρτηση ο Αμερικανός Πρόεδρος, ακυρώνοντας παράλληλα τις χθεσινοβραδινές προγραμματισμένες επιθέσεις. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, πηγές του Λευκού Οίκου διευκρίνησαν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσταφά Χαμενεΐ δεν έδωσε ακόμα έγκριση. Τα ζητήματα που σχετίζονται με μια συμφωνία αποτελούν εικασίες. Τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί, ανέφερε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά τα αεροσκάφη και τα πολεμικά πλοία που διαθέτουν για τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αναφέρουν σήμερα οι New York Times, επικαλούμενοι δύο ανώτερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η απόφαση θα περιορίσει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλου βεληνικούς και να διεξάγει επιχειρήσεις επιτήρησης. Σήμερα στις 11 το πρωί απολογείται ο Ιταλός που κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Αίγιο με θύματα μητέρα και γιο. Συνελήφθη 26χρονος στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, ο οποίος οδηγούσε υπό την επηρεία αλκοόλ, χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια, με ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχή με όριο τα 50 χιλιόμετρα, ενώ δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Να κλαίει αβοήθητο και μόνο του, εντοπίστηκε ένα παιδί 13 ετών χθες το μεσημέρι σε δρόμο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί εντόπισε περίοικος, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Εντοπίστηκε και συνελήφθη η 47χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα σήμερα στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
8: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά πριν από Παρασκευής 12 Ιουνίου του 2026. Σκάκα το κομματρία στα ραδιοφωνά σας και το ημερολόγιο αυτής της ωραίας ημέρας που το απογεύμα το βραδάκι θα ρίξει βροχούλα. Έτσι λέει η Χριστίνα. Πολιτικά στην ατζέντα της ημέρας, εκτός από το σκάνδαλο της πολεοδομίας με τις πολλές ουρές του, η συνέντευξη του Πρωθυπουργού χτες στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα έδωσε τροφή για πολιτικές συζητήσεις. Είναι φανερό ότι ο Πρωθυπουργός για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, τη μία μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τη δεύτερη μιλώντας στον Αντένα, βάζει το κόμμα του και την πολιτική ζωή στην ευθεία των εκλογών, έστω και αν ο ίδιος επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν όχι τον Οκτώβριο αλλά την Άνοιξη. Ακούστε πώς το είπε.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Μουσικά, το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του ημερολογίου, το αναγνώρισατε ίσως τη φωνή και το στυλ και το ύφος, είναι ο Ρίγκο Σταρ, ο Ρίγκο των Beatles, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, δηλαδή, ένα καινούριο άλμπουμ. Και αυτό είναι πάλι Ρίγκο, αλλά μαζί με τον, μάλλον όχι, είναι ο Πολ Μακάρτνι, ο άλλος των Beatles που κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα ωραίο καινούριο άλμπουμ. Αν δει κανείς προσεκτικά αυτή τη μακρά συνέντευξη, στην οποία απάντησε σε πολλά, μίλησε για πολλά από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο, τη σχέση με την Τουρκία και όλα τα υπόλοιπα, και υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική, τη βασική οικονομική επιλογή της κυβέρνησης, δηλαδή παράγουμε πλεονάσματα και τα μοιράζουμε με κάποιο τρόπο, δεν μειώνουμε τα φορολογικά έσοδα, τους συντελεστές που θα ανακούφιζαν περισσότερο ίσως στην αγορά, αλλά θα μείωναν τα έσοδα και τη δυνατότητα να δίδονται φοροαπαλλαγές και επιδόματα. Αν δει κανείς λοιπόν προσεκτικά την συνέντευξη, τα σημεία στα οποία ήταν η έμφαση, καταλαβαίνει κανείς και τα σημεία στα οποία, ανησυχούν τον Πρωθυπουργό και στα οποία θα δώσει και θα κριθεί η μάχη που θα δώσει. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, η ανάγκη μιας απάντησης στο απλό ερώτημα. Είχατε πει ότι δύο θητείες είναι αρκετές για να κάνετε αυτό που θέλετε και να αλλάξετε την Ελλάδα. Τώρα γιατί ζητάτε τρίτη? Είπε, θα ζητάω μια τρίτη, αλλά δεν θα ζητήσω τέταρτη. Ένα δεύτερο είναι όλα αυτά τα σενάρια, ότι εάν η Νέα Δημοκρατία δεν τα πάει καλά στις εκλογές την πρώτη Κυριακή, τότε θα τεθεί ένα θέμα συμμετοχής μεν της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, αλλά με άλλο πρόσωπο πρωθυπουργού, με άλλο πρόσωπο επικεφαλής που θα επιτρέπει τις συνενέσεις με την αντιπολίτευση και τις συνεργασίες. Προφανώς είναι αναγκάθι αυτό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ξεπέρασε χαριτολογώντας, αστειευόμενος, ότι τότε μήπως να ζητήσω κι εγώ να αλλάξει ο αρχηγός κάποιου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να συνεργαστώ μαζί τους. Το επόμενο σημείο δύσκολο είναι να πείσει το εκλογικό σώμα που θα πάει να ψηφίσει την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή των εκλογών όποτε γίνουν αυτές, ότι αυτό είναι και τέρμα, ότι δεν έχει άλλες εκλογές, σε αυτές θα κριθούν τα πάντα. Δύσκολο όσο οι δημοσκοπήσεις πιθανολογούν την ανάγκη μιας επανάληψης των εκλογών. Και τέλος, το σημείο στο οποίο η έμφαση ήταν μεγαλύτερη, το θέμα δηλαδή που στην πραγματικότητα εξηγεί γιατί δόθηκε αυτή η συνέντευξη, είναι η απειλή ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, το οποίο δεν μετριέται στις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να μετρηθεί γιατί δεν έχει αναγγελθεί καν από τον Σαμαρά, με απλώς υπαινιγμούς και γρίφους μιλάει ο κύριος Σαμαράς, όμως σε αυτήν την, από αυτήν την ιστορία όλοι προεξοφλούν ότι μπορεί έστω και λίγο να χάσει η Νέα Δημοκρατία, αυτό μπορεί να της στοιχήσει στην πραγματικότητα την πιθανότητα να είναι, να έχει μάλλον την ευχέρεια να οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές. Ακούστε πώς το είπε για τον κύριο Σαμαρά.
2: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή κύριε Πρόεδρε.
1: Φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Για να τα βάλουμε κάτω λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον χρόνο των εκλογών. Έχει επίσης τη δυνατότητα να δημιουργεί ή να αναιρεί κλίμα εκλογών ανάλογα με το τι κάθε φορά συμφέρει. Έχω την εντύπωση ότι ένας γύρος εκλογολογίας που δεν τον ανέλαβε ο ίδιος, αλλά τον ανέλαβαν άλλοι από την κυβερνητική παράταξη, έκανε την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα να βιαστούν και συνεπώς να βγουν στο ξέφωτο νωρίτερα και συνεπώς μέχρι τις εκλογές να έχουν ζυγιστεί καλύτερα, να χάσουν δηλαδή το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού που και οι δύο είχαν. Τώρα το στοίχημα είναι να προκληθεί και ο κύριος Σαμαράς, να κάνει ή να μην κάνει το απονεννοημένο διάβημα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη έγνοια αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε το αυτονόητο. Ο Αύγουστος είναι ένας κρίσιμος μήνας. Τελειώνοντας ο Αύγουστος θα ληφθούν οι αποφάσεις, θα ζυγιστούν και θα μετρηθούν, έτσι ώστε όταν ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην πραγματικότητα θα έχει ήδη στο μυαλό του ξεκαθαρίσει τι θα κάνει με τις εκλογές, πού θα τις πάει και σε ποιο χρόνο θα τις τοποθετήσει. Άλλωστε, μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Διάλειμμα διαφημίσεις. Έχω ένα ενδιαφέρον μήνυμα να σας μεταφέρω. Ετοιμαστείτε γι' αυτό. Η Δευτέρα 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου παρεπιπτόντως, στις 9 το βράδυ στο Δίο Ηρώδου του Αττικού, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον σπουδαίο αρχιμουσικό Μιχάλη Νεστερόβιτς παρουσιάζει τη θρυλική Συμφωνία των Χιλίων του Γκούσταβ Μάλερ. Είναι μια μεγάλη συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε αυτό το μνημειακό έργο του Μάλερ. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG, δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
15: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

0: συνεχίζουμε στα καινούργια λιμέρια των παλιών Beatles. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από το καινούργιο δίσκο του Ringo, μετά από ένα τραγούδι από το καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney, και εδώ είναι πάλι από το άλμπουμ του Paul McCartney, αλλά ο Ringo και ο Paul μαζί τον είχε καλεσμένο στις ηχογραφήσεις. Ξαφνικά, Ιούνιο μήνα, το πολιτικό θερμόμετρο αρχίζει να ανεβαίνει, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, δηλαδή αρχίζουμε να συζητάμε πιο πολύ για τα πολιτικά. Νομίζω ότι την πρωτοβουλία την έχει η κυβέρνηση, παραδόξως, όχι η αντιπολίτευση. Παραδόξως, γιατί δεν θα μπορούσε για να την έχει η αντιπολίτευση υπό τις σημερινές συνθήκες. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και αμέσως μετά η συνέντευξή του χτες στον Αντένα δίνουν όχι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνουν οι εκλογές, το προεκλογικό σκηνικό, τα διακυβεύματα, αλλά πιο πολύ τον τρόπο με τον οποίο θα επιθυμούσε ο κύριος Μητσοτάκης όλα αυτά να λειτουργήσουν. Είναι Παρασκευή, έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα βρέξει λίγο, αλλά μετά ο καιρός θα φτιάξει. Καλοκαιράκι είμαστε, μην το ξεχνάτε. Οπότε σηκώνει λίγη πολιτικολογία στην τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου ο κύριος Γιώργος Εφερτζής, εκλογικός πολιτικός αναλυτής, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίμον.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάτι που σας έκανε εντύπωση από αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός που δεν το περιμένατε, εννοώ?
1: Όχι, κάτι που δεν το περίμενα, όχι. Το πρόβλημα είναι όμως ότι είπε κάτι που περίμενα. Αποτέλεσμα να μην δημιουργεί, να μην βγάζει είδηση και να μην δημιουργεί αίσθηση. Έχω την εντύπωση ότι γενικώς καταβάλει μια υπερπροσπάθεια απευθυνόμενος το τμήμα εκείνο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που μετεωρίζονται μεταξύ γκρίζα ζώνης και αποστασίας με μία. Και δεν απευθύνεται, δεν κάνει προσπάθεια να απευθυνθεί στις υπόλοιπες κρίσιμες μάζες του εκλογικού σώματος που θα κάνουν τη διαφορά στις εκλογές. Και
0: δηλαδή,
1: εκεί νομίζω, δεν νομίζω ότι καμία από τις επιχειρηματολογίες που χρησιμοποίησε χθες είναι ικανές να αλλάξουν το κλίμα σε εκείνη τη μερίδα του εκλογικού σώματος που έχει αποφασίσει δύο πράγματα. Ή να βάλει οριστικά τέλος στην Πρωθυπουργία Μητσοτάκη, ή εν πάση περιπτώσει να εκφράσει με οποιονδήποτε τρόπο την διαμαρτυρία της με την ελπίδα ότι ακόμα και μία διακινδύνευση ακυβερνησίας είναι προτιμότερη από την ακινησία που υπήρχε μέχρι τώρα. Εκεί φαίνεται ο κ. Μητσοτάκης να έχει μία δυσκολία να αντιληφθεί το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιο αδύνατος.
0: Να δούμε λίγο το προφίλ αυτών των ανθρώπων στους οποίους αναφέρεστε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023, ας πούμε?
1: Είναι πρώτα απ' όλα άνθρωποι κάτω των 40, ενδεχομένως και κάτω των 50.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί εμφανίζονται πολύ σοβαρά στρατηγικά πλέον προβλήματα στις σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι είναι εκτός του νυμφώνος της εξουσίας και εν πάση περιπτώσει που δεν επηρεάζονται καθόλου από τις πράξεις της κυβέρνησης, διότι ακριβώς θεωρούν ότι δεν ενδιαφέρουν την κυβέρνηση. Ότι ανήκουν σε εκείνο το πλειοψηφικό μεν, αλλά οικονομικά ίσονο σημασίας κομμάτι της κοινωνίας και αισθάνονται σαν να είναι οι παρείες του πολιτικού συστήματος. Αυτό το κομμάτι πολύ δύσκολα μπορεί να ξανασκεφτεί τι θα ψηφίσει στις εκλογές ακούγοντας μια συνέντευξη σαν αυτή τη χθεσινή του κ. Μητσοτάκη.
0: Σε αυτή τη συνέντευξη, στην πραγματικότητα, επικεντρώνεται γύρω από το γνωστό επιχείρημα ότι σε αυτόν τον κόσμο που έχει χάσει τα ζύγια του και συμβαίνουν τρελά πράγματα και επικίνδυνα πράγματα, δεν παίζουμε, κρατάμε εκείνους οι οποίοι τουλάχιστον έχουν δείξει ότι ξέρουν να κάνουν τη δουλειά, δηλαδή το επιχείρημα της σταθερότητας. Αυτό το επιχείρημα, λέτε, δεν λειτουργεί?
1: Όχι, δεν λειτουργεί, και δεν λειτουργεί για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι για αυτόν που έχει πρόβλημα επιβίωσης, το πρόβλημα της σταθερότητας αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πρώτης της σημασίας. Το δεύτερο είναι ότι με την εικόνα που παρουσιάζει μια κυβέρνηση της οποίας πια η απήχηση έχει περιοριστεί σε επίπεδα που απειλούν μέχρι και το να μην συγκεντρώσει το 25% για να πάρει τον πόνους, δεν πείθει ως προς τη βαρότητά της, για να το πω έτσι. Και εν πάση περιπτώσει το σίγουρο είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις από το μυαλό του μέσου ψηφοφόρου ότι δεν θα έχει την ευκαιρία μιας δεύτερης ψηφοφορίας αφού στην πρώτη θα έχει στείλει το μήνυμά του. Και το μήνυμα που θα στείλει στην πρώτη θα είναι προφανώς μήνυμα δυσαρέσκειας. Και το δυστύχημα για τον κύριο Μητσοτάκη και με μία έννοια γενικότερα για την Νέα Δημοκρατία, πέραν των προβλημάτων συνοχής που αντιμετωπίζει, είναι ότι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα συρρήκνωσης του μεσαίου χώρου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παίξει ένα εξισορροπητικό ρόλο απέναντι στο κύμα της δυσαρέσκειας που ασφαλώς είναι αποφασισμένοι να εκφράσουν πολύ μεγάλη μερίδα του εκλογικού σώματος.
0: Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ σαφή από τη χθεσινή και από τη χθεσινή, μάλλον θα έλεγα, δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει. Είναι η αίσθηση ότι μάλλον η ανάγκη να πείσει το εκλογικό σώμα ότι δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία, ότι ψηφίσει την Κυριακή των εκλογών, την πρώτη δηλαδή Κυριακή, αυτό είναι, δεν θα έχει ευκαιρία να διορθώσει την ψήφο του αν το σκέφτεται.
1: Νομίζω ότι πράγμα το οποίο θυμίζει την προσπάθεια του Πασόκ να πείσει ότι μπορεί να είναι πρώτο και έστω και με μία ψήφο.
0: Δηλαδή είναι εξίσου ρεαλιστικό.
1: Είναι εξίσου μη ρεαλιστικό.
0: Αυτό με αυτή την έννοια τώρα.
1: Ναι. Και αυτό επιδεινώνει το πρόβλημα της νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, κύριε Ατσίνο. Διότι από τη στιγμή που δύο πρωταγωνιστές χρησιμοποιούν επιχειρηματολογία που αισθάνεται ο μέσος πολίτης ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αυτό απλώς επιτείνει το δυσάρεστο αίσθημα του χάους που χωρίζει πια την κοινωνία των πολιτών από το πολιτικό σύστημα ή τουλάχιστον τους πρωταγωνιστές του. Και δεν είναι από αυτή την άποψη, με αυτή την έννοια τυχαίο, ότι εξακολουθούν στην προσπάθειά τους να μεταπίσουν την κοινή γνώμη, να χρησιμοποιούν επιχειρηματολογία η οποία αφορά περιθωριακές ομάδες του εκλογικού σώματος. Για παράδειγμα, η επιχειρηματολογία με την οποία προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να αποκαταστήσει τη χαμένη συνοχή της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς μια επιχειρηματολογία που δεν πείθει σχεδόν κανένα. Και η επιμονή του να απευθύνεται ακριβώς σε αυτή την μετεωριζόμενη μάζα των ψηφοφόρων που κινούνται μεταξύ επαναπατρισμού και αποστασίας, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι ακριβώς χαρακτηριστική της αδυναμίας να γεφυρωθεί το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων στο εκλογικό σώμα και το κοινό. Δεν επικοινωνούν πια μεταξύ τους αυτοί οι κόσμοι. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα της κυβέρνησης, αλλά δεν είναι πρόβλημα μόνο της κυβέρνησης.
1: Όχι ασφαλώς. Αλλά προσέξτε, αυτό όμως τι σημαίνει.
0: Ενώ είναι πρόβλημα στην πραγματικότητα όλου του πολιτικού συστήματος αυτό. Όντως το εκλογικό σώμα είναι κομμένο στα δύο με δύο τμήματα που δεν επικοινωνούν το ένα με το άλλο.
1: Ασφαλώς είναι πρόβλημα του πολιτικού συστήματος, γι' αυτό και εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ πιθανό, εκτός των άλλων, να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα μειωμένης συμμετοχής, δηλαδή περαιτέρω συρρήκνωσης του εκλογικού σώματος, με ό,τι αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα για την υπονόμευση του επιχειρήματος σταθερότητας. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει σταθερότητα όταν το πολιτικό σύστημα λειτουργεί με όλους. Λέμε ότι είναι αντισυστημικές, αλλά τώρα εμφανίζεται ένα άλλο παράδοξο. Αν κρίνουμε από το παράδειγμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία, ποιος θα το περίμενε πριν από λίγο καιρό, φαίνεται ότι έχει μία απήχηση στους κεντρώους ψηφοφόρους πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αρχικά υπολογιζόταν. Εάν λοιπόν αρχίζουν και κεντρώοι ψηφοφόροι, δηλαδή ψηφοφόροι του μεσαίου χώρου, να κινούνται με λογικές αντίστοιχες με εκείνες που υποστηρίζει η κυρία Καριστιανού, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα για τα δύο, για τα συστημικά κόμματα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Και κυρίως μεγαλώνει περισσότερο διότι πιθανότατα δεν θα δημιουργηθούν οι δυναμικές εκείνες που θα επαναφέρουν το πολιτικό σύστημα στις πιο λειτουργικές ισορροπίες του δικοματισμού ή, εν πάση περιπτώσει, του ιονί δικοματικού τύπου.
0: Θα περιμένουμε ένα ακόμα κύμα δημοσκοπήσεων προς το τέλος του μήνα, της τελευταίας πριν το καλοκαίρι. Άρα θα έχουμε μια δεύτερη ανάγνωση του σκηνικού και θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεφερτζή.
1: Στη διάθεσή σας, εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι λέμε, ναι. Magenta One Business είναι το πρόγραμμα της Κοσμοτέ, το οποίο μπορεί να συμμετέχει μια επιχείρηση και να επωφελείται χωρίς να αυξάνει τα το κόστος της, χωρίς να αυξάνει τα ποσά που πληρώνει, να παίρνει παραπάνω. Δηλαδή να παίρνει εκπτώσεις στα εταιρικά κινητά, να παίρνει δωρεάν internet backup και ούτω καθεξής. Και επειδή το καλοκαίρι είναι γεμάτο ωραίες παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η κάρτα Mastercard της Εθνικής σας επιτρέπει να τις παρακολουθήσετε. Κάθε φορά που τη χρησιμοποιείτε, κερδίζετε το δικαίωμα συμμετοχής σε μια κλήρωση. 110 τυχεροί, τυχερές, θα κερδίσουν δίκλες προσκλήσεις. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
2: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλοί.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
6: Νόβα 931.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες

0: 41 0 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
11: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
12: Scrap Afimum Jackie, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
13: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα από το Nova 931, καλημέρα από το Στέφανο Στεφανόπουλο που και σήμερα μας βρίσκει παρέα εδώ στην αγαπημένη συχνότητα 93,1 στον αγαπημένο σταθμό Nova Radio. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε σίγουροι ότι μαζί θα εστιάσουμε στην τοπική μας επικαιρότητα, θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα με επίκεντρο την Ξάνθη και την Θράκη. Στην ταυτότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πέρα από τα χρόνια πολλά που θα στείλουμε σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους, ο Νούφριος και ο Νουφρία είναι στο εορτολόγιο. Σαν σήμερα, με απόφαση του τότε Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, η απομάκρυση των τραμ και η έλευση των τρόλεϊ είναι ένα γεγονός εν έτη 1955 και που αλλού στην Αθήνα. Στα υπόλοιπα σημαντικά γεγονότα που αφορούν την 12η μέρα του Ιουνίου, δύο αθλητικά σημαντικά γεγονότα: η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του γύρο μπάσκετ στην Αθήνα. Το 1987 όλα αυτά, ενώ η Εθνική Ολλάδος κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 2004 και επικρατεί με 2-1 τη διοργανώτρια Πορτογαλία, μια ιστορική στιγμή με γκολ του Καραγκούνη του Μπασινά και από την αντίπαλη ομάδα της Πορτογαλίας του Κριστιάνο Ρονάλντο. 1996, η ονομασία προστατευόμενης προέλευσης παίρνει σφραγίδα και για τη φέτα το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας, όπως επίσης και ορισμένα λάδια. 1994, ευρωεκλογές είχαμε σαν σήμερα και πρώτο κόμμα ανέρχεται το ΠΑΣΟΚ με 37,6%, 32,6% Νέα Δημοκρατία, πολιτική άνοση του Αντώνη Σαμαρά 8,6%, το ΚΚΕ 6,2% και ο συνασπισμός της αριστεράς και της προόδου με 6,2%. Αυτά με την ταυτότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο σας έχουμε μια πολύ όμορφη έκπληξη. Ας προχωρήσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Nova Radio News Today.

0: Μαζί μας το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Ένας προορισμός που θα μας βρει και το καλοκαίρι με υπέροχη ατμόσφαιρα και περιβάλλον, με κιόσκια και βεράντες, με εξαιρετικό φαγητό, με εξυπηρέτηση, με την παρέα να απολαμβάνει την έξοδό της με εξαιρετικό φαγητό και φυσικά ένας ιδανικός προορισμός και για επαγγελματικά γεύματα. Κτήμα στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Ένας χώρος, μία απόλαυση, το καλό φαγητό. Τοπικά προϊόντα, πλούσια πιάτα, μεγάλη ποικιλία και φυσικά το περιβάλλον, το νούμερο ένα προσόν. Σε αυτές τις βεράντες του μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό, σε αυτό το κιόσκι του μπορούν να παίξουν και οι μικροί φίλοι στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με ασφάλεια και όλοι να περάσουν ωραία. Μην ξεχνάτε, κτήμα και το καλοκαίρι, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε για να κάνετε τις κρατήσεις σας και να πάρετε όποιες πληροφορίες σας αφορούν.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Η σκραπ των αδερφών Μουντζάκη, δυναμικό παρόν από το 1980, δίνει στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Έτσι και σήμερα είναι για όλα τα θέματα της ανακύκλωσης που μας αφορούν, μέταλλα, συσκευές, ανακύκλωση οχημάτων, όλα πιστοποιημένα με την απόδειξη και τα μετρητά στο χέρι. Και για τα οχήματα με το πιστοποιητικό απόσυρσης. Από την άλλη και η ενοικίαση σκάδων μπαζών είναι μια από τις δραστηριότητες της σκραπ των αδερφών Μουντζάκη στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Με ένα τηλεφώνημα στο 26655, άμεση ανταπόκριση, ενοικίαση και κάδων μπαζών από την κορυφαία εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης για την ανακύκλωση της σκραπ των αδερφών Μουντζάκη.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
0: Ένας διαγωνισμός που έχει πολύ ενδιαφέρον, δύο διαγωνισμοί που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Να σας θυμίσω και να σας πω ότι η μπαταρία για το όχημά σας είναι υπόθεση της Energy Life, της ενέργειας στην μπαταρία, το κατάστημα που βρίσκεται έναντι του ΚΤΕΛ Ξάνθης και γρήγορα και εύκολα και εντελώς δωρεάν έρχεται να σας εξυπηρετήσει με το 254-10-20-006. Οπότε μια μπαταρία για το σκούτερ ή τη μοτοσυκλέτα σας είναι ένας διαγωνισμός στον οποίο μπορείτε να πάρετε πολύ εύκολα μέρος με τρία απλά βήματα στο Instagram του Nova 931. Ακολουθήστε τα και πάρτε μέρος. Τη Δευτέρα θα έχουμε τον νικητή ή την νικήτρια, ο οποίος μπορεί να μεταβιβάσει αν θέλει αυτό το δώρο του σε κάποιο φίλο ή φίλη αν ο ίδιος δεν το χρειάζεται, αλλά και επίσης μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τους επόμενους τρεις μήνες. Ο Γιάννης Καρούλης έρχεται 3/7 στην Ξάνθη. Διαγωνισμός με δωρεάν προσκλήσεις υπάρχει στο Instagram του Nova. Μπαίνετε, απλά βηματάκια και η καλοκαιρινή αυτή περιοδία του Γιάννη Καρούλη με στάσεις στην Ξάνθη θα σας βρει με δωρεάν προσκλήσεις από το Nova 931. Νομίζω ότι περνάμε καλά, και θα συνεχίσουμε να περνάμε. Σε λιγάκι κοντά μας ο Στέφανος Τσόπουλος με το τελευταίο του σύγγραμμα, με το τελευταίο του βιβλίο, και θα μας μιλήσει για αυτό εδώ και για την παρουσίαση για αύριο. Ο Βασίλης Καζούλης με μια μικρή μουσική ανάσα.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό της 5ης 12 Ιουνίου 2026, είμαι ο Στέφανος Στεφανόπουλος και τα νέα της Ξάνθης έρχονται σε τίτλους αμέσως τώρα. Αγροτικές ενισχύσεις με παρέμβαση που πραγματοποίησε ο Αγροτικός Σύλλογος Ξάνθης ζητώντας ενισχύσεις για τους παραγωγούς, οι οποίοι αντιμετωπίσουν αυξημένο κόστος παραγωγής και πιέσει την αγορά. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές. Φλόγα της αγάπης, η Ξάνθη φιλοξενεί σήμερα την τελετή έναρξης 24ης Ολυμπιαδού Λάμπαδου Ιδεοδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Η Φλόγα της αγάπης στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης και ενίσχυσης της εθελοντικής αιμοδοσίας σε όλη τη χώρα. Οδική ασφάλεια στα Άβδυρα, αφού παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο νέος κυκλικός κώδος Αβδύρων, έργο που στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινής μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών στην περιοχή. Πολιτιστική εκδήλωση ποντίων, ο Σύλλογος Ποντίων Ξάνθης διοργανώνει καλοκαιρινό χορό με τη συμμετοχή του μουσικού Ματθαίου Τσαχουρίδη σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ποντιακή παράδοση και τον πολιτισμό. Ακαδημιακή διάκριση για τον Χρήστο Αρναούτογλου που αναδείχθηκε επίκουρος καθηγητής ιατρικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καταγράφοντας μια σημαντική επιτυχία για την επιστημονική κοινότητα της περιοχής μας. Ακαδημαϊκή διάκριση λοιπόν για τον Χρήστο Αρναούτογλου και BioBliss στην Ξάνθη. Ανοιχτή δράση BioBliss πραγματοποιείται στην περιοχή μας σκοπό την καταγραφή της τοπικής βιοποικιλότητας και τη συμμετοχή πολιτών στην παρατήρηση και προστασία της φύσης. Επιστημονική ημερίδα στην ψυχιατρική υγεία με στόχο την σύγχρονη εποχή διοργανώνεται στην Ξάνθη από το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων. Ενώ για την πρόληψη ενδοοικογενειακής βίας και μια σχετική δράση ενημέρωσης και πρόληψης πραγματοποιήθηκε στο Δροσερό Ξάνθης με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και την παροχή υποστήριξης. Δημόσια διαβούλευση στη Σταυρούπολη από το Δήμο Ξάνθης για τις κυκλοφοριακές αλλαγές και παρεμβάσεις για τη νέα πλατεία Σταυρούπολης, καλώντας τους πολίτες να καταθέσουν προτάσεις και παρατηρήσεις. Στα αστυνομικά νέα της ημέρας, συνελήφθη άτομο στην Ξάνθη για κλοπή ειδών ρουχισμού από εμπορικό κατάστημα. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής. Παράνομο υπαίθριο εμπόριο, με χειροπέδες τελικά για αυτούς που το ασκούσαν, έναν 36χρονο από την περιοχή μας, όπου στο κέντρο της Ξάνθης πουλούσε προϊόντα χωρίς την αναλογή άδεια. Υπόθεση κλοπής σε κατοικία, εξιχνιάστηκε η υπόθεση αυτή με λία χρυσαφικά. Οι δράσεις εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών. 7 συλλήψεις πραγματοποίησε η αστυνομία Ξάνθης σε υποθέσεις ρευματοκλοπής μετά από ελέγχους και σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Οι έρευνες συνεχίζονται. Ολοκληρώνουμε με τα αναπτυξιακά έργα στην περιοχή. Στην Ξάνθη παρουσιάστηκε η πρόοδος του Περιφερειακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 21-27 με έμφαση σε έργα υποδομών, ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα νέα μας σε τίτλους για την περιοχή της Ξάνθης. Μικρή μουσική ανάσα, 11.30 και επιστρέφω.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
0: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931. Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύβης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
4: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
5: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
4: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
5: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
4: Sneakers για κάθε μέρα.
5: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
4: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
5: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
4: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Afimum Jackie. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Καλημέρα Ξάνθη, καλημέρα από την Ξάνθη και τον Nova 931. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Η ημερομηνία είναι στις 12 Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευούλα, και με ιδιαίτερη χαρά θα συζητήσουμε και θα σας παρουσιάσουμε ένα νέο βιβλίο από δύο ξανθιώτες οι οποίοι μπορεί να μην είναι πολύ τακτικά πλέον κοντά μας, αφού διαμένουν Αθήνα και Θεσσαλονίκη και κυρίως Θεσσαλονίκη, και έχουν την θαυμάσια έμπνευση να δημιουργήσουν ένα καινούργιο βιβλίο, το οποίο μέσα από 45 ιστορίες χαρτογραφεί την Θεσσαλονίκη. Να υποδεχτώ στην παρέα μου, χωρίς να φλιαρίσω περισσότερο, τον αγαπημένο φίλο τον Στέφανο Τσιτσόπουλο, που είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, μαζί με τον επίσης φίλο και αγαπητό Θανάση Γεωργίου. Καλημέρα Στέφανε.
2: Καλημέρα σε όλους που ακούνε από Ξάνθη, από Θράκη γενικότερα, γιατί από ό,τι κατάλαβα η εμβέλειά σας, κύριε Στεφανόπουλε, εδώ και καιρό ξεφεύγει από τα...
1: Είναι το διαδίκτυο που απλώνεται, έτσι, όποιος θέλει μας βρίσκει, αλίμονο.
2: Έτσι, ναι. Έτσι, είναι πάντα πολύ συγκινητικό για μένα να μιλάω μαζί σου, γιατί είσαι η ιστορία της ζωής μου και υποθέτω και στη δικιά σου ζωή είμαι ένα κομμάτι της ιστορίας. Είμαστε μαζί πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, είμαστε μαζί φοιτητικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αλλά ακόμα και τώρα θέλω να πιστεύω ότι πάντα είμαστε φίλοι, πάντα μας ενώνει κάτι περισσότερα από μια πόλη.
1: Ξέρεις, μεταξύ άλλων που μου δίνεται η ευκαιρία με την πάσα που κάνεις, διαπιστώνω τώρα μεγαλώνοντας, δεν ξέρω αν και εσύ έχεις καταλήξει σε αυτή την σκέψη που θα πω, ότι δεν αλλάζουν οι άνθρωποι, ρε φίλε. Δηλαδή πρακτικά το λέω αυτό τώρα, όχι για να το πω ας πούμε έτσι θεωρητικά, φιλοσοφικά ή οτιδήποτε. Πρακτικά το βλέπω ότι δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτούς που ήταν όπως ήταν, ξέρω εγώ, εξωστρεφείς, έτσι, επικοινωνιακοί, που ήταν χαρούμενοι, που ήταν, συνεχίζουν. Άλλοι που ήταν έτσι λίγο πιο κλειστοί, πιο απρόσωποι, πιο απομακρυσμένοι, το ίδιο, και να μην πω και περισσότερα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, εσύ έχεις καταλήξει κάτι τέτοιο?
2: Θα το δεχτώ αυτό που λες, αλλά θα προσθέσω και χρειάζεται και λίγη τύχη για να μην αλλάξεις. Υπό την έννοια ότι από μικροί ήμασταν μαθημένοι να ακούμε μουσικές, από μικροί ήμασταν εκπαιδευμένοι να γυρίζουμε τους δρόμους, να είμαστε ανήσυχοι, να διαβάζουμε, να ψάχνουμε τι υπάρχει πέρα από το προφανές και από αυτό που βλέπουμε. Αλλά χρειάζεται λίγη τύχη για να καταφέρεις αυτό το πράγμα, να το κάνεις δουλειά. Χρειάζεται ταλέντο, χρειάζεται σκληρή δουλειά, εννοείται. Χρειάζεται και τύχη. Σκέψου εσύ, σκέψου εμένα, σκέψου άλλους κοινούς μας φίλους που κινούνται, ας πούμε, σε δημιουργικά από καλέσω παιδεία, έτσι, ραδιοφωνικά, συγγραφικά, δημοσιογραφικά. Πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι ξεκίνησαν μαζί μας. Και το ότι δεν τα κατάφεραν δεν είχε να κάνει με το πόσο καλοί όχι ήταν, αλλά με το πόσο τυχεροί στάθηκαν στη ζωή τους, το σύμπαν, δηλαδή, να τους ευλογήσει κατά κάποιο τρόπο. Οπότε, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Από την άλλη, μια φοβερή ταινία που είδα φέτος το χειμώνα, του Γιάννη Οικονομίδη, Σπασμένη Πλεύα. Ξεκινάει με την ατάκα του Ηράκλη, του η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του, αλλά πάει και ανάποδα. Ο χαρακτήρας μας είναι αυτός που διαμορφώνει και τη μοίρα μας.
1: Λοιπόν, όταν τελείωσα από το σοκ αυτό της προβολής της ταινίας, της θέασής της, δεν μπορούσα, ήταν αδύνατο να πάω σπίτι, πήγα ή πια δύο ποτά.
2: Ναι, σωματική αντίδραση σου προκαλεί, πέρα από το μυαλό που στο καίει, ας πούμε, γιατί αυτό που είδαμε ήταν στην ουσία η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, έτσι.
1: Ακριβώς, έτσι είναι, και όσοι εθελοτυφλούν ή αδιαφορούν να το δεχτούν αυτό το πράγμα, σίγουρα είναι εκτός κλίματος της κοινωνίας και της Ελλάδας.
2: Γι' αυτό ο Οικονομίδης θεωρώ ότι είναι παγκόσμια κλάση κινηματογραφιστής που απλά μιλάει ελληνικά, ας πούμε, αυτό.
1: Έτσι, ακριβώς, ναι. Και αν από όλη αυτή, όλο αυτό το χήμαρο που δέχεσαι μέσα από αυτή την ταινία σου μένουν οι βρισχές, τότε τι να πω. Έτσι δεν είναι? Και αυτό δεν είναι στην καθημερινότητα. Καθίσεις να ακούσεις μια διπλανή παρέα πώς μιλάνε, πώς απευθύνουν τον λόγο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Στέφανος Τσιτσόπουλος, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, η χαρά μας είναι αμφότερη και ιδιαίτερη. Και το νέο βιβλίο μαζί με τον επίσης αγαπημένο Θανάση Γεωργίου, έχει τη χρονοστιβάδα. Πολυγραφέστατος ο Στέφανος, δεν μπορώ να πω. Μια πρόσφατη πολύ ωραία podcast συνέντευξη, όταν σε ρώτησαν, Στέφανε, ποια είναι η δουλειά σου, και είπες οι λέξεις.
2: Βιοπορίζομαι από τις λέξεις.
1: Τις λέξεις, έτσι. Είναι μια τεράστια αλήθεια και λέω, κοίταξε να δεις, λέω, που όχι μόνο δεν είναι τίποτα τυχαίο, όχι μόνο ότι πάντα ήταν έτσι, και γι' αυτό με αφορμή που σκεφτόμουν εσένα από μικρότερο μέχρι τώρα, έκανα και την πάσα πριν ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει, βελτιώνεται, ναι, μπορεί να είναι και τυχερός, αλλά και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα άλλα που είπες για τον Οικονομίδη. Πάμε λοιπόν στη χρονοστιβάδα, η οποία αποτυπώνει στην ουσία μέσα από 45 υπέροχες ιστορίες. Τι άλλο, τη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη που λίγο έως πολύ για τον καθένα μας εδώ στην Ξάνθη είναι το πιο κοντινό μας αστικό κέντρο και έχουμε συνδεθεί με τον ΑΒ τρόπο περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή. Οπότε είναι και ένας λόγος που μας ενδιαφέρει το βιβλίο ακόμα περισσότερο.
2: Ναι, είναι 45 ιστορίες από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο μέρος, ο πρώτος τόμος, ας το αποκαλέσω, γιατί θα ολοκληρωθεί για να είμαστε του χρόνου μάλιστα 55, ώστε το σύνολο να είναι 100 στιγμές στην ουσία, ιστορικές στιγμές της Θεσσαλονίκης. Όλη η σύλληψη, γιατί η λέξη χρονοστιβάδα δεν υπάρχει, υπάρχει χιόνοστιβάδα, η οποία πέφτει πάνω σου, έτσι, το χιόνι που σου κυνηγάει, σας κερ. Χρονοστιβάδα σκεφτήκαμε με το Θανάση, φτιάχνοντας το βιβλίο από την αρχή, ακόμα και ο τίτλος να είναι δικιά μας έμπνευση. Είναι στιγμές του χρόνου που μας κατακλείζουν όταν περπατάμε στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο νομίζω ότι παθαίνεις και εσύ. Όταν έρχεσαι από την Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη, δεν βλέπεις τον παλιότερο εαυτό σου να πηγαίνει στην δίσκο Αμνέζια, να τρώει στο μυθικό εστιατόριο Χατζής στην Κωνσταντινούπολη, ή όταν περνάς από το παλιό σπίτι. Θέλω να πω επομένως ότι η σύλληψη του βιβλίου έχει να κάνει με ιστορίες της πόλης μεγάλες, από τις μεγάλες στιγμές της, αλλά και την ίδια ώρα με προσωπικές μας ιστορίες, πώς βιώνουμε εμείς δηλαδή το περιβάλλον που λέγεται Θεσσαλονίκη. Αυτές 45 ιστορίες τώρα είναι πάρα πολύ έτσι απλωμένες στον χρόνο, υπό την έννοια ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρώτη πόλη στην Ελλάδα και από τις λίγες στην Ευρώπη που έχουν 2.500 χρόνια αδιάλειπτης αστικής ζωής. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα πόλη δηλαδή. Αυτές οι ιστορίες από το Κυκαίρωνα που κάποτε εξόρισες από τη Ρώμη ήρθε στην Καμάρα, μέχρι το Λέξ που τώρα, ας πούμε, είναι υποτίθεται ο καινούργιος Ντίνος Χριστιανόπουλος, ενώ ο παλιός Ντίνος Χριστιανόπουλος πιθανότατα να μας κοιτάει τώρα από τον ουρανό, είναι δηλαδή ωραίες έτσι μπερδεμένες φίδιν-μίγνη ιστορικές στιγμές από όλο αυτό το προϊόν που παράγει η πόλη. Τι παράγει η πόλη? Παράγει έρωτες, παράγει επιθυμίες, παράγει ιστορίες, παράγει όμορφα φαγητά. Και την ίδια στιγμή ο Θανάσης παίρνει τις λέξεις μου, γιατί εγώ γράφω, και για κάθε κομμάτι, για κάθε ιστορία, στο χέρι και καθόλου ούτε μέσω τεχνητής νοημοσύνης ούτε μέσω υπολογιστή, φτιάχνει 45 αντίστοιχα έργα από χαρτί, ψαλίδι, γι' αυτό και το λέμε χαρτοπληκτική. Αυτό θα παρουσιάσουμε αύριο στο τέλος.
1: Όταν είδα το περιεχόμενο του βιβλίου, όταν είδα τη συνεργασία με το Θανάση, όταν σκέφτηκα τι θα είναι η καινούργια σου συγγραφική προσπάθεια, ήταν μια έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη. Και ξέρεις, το πρώτο που σκέφτηκα τι ήταν, ότι για να παρατηρήσεις αυτά τα πράγματα θέλει μια ευαισθησία, θέλει ένα μάτι και ελεύθερο και προπονημένο και ένα μάτι το οποίο θέλει να δει, και αντί αυτό το μάτι βρέθηκε. Μετά το να πάρει αυτά που είδε, αυτά που εξέλαβε, και να τα αποτυπώσει με τον τόσο ενδιαφέροντα τρόπο, είναι δύσκολο πράγμα.
2: Εδώ είναι και το μεγαλείο του Θανάση Γεωργίου, που υποτίθεται ότι η Θεσσαλονίκη, πέρα από τα υπέροχα πράγματα που παράγει, πέρα από τον αθλητισμό, πέρα από τη μουσική, πέρα από νέες μαγειρικές συνταγές και ταλαντούχους σεφ, η Θεσσαλονίκη εδώ και 15 τουλάχιστον και παραπάνω χρόνια έχει παράγει μια σχολή design, σχολή αφήγησης δηλαδή. Ο Γεωργίος, μην ξεχνάμε, είναι το πρώτο μεγάλο χρυσό βραβείο Εύβοια που πήρε η Θεσσαλονίκη, η οποία Θεσσαλονίκη τώρα σε κάθε διαγωνισμό το βραβείο Εύβοια που είναι τα βραβεία του ελληνικού design, ας πούμε, σαρώνει κυριολεκτικά σε όλες τις κατηγορίες. Αυτό που για μας φαντάζει, πώς να σου πω, εντελώς μαγικό και υπερδύσκολο, για τον Θανάση που είναι υπερταλαντούχος και υπερεκπαιδευμένος, λέει, έλα μωρέ, σιγά τώρα. Πιθανότατα το ίδιο θα σου πει και ο Μπάμπης Παπαδόπουλος από τις Τρύπες που οι Μετάλλικα, ας πούμε, τους παίξαν τώρα στη μεγάλη συναυλία, το τι κρίμα. Και έλεγα στον Μπάμπη, δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα, το ότι έρχονται οι Μετάλλικα και σας αποδίνουν φόρο τιμής. Και μου λέει ο Μπάμπης, έλα μωρέ, σιγά. Κατάλαβες, είναι αυτή η ενότητα που έχουν οι μεγάλοι δημιουργοί. Έλα μωρέ. Αυτό που για μένα φαίνεται ασύλληπτο και για σένα. Ή καμιά φορά έρχεται κάποιος και σου λέει μπράβο ρε Στέφανε Στεφανόπουλε, σ' ακούω τόσα χρόνια, πώς δεν κουράζεσαι, πώς είσαι συνέχεια μέσα στη μουσική, πώς ψάχνεις και λες έλα μωρέ. Ναι. Πίσω από το έλα μωρέ είναι αυτή είναι η ζωή μου. Οπότε αν δεν το έκανα αυτό το πράγμα που σε σένα φαντάζει μαγικό και ασύλληπτο, πιθανότατα και εγώ να μην υπήρχα. Αλλά αυτό που έκανε ο Γεωργίου πραγματικά και δεν είναι τυχαίο ότι το Σεπτέμβριο το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ετοιμάζει μεγάλη έκθεση με τα 45 έργα του Θανάση Γεωργίου για τη Χρονοστιβάδα και ένα μήνα αργότερα, μετά τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή που θα καθίσει στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ένα μήνα, κατεβαίνει στο αντίστοιχο Μουσείο Γλυπτικής Αλεξάνδρα Μιλωνά. Οπότε όλα συνομωτούν γλυκά υπέρ του βιβλίου.
1: Έτσι, μια μικρή απορία που μου ήρθε, τα πρωτότυπα σκίτσα, τι διαστάσεων είναι?
2: Τα έχει δουλέψει στο χέρι και επί τούτου τα δούλεψε σε α4.
1: Α4, οκ. Okay,
2: αλλά yeah. Γιατί είναι τρισδιάστατα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα δείξουμε στην Ξάνθη πέρα από προτζέκτορα. Yeah. Γερή να είμαστε και να τα δείτε όταν τα εκθέσουμε. Είναι τρισδιάστατα, επειδή είναι δουλεμένα στο χέρι. Αλλά η έκθεση που θα κάνουμε, και θα βάλω τώρα και μια τρίτη ξανθιώτησα στην εξίσωση, την καλή μας φίλη Ατζέλα Αθανασίου. Yeah. Η Ατζέλα τρέχει τη μεγάλη εταιρεία, τη Wales, που κάνει digital printing, δηλαδή όλο το μετρό της Θεσσαλονίκης, είναι φτιαγμένο από ξανθιώτησα, έτσι. Λοιπόν, η Ατζέλα δουλεύει τώρα, έχει πάρει τα πραγματικά έργα, τα οποία τα έχει εντάξει μέσα σε ένα περιβάλλον περιτριγυρισμένο από τις λέξεις μου. Οπότε αυτό που θα δούμε θα είναι το πραγματικό έργο περικυκλωμένο από γράμματα από τις ιστορίες του βιβλίου. Ένας λαβύρινθος, τέλος πάντων.
1: Απίστευτα εντυπωσιακό οικαστικά αυτό που μπορώ να το φανταστώ και μπράβο, μπράβο.
2: Θα το δείξουμε αύριο στο Παλαιό Δημαρχείο για να είμαστε. Δηλαδή θα υπάρχει μεγάλη οθόνη και θα δείτε πώς ακριβώς ο Θανάσης αποτυπώνει τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ακόμα και αν δεν υπήρχε το κείμενό μου και υπήρχε μόνο ένας τίτλος, θα καταλάβαινε ότι αυτή είναι η περιοχή της Ρωτώντας και τα αυτοτυπάδικα της Ναβαρίνου. Αυτός είναι ο ποιητής Λέξ. Δηλαδή αυτή είναι η καμάρα όπως τη βλέπαν οι Ρωμαίοι το 54 π.Χ. Θα μπορούσαν να μην υπάρχουν τα κείμενά μου που τα επεξηγούν. Θα μπορούσε να σταθεί σαν μια συλλογή ζωγραφική, σαν μια συλλογή γλυπτική. Είναι αυτόνομο όλο αυτό. Και την ίδια ώρα λέξεις και εικόνα φτιάχνουν ένα βιβλίο.
1: Από την άλλη, το ίδιο μπορούσε να συμβεί και αντίστροφα. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι μόνο το κείμενο το δικό σου, αλλά ο συνδυασμός είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.
2: Ναι, γιατί είναι μια εποχή που τα πάντα μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο. Δηλαδή το σινεμά συνομιλεί ο Θεός με τη μουσική, η ποιήση συνομιλεί με το σινεμά. Είναι μια εποχή που το design πλέον παίζει καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο σαν ιδέα τέχνης, αλλά σαν χρηστικό. Ένα ωραίο έπιπλο, μια ωραία πολυθρόνα, ένα ωραίο πιάτο. Ήταν από την αρχή, επί τούτου θέλαμε να το κάνουμε αυτό με τον Θανάση, ο οποίος ούτως ή άλλως τα προηγούμενα μου βιβλία όλα τα έστεινε τυπογραφικά ο Θανάσης, αλλά σκέφτηκα ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να φύγει ο γραφίστας ο Θανάσης Γεωργίου από την έκτη σελίδα, εκεί που στις σημειώσεις λέει ότι
1: επιμελήθηκε
2: ακριβώς, και να έρθει στο εξώφυλλο, να έρθει συνδημιουργός, να έρθει μπροστά, γιατί θεωρώ πλέον ότι όλα είναι design, όπως όλα είναι λόγος, όλα είναι λέξεις, όλα είναι παραλλαγές στο ίδιο θέμα, και το design στην ουσία είναι ένα είδος αφήγησης.
1: Πολύ εξωστρεφές και πολύ δίκαιο αυτό. Από την άλλη, ο δικός σου ο λόγος, ο δικός σου ο γραπτός ο λόγος και η σκέψη σου όλα αυτά τα χρόνια, έχω την εικόνα ότι, και όσο σε ξέρω βέβαια, ότι είναι πολύ ιδιαίτερη, πολύ ατομική, πολύ προσωπική, πολύ ξεχωριστή. Δηλαδή, αν καθίσουμε τρεις άνθρωποι και διαβάσουμε ένα περιοδικό, ένα βιβλίο, ένα άρθρο, έχεις ένα τρόπο να το σκανάρεις διαφορετικά αυτό το πράγμα. Αυτό πιστεύω ότι έχει κάποιους λόγους. Δηλαδή, ένα είναι και η ενασχόληση με το διάβασμα που το έχεις ανάγει έτσι σε πολύ υψηλό επίπεδο, επειδή σου αρέσει, αλλιώς δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, οι σπουδές, η μόνιμη και διαρκή ενασχόληση με αυτό το πράγμα, αλλά είναι και έμφυτο, είναι ένα ταλέντο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν εμπνέεσαι από κάτι που στους άλλους δύο, που είναι και αυτοί πολύ εξαιρετικοί, πολύ καλοί, με έναν διαφορετικό τρόπο και εσύ το αξιοποιείς και το κάνεις ένα νέο δημιούργημα, αυτό είναι ένα ταλέντο. Και αυτό φαίνεται κάθε φορά σε βιβλίο που τα κείμενα τα έχεις κάνει εσύ, που έχεις δημοσιεύσει. Αντιλαμβάνομαι ότι όπως και στις ραδιοφωνικές εκπομπές είναι απόλυτα προσωπικό το στοιχείο.
2: Ναι, είναι το ύφος. Είναι το ύφος, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στο γραπτό λόγο, είτε γράφω μυθιστόρημα, είτε παράγω ένα τέτοιο είδους βιβλίο το οποίο είναι υβριδικό, υπό την έννοια ότι είναι μία μίξη λογοτεχνίας και πραγματικής δημοσιογραφίας. Το ύφος είναι αυτό. Το ύφος βέβαια διαμορφώνεται με τα χρόνια. Δεν ξεκίνησα έτσι ακριβώς όπως είμαι τώρα. Αλλά θέλω να πιστεύω, και το λέω αυτό με πλήρη αίσθηση και το έχω ξαναπεί, η Ξάνθη με διαμόρφωση. Δηλαδή σκέψω ότι στα μέσα του 70 μεγαλώνουμε σε μία πόλη που έχουμε δύο θεούς, έναν ανατολικό και έναν δυτικό, έτσι, έναν ορθόδοξο και έναν μονθανικό. Έχουμε μια φωνή της Αμερικής που από το Εράσμιο μας τροφοδοτεί, αν θυμάσαι, με φοβερές, μας βγάζει στην ουσία στην παγκόσμια σκηνή του κόσμου, και την ίδια ώρα έχουμε τα δύο-τρία μαγαζιά, δεν έχει ξανά τότε πολλά, ούτε δισκοπολία, ούτε όλο αυτό το πράγμα με διαμόρφωση, η πόλη μου δηλαδή, που ήταν και λίγο ανατολική και πολύ δυτική, η παλιά Ξάνθη, το Καπνεπόρο.
1: Πολυπολιτισμική, ναι.
2: Ακριβώς, και η Δημοτική Βιβλιοθήκη, δηλαδή πραγματικά ανάβω κερί στη μνήμη του Στέφανο Ιωαννίδη, του ανθρώπου που πήγαινα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, έπαιρνα τα βιβλιαράκια μου και κατάλαβε ότι μάλλον ήμουν φιλοπερίεργος, και μου είπε μια μέρα με όλο το θάρρος, μου λέει, αγαπημένα μου κύριε Τσιτσόπουλε, τώρα με είπε κύριο, εγώ ήμουν στα 14, έτσι. Λοιπόν, θέλετε να σας δίνω κι εγώ κάποια βιβλία, γιατί βλέπω ότι παρακολουθείτε τα πράγματα, αλλά διαβάσετε αποσπασματικά. Αυτός με έβαλε, ο Στέφανος Ιωαννίδης με μίλησε τι πάει να πει ελληνική λογοτεχνία, τι πάει να πει ξένη λογοτεχνία, τι πάει να πει ποιήση. Οπότε εκεί εμβολιάστηκα, εκεί έφαγα τον πόλη που λένε, με την τέχνη, με την κουλτούρα. Στην πορεία όμως στη Θεσσαλονίκη, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί τους ίδιους σταθμούς ακούγαμε, τις ίδιες μουσικές μοιραζόμασταν, στα ίδια μπάρ αργότερα συνυπήρξαν εγώ και εσύ στη δεκαετία του 90 στην Ξάνθη. Να μην λέω ονόματα, όσοι ακούν και θυμούνται. Θέλω να πω επομένως ότι όλο αυτό συμβαίνει σταδιακά. Αλλά θα το αντιστρέψω, θα το στείλω σε σένα. Είναι ίδιο το ραδιόφωνο που κάνεις τώρα με το ραδιόφωνο που κάναμε στην όμορφη πόλη όταν ήμασταν στο δημοτικό, ή με το ραδιόφωνο που ακούγαμε να κάνουν άλλοι σε εκείνη την πειρατική Θεσσαλονίκη? Όχι, φυσικά.
1: Και εξελίσσεσαι, αλλά και προσαρμόζεσαι και προσλαμβάνωσες διαφορετικές και τα φίλτρα αλλιώς. Οπωσδήποτε έτσι είναι. Η εμπειρία νομίζω σε εξελίσσει ακριβώς. Όπως το λες. Παρ' όλα αυτά, τα θεμέλια, οι πυλώνες υπάρχουν και πάνω σε αυτούς χτίζονται.
2: Έτσι.
1: Χρονοστιβάδα, αυτό το παζλ κειμένου και χαρτογλυπτικής, αύριο θα είναι κοντά μας εδώ στην Ξάνθη, στο βιβλιοπωλείο 2, στις 8 η ώρα.
2: Όχι, και είναι υπό την αιγίδα του βιβλιοπωλείου 2, αλλά το 2 δηλαδή, αλλά θα το παρουσιάσουμε στο παλιό Δημαρχείο στις 8.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Γιατί εκεί πέρα, και να ευχαριστήσω το Μουσείο Σκιάς και τον αγαπημένο φίλο τον Τριαντάφυλλο Βαΐτσι, ο οποίος μας έχει προμηθεύσει με όλο τον προτζέκτορα που απαιτείτε για να μπορέσετε και να το δείτε το βιβλίο, πέρα από να ακούσετε να μιλάνε γι' αυτό.
1: Να αποτυπωθεί, μάλιστα, οπτικά. Πολύ ωραία. Και ο Θανάσης ο φίλος θα
2: είναι και αυτός,
1: αύριο θα βρει τον δρόμο προς την Ξάνθη, γιατί δεν τη βλέπω πολύ τακτική τη διαδρομή αυτή. Οπότε θα είναι μια ευκαιρία να συνευρεθούν και οι παλιές παρέες και οι παλιοί φίλοι.
2: Και μετά το τέρας του βιβλίου να πάμε και να πιούμε όμορφα ποτά και να συζητήσουμε και να θυμηθούμε μόνο όμορφες στιγμές και να ονειρευτούμε καλύτερο μέλλον.
1: Έτσι. Στέφανος Τσιόπουλος, κυρίες και κύριοι, Χρονοστιβάδα, αύριο στις 8 στο Παλαιό Δημαρχείο σας περιμένουμε, και εμείς περιμένουμε να έχουμε με την πρώτη ευκαιρία μια ακόμη συζήτηση με πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανο.
2: Εγώ για τη χαρά, την τιμή και την αγάπη.
1: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε όλα και χαρά και υγεία στη ζωή.
2: Σε όλη την Ξάνθη, απίστευτες ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι εμείς στο Nova 931, πρωινό που μας οδηγεί πολύ κοντά στις 12 και σε λίγο επανέρχομαι εδώ στην αγαπημένη μας παρέα.

προς το παρόν έχουμε ηλιοφάνεια. Οι συννεφιές και οι πιθανοί Thunders, οι κεραυνοί, θα έρθουν σε άλλη στιγμή. Σύμφωνα με πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η Αλεξάνδρα Κουσίδου έτοιμη να δώσει συνέχεια με το Nova Magazine. Ακριβώς στις 2 ο Σπύρος Μάλης και σε ζωντανή σύνδεση το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με όλη την επικαιρότητα. Να σας θυμίσω και να σας πω ότι στις 3 η ώρα σήμερα θα έχουμε το Nova Report, τον απολογισμό της επικαιρότητας της εβδομάδας από τον Γιώργο Κουτσουρλή, ο οποίος θα έχει και 2 συνεντεύξεις. Ο στενός μας κύκλος σχηματίζει την υπόστασή μας, όλα αυτά από τον Σπύρο Ανδριανό, το βραβευμένο με το Business Consult βραβείο, θα είναι καλεσμένος ο Γιώργο Κουτσουρλή. Επίσης έχουμε το Taste Xanthi 2 αύριο, όπου ο Βασίλης Καλίδης θα είναι ο καλεσμένος που θα μαγειρέψει και θα παρουσιάσει με τοπικά προϊόντα συνταγές, αλλά θα είναι και μια έκθεση τοπικών παραγωγών, μεταξύ αυτών θα είναι το κτήμα Βουρβουκέλη, και με αφορμή το Xanthi Taste 2, το Taste Xanthi 2, ο Οδυσσέας Βουρβουκέλης θα είναι καλεσμένος στον Γιώργο Κουτσουρλή το μεσημεράκι για να μιλήσουν για τα μυστικά του γευστικού κρασιού. Αυτά κυρίες και κύριοι από μένα, καλή συνέχεια, σας εύχομαι το καλύτερο, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό. Yes.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 931.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα. Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα.

0: Θέλετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
4: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο

0: Καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
5: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε φίλοι ακροατές στο Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε στο Nova Μαγκαζίνο. Λοιπόν, πρωινό Παρασκευής, ελαφρώς συννεφιασμένο, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Ακουσίδου και στο ημερολόγιο γράφει 12 Ιουνίου 2026. Είμαστε μαζί και θα παραμείνουμε μαζί ως τις 2 ακριβώς, μαθαίνοντας τα νέα της ημέρας. Ενημέρωσε πρώτο πλάνο, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα θα δούμε τα θέματα, την επικαιρότητα της ημέρας. Θα ευχηθώ και τα πω χρόνια πολλά στον Ονούφριο και στην Ονουφρία που γιορτάζουν σήμερα, που έχουν έτσι την ονομαστική τους γιορτή. Οπότε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους και όλες εσάς. Και από ό,τι βλέπω, όσον αφορά τις επετείους και τις διεθνείς ημέρες που σχολιάζουμε ταυτόχρονα, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Θα το δούμε και αυτό, όπως και τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Για την ώρα προτείνω να ξεκινήσουμε ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα σε τίτλους και αμέσως μετά βλέποντας τα νέα της ημέρας ένα-ένα. Ενημέρωσε πρώτο πλάνο από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου. Καλό πρωινό σε όλους. Το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά. Η διάθεσή μας στα ύψη και εμείς είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να σας ενημερώσουμε για τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Ό,τι ακριβώς γίνεται στην Ξάνθη, στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Μην ξεχνάτε www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today. Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931. Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, αγροτικές ενισχύσεις. Παρέμβαση πραγματοποίησε ο Αγροτικός Σύλλογος Ξάνθης, ζητώντας ενίσχυση για τους παραγωγούς με δικής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής και πιέσεις στην αγορά. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές. Φλόγα της Αγάπης, η Ξάνθη φιλοξενεί σήμερα την τελετή έναρξη της 24ης Πανελλήνιας Λαμπαδιδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Η Φλόγα της Αγάπης στέλνει μήνυμα αλληλεγγύης και ενίσχυσης της εθελοντικής αιμοδοσίας σε όλη τη χώρα. Οδική ασφάλεια στα Άβδηρα. Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο νέος κυκλικός κόμβος Αβδήρων, έργο που στοχεύει στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας αλλά και της καθημερινής μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Δράση για τις πυγολαμπίδες. Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ξάνθης επαναφέρει τη δράση αναζητώντας τη χαμένη πυγολαμπίδα, με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αλλά και την επαφή των πολιτών με το φυσικό περιβάλλον. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
0: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλ, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πότε.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
14: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
13: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
15: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
16: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά?
15: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
16: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
15: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
16: Για ό,τι ντύνεστε,
15: σκεπάζεστε,
16: αλλά και πατάτε.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
16: Το τέλειο.
15: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
15: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
17: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
18: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
19: Πολιτική.
18: Κοινωνία.
19: Κοινωνία.
18: Πολιτισμός.
19: Πολιτισμός.
18: Αθλητισμός.
19: Αθλητισμός.
18: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
20: Εφτάσει. σε παίρνει αριστερά

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Εδώ είμαστε, Nova 931. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα. Μένουμε στην τοπική επικαιρότητα της ημέρας, εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Για την ώρα να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 2541-083-330 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Φυσικά μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού. Facebook, Instagram και TikTok. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε τοπική επικαιρότητα.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Στα νέα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, προχωρώντας και βλέποντας πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων Ομού Ξάνθης. Συγκεκριμένο, ο Σύλλογος Ποντίων Ξάνθης διοργανώνει καλοκαιρινό χορό με τη συμμετοχή του μουσικού Ματθαίου Τσαχουρίδη σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ποντιακή παράδοση και τον πολιτισμό. Ακαδημαϊκή διάκριση. Ο Χρήστος Αρναούτογλου αναδείχθηκε επίκουρος καθηγητής ιατρικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καταγράφοντας μια σημαντική επιτυχία για την επιστημονική κοινότητα Ξάνθης. BioBlitz στην Ξάνθη. Ανοιχτή δράση πραγματοποιείται στην περιοχή με σκοπό την καταγραφή της τοπικής βιοποικιλότητας αλλά και τη συμμετοχή πολιτών αλλά και στην παρατήρηση της προστασίας της φύσης. Επιστημονική ημερίδα, η μερίδα για την ψυχή υγεία στη σύγχρονη εποχή, διοργανώνεται στην Ξάνθη από το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων. Πρόληψη ενδοοικογενειακής βίας, δράση ενημέρωσης και πρόσληψης για την οικογενειακή βία. Πραγματοποιήθηκε στο Δροσερό Ξάνθης με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων αλλά και την περιοχή και την παροχή υποστήριξης.
2: Nova 931.

0: ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και εμείς πλησιάζουμε στη μία σιγά σιγά, ολοκληρώνοντας τα πρώτα 60 λεπτά εδώ στο Nova 931 και παρακολουθώντας περισσότερο τα νέα της ημέρας. Να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Φίλες και φίλοι, συνελήφθη άτομο στην Ξάνθη για κλοπή είδους ρουχισμού από εμπορικό κατάστημα. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής. Παράνομο υπαίθριο εμπόριο. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές αρχές σε 36χρονο για παράνομο υπαίθριο εμπόριο στο κέντρο της πόλης στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται στην αγορά. Υπόθεση κλοπής σε κατοικία. Εξεχνιάστηκε η υπόθεση κλοπής σε κατοικία της Ξάνθης με λία χρυσαφικά. Οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν έπειτα από έρευνα των αστυνομικών αρχών. Κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, 7 συλλήψεις πραγματοποίησε η αστυνομία στην Ξάνθη για υποθέσεις ρευματοκλοπής μετά από ελέγχους σε συνεργασία με το ΔΔΕ. Οι έρευνες συνεχίζονται. Αναπτυξιακά έργα στην περιοχή. Στην Ξάνθη παρουσιάστηκε η πρόοδος του περιφερειακού προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2021-2027 με έμφαση σε έργα υποδομών ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Για την ώρα περνάμε σε μουσική ανάσα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι με περισσότερα. Εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα της Θράκης, μαθαίνοντας περισσότερα. Επιδεινώσει καιρού στη Θράκη, έκτακτο δελτίο καιρού βρίσκεται σε ισχύ για τη Θράκη. Βροχές, τοπικές καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται από σήμερα, με τις αρχές να συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις. Αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού θα δούμε στη δεύτερη μας ώρα. Έργα αναβάθμισης σε δομές υγείας. Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας της Θράκης. Προχωρούν οι εργασίες στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης, καθώς και σε δομές της Ροδόπης. Κυκλοφορία στο κόμβο Αυδείρων. Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο ανεβαθμισμένος κόμβος Αυδείρων στην Ξάνθη. Το έργο αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια αλλά και τη σύνδεση των παραλιακών περιοχών με την Εγνατία Οδό. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9:31.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2
6: διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Ντίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελία.

0: τελικά όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
1: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
8: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και σας κρατάει στην τροφιά. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, όπου κι αν είστε. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 31, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, η Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας και μαζί μας το Beach Bar White. Εδώ λοιπόν, στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931 για σήμερα, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 12 Ιούνιου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις και φυσικά μεταφέρουμε σε εσάς για ό,τι ακριβώς συμβαίνει, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Ακούτε Nova 931, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, θα παραμείνω στην παρέα σας ως τις 2 ακριβώς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας αμέσως τώρα. Νέο σύμφωνο μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εφαρμογή από σήμερα τίθεται σε ισχύ το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση αλλά και το άσυλο, προβλέποντας αυστηρότερη έλεγχη στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερη εξέταση αιτημάτων και νέοι μηχανισμοί επιστροφών μεταναστών. Κινητοποίηση υγειονομικών προαναγγέλνει η ΠΟΕΔΗΝ. Η ΠΟΕΔΗΝ ανακοίνωσε νέα πανελλαδική κινητοποίηση για τις 17 Ιουνίου, διεκδικώντας ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρεά και ανθεγινέα επαγγέλματα και βελτίωση εργασιακών συνθήκων. Αυξανόμενη πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά. Νέα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση καθυστερήσεων σε ενίκεια, λογαριασμούς και βασικές οικονομικές υποχρεώσεις. Η ακρίβεια συνεχίζει να επηρεάζει ιδιαίτερα τα μεσαία αλλά και χαμηλά εισοδήματα. Ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ. Οι τέσσερις χώρες επιταχύνουν τον σχεδιασμό κοινού οδικού χάρτη για ενεργειακά έργα αλλά και περιφερειακή συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. www.novaradio.gr novaradio.gr. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας το Beach Bar White, το πιο φαν προορισμός του καλοκαιριού. Είναι η μουσική, είναι η θάλασσα, είναι όλη η ατμόσφαιρα. Η μαγεία του καλοκαιριού είναι εδώ στο ανανεωμένο χώρο του Beach Bar White. Είναι όλα όσα συναρπάζουν, σε ξεσηκώνουν, σε κρατάνε εδώ στο Beach Bar White, που αλλού στην παραλία Ερασμίου. Και όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα, τόσο ετοιμαζόμαστε και εμείς να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι παρέα εδώ στο Nova 931 και μαζί μας στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Μείνετε συντονισμένοι!

0: 9.31. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 9.31 News Today.
1: Nova 9.31. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
1: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 9.31.
0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Casanova.
3: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Casanova, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
10: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
9: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
10: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
9: Sneakers για κάθε μέρα.
10: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
9: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
10: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
9: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
0: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 9.31. News Today.
11: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε. Νούβα 931, μεσημέρι, Παρασκευή, 12 Ιουνίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Υπενθυμίζω ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Ένα κλικ πάντοτε είναι αρκετό και έτσι είμαστε μαζί καθημερινά 24 ως 24 ώρες. Σαφέστατα έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας. Μένουμε στα νέα της ημέρας, παραμένουμε στα νέα της Ελλάδας, μαθαίνοντας περισσότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τα γεγονότα που τρέχουν συνεχώς. Είδαμε ορισμένα θέματα της ημέρας νωρίτερα από τα νέα της Ελλάδας για σήμερα 12 Ιουνίου 2026. Συνεχίζουμε παρέα, πλησιάζοντας τις δύο ακριβώς μαζί. Λοιπόν, επιστροφή στην ενημέρωση. Πάμε να δούμε για τη συνέχεια. Θετικές προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό. Παρά τις ελλείψεις προσωπικού, οι φορείς του τουρισμού εκτιμούν ότι η σεζόν εξελίσσεται δυναμικά. Ζητούνται επιπλέον μέτρα στήριξης για τους εποχικούς εργαζομένους. Η Ελλάδα, τιμωμένη χώρα, στο Mars The Film 2027. Η ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία πέτυχε σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς η χώρα μας θα είναι επίσημα τιμωμένη στο κορυφαίο κινηματογραφικό φόρουμ του 2027. Διεθνή βραβεία Emmy στην Αθήνα. Η Αθήνα φιλοξένησε για ακόμα μία χρονιά εκδηλώσεις International Emmy Awards, ενισχύοντας τη θέση της ως σημαντικού κόμβου οπτιοακουστικών παραγωγών. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, επιχειρήσεις πρόληψης για την αντιπυρηνική περίοδο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους σε δασικές περιοχές και αυξάνουν την ετοιμότητα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας εν ώψη του καλοκαιριού. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα.

στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια παρέα μεγάλη στο Nova 31 και καθημερινά εδώ μαθαίνουμε τα νέα και τις εξελίξεις. Το Beach Bar White είναι κοντά μας και αυτό το καλοκαίρι ατελείωτες βουτιές μας περιμένουν στην οργανωμένη πλάση, στην πανέμορφη παραλία, με ρυθμικά beat και καλοκαιρινές γεύσεις. Όλα αυτά στο Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Γιατί το καλοκαίρι έχει το δικό του στέκι και εμείς θα είμαστε εκεί. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Επιστροφή στην ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να μάθουμε περισσότερα νέα σχετικά με τη διεθνή ενημέρωση. Έμπολα, όπου η προειδοποιεί για τυφλά σημεία στο ξέσπασμα του ιού. Πάμε να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το θέμα που σίγουρα μας ανησυχεί αρκετά. Ειδικός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΠΟΗ προειδοποίησε σήμερα 12 Ιουνίου ότι υπάρχουν πολλά τυφλά σημεία στο ξέσπασμα του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σημειώνοντας ότι η πλήρη κλίμακα της εξάπλωσης της νόσου δεν είναι ακόμα γνωστή. Πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιοχές, χρειάζεται πράγματι να ενισχυθεί η επιτήρηση. Να πούμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά τυφλά σημεία σε ορισμένες περιοχές, τα οποία αποτελούν υψηλό κίνδυνο. Τα δήλωσε ο Ολιβιέ Πολέν, επιδημιολόγος του ΠΟΗ στο Μπένι, στο ανατολικό τμήμα του Κονγκό. Παραμένουμε στη διεθνή ενημέρωση της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Πάμε να μάθουμε περισσότερα νέα σχετικά με τον συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στο Αμβούργο, εκένωση του αεροδρομίου για λόγους ασφαλείας. Τι ακριβώς συνέβη εκεί? Σε αναστολή έχει τεθεί μέχρι νεοτέρα στη λειτουργία του αεροδρομίου του Αμβούργου σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου για λόγους ασφαλείας, με την ομοσπονδιακή αστυνομία συγκεκριμένα και το προσωπικό ασφαλείας να εκενώνουν τον τερματικό του σταθμού. Θα μάθουμε περισσότερα και θα σας μεταφέρουμε τα νέα και τις εξελίξεις. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Ινδία να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ένα χρόνο μετά την αεροπορική τραγωδία της Air India, οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν ακόμα απαντήσεις για τα 260 θύματα. Ένα χρόνο μετά την αεροπορική τραγωδία της India Air, όταν το Boeing 787 συνετρίβει λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το Άχντεμ Μπάντ στη Δυτική Ινδία, πέφτοντας πάνω σε κτίριο ιατρικής σχολής, και οδήγησε δυστυχώς στο θάνατο 241 επιβατών και μέλη του πληρώματος, καθώς και 19 ανθρώπους που βρίσκονται στο έδαφος. Οι συγγενείς των θυμάτων ακόμη αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της συντριβής. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
2: Nova 931 και www.novaradio.gr.
0: Nova Radio News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, μαθαίνοντας περισσότερα. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Δημοπλατεία σε κρίση. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ευρωπαϊκή Δημοπλατεία βρίσκεται στο Σταυροδρόμι. Η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διεξάγουν διαβουλεύσεις υψηλού επίπεδου μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα για ριζική αναδιόρθωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, η οποία λειτουργεί ως Υπουργείο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για τη σοβαρότερη αμφισβήτηση της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής από τη δημιουργία της υπηρεσίας το 2010. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Financial Times, εχθές συγκεκριμένα 11 Ιουνίου, αρκετά ευρωπαϊκά κράτη εξετάζουν το ενδεχόμενο να αφαιρέσουν αρμοδιότητες από την επικεφαλής της ΑΕΘ, Κάια Κάλλας, και να αποδομήσουν εν μέρη την υπηρεσία που διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα.
0: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
1: Ο καιρός, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνους του καιρού της ΕΜΗ. Καταιγίδες χαλάζει σε αρκετές περιοχές της χώρας. Επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Επισημαίνεται πως στις περιοχές θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα. Προσθέθηκε και η Θράκη στο χάρτη, αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή σε όλο το ειδικό δίκτυο και γενικότερα να πούμε πως η σημερινή μέρα θα είναι λίγο δύσκολη. Λίγο πιο συγκεκριμένα, επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα Παρασκευή στη Βόρεια αλλά και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους. Μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Συγκεκριμένα στην Μακεδονία σήμερα Παρασκευή, από τις μεσημβρινές ώρες έως και τις βραδινές, εκτός από τις περιοχές της Χαλκιδικής αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, στη Θεσσαλία και στα ορεινά ημιορεινά της Επίρου, Παρασκευή από τις μεσημβρινές έως και τις βραδινές ώρες του Σαββάτου επίσης. Έτσι λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου θα ακολουθήσει επιδείνωση του καιρού και επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες, με κύρια χαρακτηριστικά, ξαναλέω, τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις θερμοκρασίες. Αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 2, πριν ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη μας ώρα. Η θερμοκρασία σταθερή, αλλά έχει τα σύννεφα πάνω από την Ξάνθη, 23 βαθμοί Κελσίου. 28 βαθμοί στην Καβάλα και στη Θάσο, Κομωτίνη 25, 29 Σάπες Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη 29, Παρανέστη Δράμα 23 και 24 αντίστοιχα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα στο Nova 931.
2: Nova 931.

Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά καθημερινά, μεταφέροντας τα νέα και τις εξελίξεις. Φυσικά δεν λείπουν οι διαγωνισμοί, τα δώρα και οι εκπλήξεις που ετοιμάζουμε για εσάς. Έτσι λοιπόν, ακούστε τις εκπομπές μας καθημερινά και κερδίστε πλούσια δώρα. Στο σημείο αυτό, να σας υπενθυμίσω πως τρέχει ένας υπέροχος διαγωνισμός, ένας από τους υπέροχους διαγωνισμούς, με πολύ ενδιαφέρον δώρο. Μία μπαταρία για το σκούτερ ή τη μοτοσυκλέτα σας. Energy Life. Η ενέργεια της μπαταρίας είναι εδώ, στο Nova 31. Φυσικά το καλοκαίρι ήρθε και το αγαπημένο σας δίκτροκο θα σας πάει στην παραλία και στα πιο όμορφα μέρη. Έχει λοιπόν τη σωστή μπαταρία, την μπαταρία που χρειάζεστε. Η Energy Life είναι εδώ και εσείς μπορείτε να την επισκεφτείτε για ένα δωρεάν έλεγχο, ένα αντιτοκτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο πληροφοριών 2541-0200-006. Ωστόσο, να σας υπενθυμίσω πως τρέχει ένας διαγωνισμός, στον οποίο μπορείτε να λάβετε μέρος. Πάρτε μέρος λοιπόν και κερδίστε μια ολοκαινούργια μπαταρία για το σκούτερ ή τη μοτοσυκλέτα σας. Ένα διαγωνισμό της Energy Life. Ακολουθήστε λοιπόν τα βήματα που θα βρείτε στη σελίδα μας στο Nova 931. Like στο σχετικό post, follow τον Nova 931, tag τουλάχιστον έναν φίλο ή μία φίλη σας και καλή επιτυχία. Σύντομο ο διαγωνισμός θα λάβει τέλος. Θα έχουμε τον νικητή. Συγκεκριμένο νικητή θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και θα παραλάβει το κουπόνι του δώρου του από το ραδιόφωνο εντός τριών ημερών και έτσι μπορεί να το χρησιμοποιήσει εντός τριών μηνών. Καλή επιτυχία σε όλους. Ο Nova 931 είναι εδώ και φροντίζει για σας πριν από εσάς για ακόμα μία φορά. Καλή επιτυχία σε όλους.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στις 2 ακριβώς και ένα νόβο μαγκαζίνο ολοκληρώνεται και φτάνει στο τέλος του για σήμερα. Μουσική, διαγωνισμοί με πάνε απ' όλα ενημέρωση στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Παρέα μας στο Beach Bar White, καθημερινά κοντά μας στην παραλία Ερασμίου και αυτό το καλοκαίρι θα το περάσουμε μαζί να χαλαρώσουμε με θέα το γαλάζιο. Πού αλλού, στο Beach Bar White. Φίλες και φίλοι, καλό υπόλοιπο Παρασκευής να ευχηθώ. Καλό και δημιουργικό Σαββατοκύριακο σε όλους εσάς. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς εδώ στο Nova 931. Για την ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύνδεση με Sky, Spiros Miles και στις 3 ο Γιώργος Χουτσουλής θα είναι κοντά σας με ακόμη ένα Nova Report. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια.

0: χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνο από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
8: Νόβα 931.
9: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
10: Sky 100,3.
11: Βασιλέος Κωνσταντίνου θα καθυστερήσετε και κλείνουμε με την περιοχή του Πειραιά και η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση και όμως η 34ου Συντάγματος Πεζικού εδώ και πολλή ώρα.
12: Ναι, και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι κάθε Παρασκευή κάπως
11: έτσι θα είναι. Και η ακτή Μιαούλη, έχεις δίκιο, προς την πλατεία Ρολογιού αδιάβατη, έτσι είναι.
12: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης και θα μείνουμε λίγο. Θα σας πούμε για τα καθάριστα, με λεπτομέρειες θα σας μιλήσουμε. Αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το κλίμα, όχι μόνο της ταλαιπωρίας που μας είπε ο Δημήτρης, αλλά και των κινδύνων που διατρέχει κάποιος που κινείται στο δρόμο εξαιτίας μιας κατάστασης που η αλήθεια είναι εδώ και χρόνια έχει ποτίσει πια στις νοοτροπίες κάποιων ανθρώπων και ποτέ μα ποτέ το κράτος δεν αντιμετώπισε και δεν αντιμετωπίζει, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αποτελεσματικά. Προχθές στην Αθήνα, το νέο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτης Αχαλατήλης για το ρεπορτάζ. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
13: Καλώς σας μεσημέρι. Στη σύλληψη ενός 26χρονου προχώρησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης μετά από σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στην περιοχή του Ρετζικίου. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, ο 26χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων την ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 50 χιλιόμετρα. Μάλιστα, όταν τα στελέχη της τροχέας του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος δεν συμμορφώθηκε άμεσα με τις υποδείξεις των αρχών. Κατά τον έλεγχο

0: έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, ενώ παράλληλα δεν είχε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Μάλιστα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Τροχέας διαπίστωσαν ότι το όχημα δεν έφερε κρατικές πινακίδες κυκλοφορίες, δεν διέθετε το προβλεπόμενο σιγαστήρα εξάρμησης και κυκλοφορούσε χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε βάρος, συνοψίζοντας λοιπόν, του 26χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό, να πούμε κλείνοντας, ότι έρχεται να προσθεθεί στα τροχαία συμβάντα που αναδεικνύουν τους κινδύνους της επικίνδυνης οδήγησης και της παραβίασης βασικών κανόνων οδηγίας ασφάλειας.
1: Τα πάντα παράνομα. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, Παναγιώτης Εχλατλής. Τα πάντα παράνομα. Δηλαδή, περίπτωση που όταν το σταματάει ο τροχονόμος, δεν είναι αυτό που να το ρωτήσει, πες μου, φίλε, τι παράνομο έχεις στο μηχανάκι σου, να του πει, πες μου, αν έχεις κάτι νόμιμο στο μηχανάκι σου, να το πάρουμε ανάποδα για να μην κουράζομαι. Δηλαδή, ασύλληπτα πράγματα και κυκλοφόρουν αυτοί οι τύποι κυκλοφόρουν. Πάμε στα καθάριστα λοιπόν. Ξέρω ότι ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εσάς και πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος αδυνατεί μέχρι και τώρα πρώτον να βρει κάποιον να του καθαρίσει το οικόπεδο. Κάποιοι ευθυνόμαστε, το αφήσαμε τελευταία στιγμή. Δεύτερον, και αν βρείτε, θα πρέπει να βάλετε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Βγήκε λοιπόν σήμερα το Υπουργείο και έδωσε παράταση. Τα πώς, τα γιατί, μέχρι πότε. Ο καθηγητής αρμόδιος Γιώργος Καραμετζόλου. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Να είστε καλά. Ο Υπουργός λοιπόν πολιτικής προστασίας, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ανακοίνωσε στο κρατικό κανάλι ότι μέχρι 22 Ιουνίου θα δοθεί παράταση για να δηλώσετε τον καθαρισμό στα οικόπεδά σας, δηλαδή στο ακαθάριστα.gov.gr. Και έως τώρα έχουν δηλώσει 373.000 αιτήσεις. Άρα λοιπόν έχουμε μόλις το 1 τέταρτο από αυτό που είχαμε το 2024. Αυτό λοιπόν ανέφερε και ο Υπουργός, ότι είναι πολύ λίγες οι δηλώσεις έως τώρα. Εάν φανταστούμε ότι το 2024 είχαμε 800.000 αιτήσεις και το 2025 είχαμε 500.000 αιτήσεις. Άρα λοιπόν μια μικρή παράταση κατά μια εβδομάδα δεν είναι δύσκολο. Καθαρίστε τα οικόπεδά σας, γιατί σας περιμένουν βαριά πρόστιμα όσοι δεν το κάνετε.
1: Εδώ υπάρχει και μια ιδέα από την πλευρά της Πομιδά των Ιδιοκτητών Ακινήτων. Άκουσα τον κύριο Παραδιά που λέει, γιατί το Υπουργείο δεν, αφού έχει τα στοιχεία στις πλατφόρμες των δηλώσεων, να βρει πόσοι δεν δήλωσαν πέρυσι. Κάποιοι βέβαια μπορεί να τα έχουν πουλήσει, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά γιατί δεν στέλνει ένα SMS, ένα mail σε ανθρώπους που ανέβασαν δηλώσεις σε καθαρισμού στην πλατφόρμα, γιατί δεν τους στέλνει να τους πει, παιδιά, τι γίνεται,
2: το είχατε κάνει πέρυσι, τι συμβαίνει φέτος.
1: Το είχατε κάνει πέρυσι. Φέτος,
2: πού είσαστε.
1: Ναι.
2: Σας περιμένουν βαριά πρόστιμα όσοι δεν το κάνουν. Δηλαδή, ο μη καθαρισμός προβλέπεται να είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Άρα, λοιπόν, όσο ανάλογα με το οικόπεδό σας, αν δεν το καθαρίσετε, αυτό είναι το πρόστιμο το οποίο θα πληρώσετε. Συν τα έξοδα, το κόστος καθαρισμού, αν το κάνει ο Δήμος αυτεπάγγελτα. Επίσης, η ψευδής δήλωση, όσοι δηλαδή δηλώσετε και πείτε ψέματα ότι το καθάρισε, αλλά τελικά δεν έγινε ο καθαρισμός, 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες φυλάκιση.
1: Έτσι, εκεί υπάρχει και εισαγγελέας, δεν
2: φυσικά,
1: είναι μόνο το
2: εκεί
1: πρόστιμο.
2: Μπαίνει, ναι, εκεί μπαίνει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, μέχρι τις 22 Ιουνίου.
2: 22, πάμε. Μια εβδομάδα παράταση.
1: Μια εβδομάδα.
2: Είναι εύκολη.
1: Ωραία.
2: Διαδικασία και η πλατφόρμα λειτουργεί.
1: Η διαδικασία δεν είναι η πλατφόρμα. Η διαδικασία είναι να βρει τελευταία στιγμή ανθρώπου να στο καθαρίσουν και πόσα θα σου ζητήσουν. Τρέχα γύρευε, άστο.
2: Από τον Απρίλιο όμως είναι η διαδικασία.
1: Κοίτα, έχει δίκιο εσύ. Φαντάζομαι και εκείνο και κάποιο μα ακούει θα σου πει ότι αν το καθάριζα από τον Απρίλιο θα έπρεπε να δώσω άλλε 3 φορές για να το καθαρίζω συνέχεια.
2: Το συντηρούμε.
1: Εντάξει, Γιώργο, είναι. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Δίκιο έχει ο Γιώργο εν προκειμένου. Εγώ κάνω τον αντίλογο τώρα του κλασικού Έλληνα, καταλάβατε. Λοιπόν, με το δίκτυο πολιτικής έντασης να ανεβαίνει όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο, οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν αρχίσει τις πρώτες δυνατές επιθέσεις. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα με το χαρτί της σταθερότητας, ασφαλούς οικονομικής πορείας, χωρίς να λείπουν οι αιχμές κατά των αντιπάλων, του οποίου βεβαίως ανταπέδωσαν τα πυρά. Και Γιάννης Καντέλης αμέσως τώρα. Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Και είχαμε μία συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη που έδειξε το που θα κινηθεί κιόλας, περίπου το πλαίσιο που θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη μακρά προεκλογική περία. Σε αυτή την μακρά προεκλογική πορεία, να δούμε.
3: Ναι, το επανεβεβαίωσε πάντως.
1: Ναι,
3: ότι
1: ναι, είπε για
3: εκλογές το 2027, ναι. Δέχτηκε κιόλας να καταγραφεί αυτή η δήλωση, να κρατηθεί μάλλον από τον κύριο Χατζηνικολάου. Συνέντευξη δόθηκε στον Αντένα με τον κύριο Μητσοτάκη να επιμένει στο δίλημα της μίας κάλπης, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον πολλών στο κομμάτι της συνέντευξης επικεντρώθηκε και στα όσα είπε για τον κύριο Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ελπίζω να μην βλάψει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι η ατάκα του Πρωθυπουργού που πρέπει να κρατήσουμε για τη σκιαγραφή και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία, ως μια επανάληψη δηλαδή της φυγής του κυρίου Σαμαρά το 1993 για τη δημιουργία της πολιτικής άνοιξης. Από εκεί και πέρα απάντησε και στις αιχμές που έχουν αφήσει τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο ο κύριος Καραμαλής για τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως και αυτοί είχαν προσπαθήσει να κρατήσουν ζωντανή την επικοινωνία με την Τουρκία, αλλά κανένας άλλος πρωθυπουργός δεν έθεσε το θέμα του Κάζου Μπέλη όπως έκανε ο ίδιος, με τον πρωθυπουργό να επιμένει στην ανάγκη μίας κάλπης, διότι οι πολίτες θα κληθούν να εκλέξουν πρωθυπουργό και σε μία εκλογική αναμέτρηση. Αυτός είναι ο στόχος των εκλογών. Θέλοντας να αξιοποιήσει το σενάριο των διπλών εκλογών, της διπλής Κυριακής. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, δεν έλειψαν οι αιχμές προς τον κύριο Τσίπρα, προς την κυρία Καριστιανού, προς τον κύριο Ανδρουλάκη, τους πολιτικούς αντιπάλους δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ξέρω ότι έχεις πολιτικές τηλεοπτικές υποχρεώσεις, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχεις 2-3 λεπτάκια ακόμα. Μόνο ένα σχόλιο, γιατί δεν αναφέρθηκε πολύ στα ελληνοτουρκικά. Αναφέρθηκε, αλλά εκτενώς νομίζω μίλησε σήμερα σε ένα podcast που κάνει ένας πρώην επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί έχει μιλήσει και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
3: Ναι, επιμένοντας, το έκανε και χθες αυτό, επιμένοντας την πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει με κάθε τρόπο ότι η Ελλάδα προφανώς δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Και από εκεί πέρα παραδεχόμενος πως πάντα ήταν περίπλοκες σχέσεις των δύο χωρών, αλλά ωστόσο είναι υποχρεωμένες να μπορούν να έχουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και προφανώς χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις αιτιάσεις της Τουρκίας για τις θαλάσσιες, για τον τρόπο οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και το πιθανολογούμενο νομοσχέδιο
1: για τις θέσεις
3: που περιμένουμε από την Τουρκία. Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης. Αυτό το podcast το κάνει ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, το όνομα Κάστερ. Περιλαμβάνει συνεντεύξεις από παγκόσμιους ηγέτες και καλύπτει θέματα, γι' αυτό στα ελληνοτουρκικά σήμερα έδωσε περισσότερη βάση ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτό είναι το αντικείμενο του podcast. Δηλαδή είναι το ΝΑΤΟ, είναι περιφερειακή άμυνα, διατλαντικές σχέσεις, θέματα γεωπολιτικής δηλαδή, όπου εκεί ο Πρωθυπουργός έστειλε τα δικά του μήνυματα, όπως ακούσατε από τον Γιάννη Καντέλη στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός χθες στον Αντένα, στη συνέντευξη Ανδρουλάκη στη Δραπετσόνα, μιλώντας με νέους, εξήγηλε και αυτό το μέτρο για τα δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Τσίπρας σήμερα στο Οικονομικό Φόρουμ, στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Μητσοτάκης θα χάσει και στη δεύτερη κάλπη και θα δώσουμε μάχη να χάσει και στην πρώτη. Έχει εκτοξεύσει βέλη και κατά του κυρίου Μητσοτάκη και υπάρχουν και κάποια δεικτικά σχόλια και κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα, εισαγωγή σε αυτό, έτσι για να διανθίσουμε κιόλα στο ρεπορτάζ με κάποια ηχητικά αποσπάσματα, μας περιμένει ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Αλλά να ακούσουμε έτσι πώς αποτυπώνεται αυτή η κόντρα σε επίπεδο αρχηγών. Μητσοτάκης Αντένα, Τσίπρας στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, Ανδρουλάκης από Δραπετσόνα.
4: Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
5: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια.
4: Αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του Πασόκ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί. μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς αν αυτό είναι λογικό και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδουλάκης που έχει βελό να είναι κολλημένη αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
6: Φέραμε εισαγόμενο φυσικό αέριο σε μια τεράστια εξάρτηση που δεν είχε ποτέ ξανά η χώρα στο παρελθόν και συγχρόνως στις ΑΠΕ αντί να πάνε στους μικρούς πήγαν στους ολιγάρχες. Και δικαιολογείται μόνο από τις σχέσεις διαπλοκής της κυβέρνησης με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Οπότε πάμε να ασκήσουμε μια κοινωνική πολιτική. Νέα Δημοκρατία λέει είστε λαϊκιστές που έχετε τα λεφτά. Όταν είναι όμως για φοροαπαλλαγές και 5% φόρο στα μερίσματα, λεφτά υπάρχουν για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και είμαστε ακόμα στην αρχή, Αντώνη, έτσι.
7: Ναι, έχουμε. Έχουμε πολλά να δούμε. Ναι.
1: Εάν πάμε μέχρι το. Σύμφωνα με τις διαβεβαίωσεις που έδωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, ναι. Μέχρι την άνοιξη του 27, βέβαια.
7: Εντάξει. Όλοι για κάποιο λόγο αμφιβάλλουν, γιατί βλέπουν τις προετοιμασίες που γίνονται, τη ρητορική που υπάρχει, τους τόνους που ανεβαίνουν, τις περιοδίες που κάνουν όλοι και ετοιμάζουν. Νομίζω σήμερα είχαμε μια αναβίωση της παλιάς κόντρας, Μητσοτάκη-Τσίπρα. Αυτό δηλαδή μένει, γιατί είπε πολλά πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης χθες για το δίπλωμα. Το απάντησε ο Αλέξης.
1: Με το πατίνι, εγώ θα να σου έδινα να οδηγήσεις.
7: Με το πατίνι.
1: Και είπε... αρχίζει τώρα και ο πόλεμος της ατάκας.
7: Ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί είπε για το εντυμόμετρο ο κύριος Μητσοτάκης, θυμίζοντας περιπτώσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αν υπήρχε εντυμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει ο Μητσοτάκης, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι μίλησε αλαζονικά, μιλώντας για αυτοδυναμία και ότι έχουν μεγάλη διαφορά με τα άλλα κόμματα. Και βέβαια έβαλαν και οι δύο τα διλήμματά τους σε σχέση με την επόμενη κάλπη. Μίλησαν όσο μπορούσαν και προγραμματικά και βεβαίως είδαμε και από το Πασόκ χθες, και αυτό έχει ενδιαφέρον, και από τον κύριο Ανδρουλάκη μια προγραμματική στροφή, γιατί αυτές οι νέου τύπου εκδηλώσεις, οι συζητήσεις, το κοινό που είναι γύρω-γύρω, θα το δούμε.
1: Και όλα είναι διαδραστική όλη αυτή.
7: Ναι, ναι, και ο κύριος Τσίπρας θα το κάνει αυτό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε συγκεκριμένα για ένα μέτρο μέσα μαζικής μεταφοράς κάτω των 24 να μπαίνουν δωρεάν.
1: Ναι, κάτι που έχει προκαλέσει και μία κόντρα με την κυβέρνηση, γιατί ναι. Έχει βγει ο κύριος Κυρανάκης και του έχει πει ότι τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε όλοι και τα πληρώνουμε ακριβά, με το Πασόκ να επιτίθεται στον κύριο Κυρανάκη και να του λένε μη σας εκθέτουν οι συνεργάτες σας και αναμασάτε την τσίχρα περί λευτόδεντρου.
7: Ναι, και αναφέρει και πόσο κάνει αυτό το συγκεκριμένο.
1: Και πόσο κάνει. Υπήρχε και μία αναφορά που εγώ την εξέλαβα ως ενδεικτικό σχόλιο κατά του κυρίου Ανδρουλάκη για αυτό το ακριβώς το ζήτημα, Αντώνη, των εισιτηρίων, των δωρεάν εισιτηρίων στον ΑΣΑ. Γιατί του λέει η Νατάσα Γιάμαλη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον οικονομικό ταχυδρόμο, που λέει στον Τσίπρα χθες ο Ανδρουλάκης είπε ότι θα δώσει δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Ναι. Και η πρώτη ατάκα του Τσίπρα ήταν: εγώ δεν θα κάνω πασαρέλα τις προτάσεις μου.
7: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, σαφώς, το παίρνεις και αυτό σαν.
1: Ήταν λιγάκι αιχμηρό το ότι εγώ δεν κάνω πασαρέλα με τις προτάσεις μου. Και σήμερα είχαμε, για να βάλουμε ακόμα ένα πρόσωπο που ήρθε στο προσκήνιο και μπήκε δυνατά, δημοσκοπικά τουλάχιστον, την κυρία Καριστιανού. Είχαμε και μία δήλωση κυρίας Καριστιανού διαμαρτυρίας για μία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ακύρωσε μία προγραμματισμένη εκδήλωση που θα έκανε το κόμμα της στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και το θεωρεί αυτό απαράδεκτο, θα την ακούσουμε σε λίγο. Φαίνεται ότι φουντώνει το πράγμα και δεν είμαστε και σε εποχή, δηλαδή.
7: Αυτό, ναι.
1: Τώρα.
7: Έρχεται ο Αύγουστος, ρε παιδιά.
1: Αρχίζει. Δηλαδή, έχουμε το Σεπτέμβριο. Τώρα πρέπει να πάμε λιγάκι πιο μαλακά. Ο Μητσοτάκης θα είναι, νομίζω, ότι ο Σαββατοκύριακος στη Ρόδο.
7: Θα είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Ο Τσίπρας.
7: Ο Τσίπρας τη Δευτέρα στη Νίκαια.
1: Στο ίδιο στυλ του Ανδρουλάκη θα το κάνει.
7: Ναι, ναι, ναι. Στη συζήτηση με τους πολίτες. Όπως είχε κάνει στο Χαλάνδρη ο Τσίπρας. Και η κυρία Καριστιανού, νομίζω, στο Πέραμα κάτι έχει. Ναι, φουντώνει τώρα. Γιατί φουντώνει όλο αυτό? Γιατί θα έρθει το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων. Το Πασόκ θέλει να αλλάξει την εικόνα. Η Καριστιανού θέλει να πλασαριστεί πιο ψηλά.
1: Ο Τσίπρας θέλει ακόμα ένα κύμα δημοσκοπήσεων, όπως το πες, για να πει ότι παιδιά, ξεκαθάρισε το τοπίο. Αυτός. Εγώ είμαι δεύτερος, ναι. Ξεχάστε το.
7: Ναι, ναι, αυτό. Και όλα αυτά γίνονται εν ώψη των διακοπών που έρχονται τον Αύγουστο. Εκεί λίγο. Πιστεύουμε και ελπίζουμε να ηρεμήσουν τα πράγματα.
1: Για το καλό όλων.
7: Ναι, για το καλό όλων. Και να έρθει ο Σεπτέμβρης και ας κάνουμε και εκλογές, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, για την κατάσταση έτσι που διαμορφώνεται. Σας χρωστάμε αυτή τη δήλωση της κυρίας Καριστιανού. Επαναλαμβάνω ότι είχε προγραμματίσει κάποια εκδήλωση, όχι κάποια εκδήλωση, εκδήλωσε το κόμμα της η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με αντικείμενο το κράτος δικαίου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ήταν προγραμματισμένη η εκδήλωση, αλλά και αποδίδει κομματικό δάκτυλο στην όλη ιστορία της ακύρωσης. Αυτό είναι το θέμα. Λέει ότι υπάρχει θέμα με Πασό και Νέα Δημοκρατία που έβαλαν τα μέσα εκεί στο Δικηγορικό Σύλλογο και μου ακύρωσαν την εκδήλωση. Να την ακούσουμε.
8: Ενώ είχε κλειστεί η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια με προσωπικές πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις από το κόμμα αρχικά του Πασόκ, δηλαδή είναι κομματικό το θέμα, είναι καηδικό αυτό, από το κόμμα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας η αίθουσα ακυρώθηκε, η εκδήλωση ακυρώθηκε.
1: Αυτά λέει η κυρία Καριστιανού λοιπόν. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις είχαμε ακόμη μία συμπλοκή ανηλίκων αλλά και μία επιχείρηση της αστυνομίας σε ένα κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά, αλλά προσέξτε, για να μπορέσει να έχει να διεισδύει και στα σχολεία χρησιμοποιούσε πιτσιρικάδες, χρησιμοποιούσε μαθητές αυτή η συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά και βεβαίως το κύκλωμα με τα αναβολικά. Αυτή είναι μια τεράστια υπόθεση την οποία ανακάλυψε η αστυνομία στο Χαλάνδρη, το παράνομο εργαστήριο, μια τεράστια υπόθεση με πάρα πολλά κέρδη και επικίνδυνα σκευάσματα. Σε πολύ λίγο.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
13: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα.
15: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το φτιάχνει η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
16: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
17: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
16: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541073677.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
20: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
21: Phone Masters.
20: Δεν κρατάει μπαταρία.
21: Phone Masters.
20: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
21: Phone Masters.
20: Τι ακριβώς κάνουν?
21: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
20: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
21: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
20: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
21: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
22: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
23: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
24: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
23: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
24: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
23: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
25: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
26: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
27: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
26: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
27: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
26: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
27: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
26: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
28: Πρωί πρωί την ατυχία μου.
29: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
28: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία.
29: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
28: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
29: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
28: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
29: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
1: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
0: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-8723-73 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιουστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιουστ.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
5: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
6: Νόβα 931.
7: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
8: Sky 100,3.
9: Ιανουάριο του 2024.
30: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης και για τα δύο κυκλώματα. Το ένα με τα ναρκωτικά, το δεύτερο με τα αναβολικά. Με ορμητήριο αυτό το φαρμακείο και παρασκευαστήριο στο Χαλάνδρι. Ο κύριος Ιωάννης Γλύκας είναι ποινικολόγος, στο Action ήταν.
31: Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία, το ποσό το οποίο έχει, 1 εκατομμύριο, σίγουρα θα δημιουργήσει και ένα άλλο αδίκημα, το οποίο λέγεται νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αποδείξει ότι αυτά είναι νόμιμα χρήματα, τα οποία προέρχονται από φορολογημένα έσοδα, και θα υπάρχει και σίγουρα και αυτή η δίωξη για το ποσό το αυτό το αρκετά μεγάλο. Είναι πολύ σοβαρό το αδίκημα και θα έχει και σοβαρές ποινικές προεκτάσεις.
30: Και ερχόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή. Θα έχετε ακούσει, έχουμε νέες δηλώσεις από τον πρόεδρο Τραμπ ότι επετεύχθη συμφωνία για πολλωστή φορά. Απλώς αυτή τη φορά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που διαφοροποιούν την κατάσταση σε σύγκριση με τις προηγούμενες, γιατί έχουμε τοποθέτηση και από την πλευρά των Ιράνων. Καταρχάς, ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν τον πόλεμο και ανακοίνωσε μια μεγάλη διευθέτηση που, όπως είπε, θα λύσει τη σύγκρουση και θα δώσει την ευκαιρία να ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούς. Η ενδιάμεση συμφωνία θα παρατείνει πρώτον την εκεχηρία, δεύτερον θα ανοίξει το στενά του Ορμούς και τρίτον θα δώσει και έναν οδικό χάρτη για συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν επισήμως δεν έχει επιβεβαιώσει, ωστόσο έχουν βγει ιρανικά μέσα ενημέρωσης, απολύτως ελεγχόμενα από το καθεστώς, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ένα σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Υπάρχουν 14 σημεία σε αυτή τη συμφωνία, στα οποία στα περισσότερα έχουν καταλήξει. Προβλέπεται μεταξύ άλλων άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, παραμένει ωστόσο το αγκάθι για τα πυρηνικά. Και υπάρχει μια έντονη, όχι φημολογία, το είπε και ο πρόεδρος Τραμπ, ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει σε ευρωπαϊκό έδαφος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ανταπόκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μιχάλης Ιγνάτιου.
32: Δεν έχουμε ακόμα απάντηση από τον ανώτατο ηγέτη, τον Χαμενεϊ, παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο πρόεδρος, όταν έκανε την ανακοίνωση, είπε ότι ήταν βέβαιος ότι είχε εγκριθεί η συμφωνία από τον ανώτατο ηγέτη. Μάλιστα. Είναι το Πακιστάν που έδωσε την πληροφορία στον πρόεδρο. Βεβαίως στο τέλος του Κατάρ έκανε τις διαπραγματεύσεις. Ο αντιπρόσωπος του Κατάρ μίλησε πολλές φορές την Πέμπτη με τον Γουίτκοφ και με τον καπρό του Προέδρου. Mm. Αλλά η πληροφόρησή μας μένει μέχρι εκεί. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι φαίνεται τη συμφωνία ότι δέχονται πολλά σημαντικά στελέχη του καθεστώτος. Ο Πρόεδρος περιμένει μεν, αν και θεωρεί ότι όλα έχουν τελειώσει. Και το είπε και δημόσια πριν τρεις ώρες περίπου. Έκανε μια σημαντική ομιλία. Ήταν τηλεδιάσκεψη περισσότερο για να υποστηρίξει τον υποψήφιο κυβερνήτη στη Τζόρτζια. Και είπε στο πλήθος ότι δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά σήμερα βάλαμε τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Μάλιστα. Συμφώνησαν να μην αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα, κάτι στο οποίο επιμείναμε. Αυτός ήταν ο βασικός σκοπός. Αυτό αποτελεί το 95% της συμφωνίας.
30: Και για να δούμε τώρα πώς εισπράττουν όλες αυτές τις πληροφορίες οι αγορές. Και όχι, και θα δούμε μόνο αυτό, εννοείται. Θα δούμε πάρα πολλά θέματα, όπως πάντοτε, με τον Νίκο Φιλιππίδη και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα αλλά και το διεθνές πεδίο. Καλώς τον Νίκο.
6: Γεια σου Σπύρο, γεια σου. Η αλήθεια είναι εξαιρετικό το κλίμα στις αγορές. Ναι. Έχουμε άνοδο στα χρηματιστήρια. Ναι, εννοείται. Και έχουμε μεγάλη πτώση από χτες την τιμή του Brent και του Αμερικανικού αργού στα 86, έχουμε πολύ καιρό να δούμε. Για το Brent στα 84, παρακαλώ, το Αμερικανικό αργό. Και προσδοκία αποκλιμάκωση στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και των τιμών στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση και εδώ στην Ελλάδα. Γενικά. Θα έλεγα καλό κλείσιμο εβδομάδας. Συνήθως οι Παρασκευές, ναι, οι τελευταίες δεν έχουν πάει καλά, ειδικά στο Αμερικανικό χρηματιστήριο. Ωστόσο, σήμερα φαίνεται ότι θα είναι λίγο διαφορετικά.
30: Ξέρεις, είναι αυτό που λέγαμε ότι πολλές φορές έχει πει ο Τραμπ, δηλαδή έχει καταντήσει και λίγο ανέκδοτο η όλη ιστορία. Απλώς αυτή τη φορά έχουν βγει και οι Ιρανοί λίγο πιο προωθημένοι. Υπάρχουν και αναλυτές που εντοπίζουν κάποια στοιχεία που διαφέρουν με τις προηγούμενες, ότι αυτή τη φορά ίσως να υπάρξει κάποια διέξοδο σε όλο θέμα.
6: Δεν θέλει κανείς τον πόλεμο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και κυρίως για οικονομικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ο Αμερικανός πρόεδρος, να θυμίσουμε
30: το κανείς θα το βάσα.
6: Υπάρχει και το Ισραήλ, Σωστά. Σωστά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε 4,2. Είναι υψηλά τριετίας, ανακοινώθηκε την ίδια μέρα με τον δικό μας πληθωρισμό που ήταν υψηλότερος. Το 4,2 είναι υψηλά τριετίας και έχει μπροστά του ο Αμερικανός πρόεδρος ενδιάμεσες εκλογές, να θυμίσουμε, έτσι. Με το κόστος ζωής να ανεβαίνει και επικίνδυνα. Άρα η πίεση, η εσωτερική και τα σχέδια για μειώσεις τα επιτόκια που είχε όταν άλλαζε τον Αμερικανό κεντρικό τραπεζίτη, γιατί στην ουσία τον άλλαξε. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που είχαμε ομή κρατική παρέμβαση σε αυτό το θέμα. Θα έλεγα ότι δεν του βγαίνουν. Η συζήτηση πλέον ακόμα και στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι για άνοδο των επιτοκίων, σαν αυτή που ανακοίνωσαν χτες οι Ευρωπαίοι συναδελφοί τους και για πρώτη φορά μετά το 2023.
30: Για την άνοδο των επιτοκίων, ο κύριος. Κάτσε να θυμηθώ το όνομά του. Ναι, είναι ο κύριος Γιώργος Ανδριανόπουλος, επιχειρηματίας. Τον ακούμε.
10: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δανείζονται πάρα πολύ ακριβά έναντι επιχειρήσεων μεγάλων εξωτερικού. Αυτό πνίγει ακόμα περισσότερο την οικονομία, άρα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν.
30: Είναι ένα θέμα τώρα.
6: Πιέζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
30: Το κόστος του χρήματος είναι ένα θέμα.
6: Οι μικρές επιχειρήσεις πιέζονται από τα πάντα. Δεν μπορούν να αντέξουν και δεν μπορούν να απορροφήσουν οποιαδήποτε ευνηδιαστική μεταβολή. Γι' αυτό και είναι ένα από τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, το μικρό τους μέγεθος.
30: Και είναι εξαιρετικό το άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Το σημερινό δεν ήταν, την ακρίβεια. Ναι. Ανατρέξτε, θα πω στους ακροατές στην Καθημερινή, να διαβάσετε τον Νίκο Φιλιππίδη σήμερα, που μεταξύ πολλών παραγόντων ο Νίκος δίνει και την εξήγηση γιατί όταν υπάρχει πληθωρισμός σε όλο τον κόσμο οι τιμές στην Ελλάδα ανεβαίνουν με χ ρυθμό, ενώ οι τιμές σε άλλες χώρες με μικρότερη ένταση. Αυτό οφείλεται και στον τρόπο που είναι διαθρωμένη η ελληνική οικονομία και το επιχειρήν. Πολλές μικρές επιχειρήσεις που περνούν αμέσως την αύξηση του κόστους, την περνάνε αμέσως στο ράφι. Αν το κατάλαβα καλά, Νίκο.
6: Σωστά το κατάλαβες. Είναι ένα από τα προβλήματα. Το
30: ένα,
6: άλλο προφανώς,
30: ένα, ναι, σωστά, σωστά.
6: Το άλλο, όταν έχουμε άνοδο της τιμών της ενέργειας, είναι ότι είναι μια οικονομία που στηρίζεται σε πολύ, πολύ πιο υψηλό ποσοστό από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, στις οδικές μεταφορές, άρα στα καύσιμα. Και εκεί αυτό αμέσως επηρεάζει το κόστος λειτουργίας και το κόστος ζωής συνακόλουθα.
30: Σωστό, σωστό. Υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο, που πρέπει να σημειώσουμε σήμερα?
6: Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που έχουν βγει πριν από την επιβολή του μέτρου, πριν από το επίδομα του ενοικίου, το οποίο ξεκίνησε πέρσι, το οποίο το επίδομα ενοικίου, αν θυμάσαι καλά, μας βρήκε με μία δήλωση ενοικίων 201 ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι τα στοιχεία που έχουν βγει αφορούν δηλώσεις του 24 που έγιναν το 25, όταν υπήρχε προσδοκία ότι θα έρθει. Εμφανίστηκαν λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο 225.000 νέα ενοικιαστήρια. Δηλαδή, το ενοικιαστήρια σημαίνει ότι είτε κάποια σπίτια που ήδη νοικιάζονταν μπήκε και άλλος δικαιούχος, είτε σπίτια τα οποία φαινόντουσαν κλειστά και πλέον δηλώθηκαν ως νοικιασμένα. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο, δεδομένου ότι οι μεταβολές αιτησίως ήταν από 10 έως 20.000. Το μέσο ενοίκιο που δηλώνεται έχει βγει στα 441 ευρώ, παραμένει πολύ πολύ χαμηλό, αλλά τουλάχιστον κουνιέται. Μένει να δούμε σε μια χρονιά πλήρους εφαρμογής του μέτρου της επιδότησης ενοικίου, τι ενοίκια θα φανερωθούν.
30: Ναι. Τελευταία εξέλιξη ό,τι αφορά το του πολέμου όμως, όχι τα δικά σου των συνεπειών, τα του πολέμου, υπάρχει μόλις τώρα μία δήλωση Νετανιάχου. Ήταν πολύ σημαντικό, ξέρεις, όλη αυτή τη συζήτηση για συμφωνία, μη συμφωνία, το τι στάση θα τηρήσει το Ισραήλ, που όπως είπαμε, άλλες είναι οι επιδιώξεις σε αυτή τη φάση του Ισραήλ, άλλο των ΗΠΑ και μπορεί και δικαιολογημένα, με την έννοια ότι εάν έχεις δίπλα σου μουλάδες που σε απειλούν με πυρηνικά, θα πολεμήσεις και θα αμυνθείς. Δεν το συζητάμε. Λέει λοιπόν ο Νετανιάχου, μόλις τώρα έχει κάνει μια δήλωση, είμαστε, λέει, σε πλήρη συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ, ότι όσο καιρό είμαι εγώ πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Φαίνεται ότι αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί ακόμη να μην έχει κλείσει.
6: Θα το δούμε αυτό. Ναι, οι αγορές προεξοφλούν λήξη ζητήματος. Για πρώτη φορά θα έλεγα σε αυτό το βαθμό.
30: Ναι, ναι. Το Ιράν, λέει, παλεύει για να καταστρέψει το κράτος του Ισραήλ. Και εγώ έχω αφοσιώσει τη ζωή μου να το αποτρέψω, λέει ο Νετανιάχου, που δεν ξέρω τώρα πώς να ερμηνεύσουμε και αυτή τη δήλωση. Είναι ότι βλέπει να μένει απ' έξω, στέλνει και αυτό στα μηνύματά του. Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
6: Όλα αυτά φαίνονται πάντως μέσα στο Σαββατοκύριακο, να ξέρεις. Γενικά το έχουμε καταλάβει πλήρως ότι γίνονται στο Σαββατοκύριακο όταν οι αγορές είναι κλειστές, με στόχο ότι μπορούν να προλάβουν να διορθώσουν να γίνουν μέχρι την Κυριακή το βράδυ, πριν το άνοιγμά τους ακριβώς.
30: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πάρα
6: γεια
30: πολύ.
6: Σου, γεια σου, Σπύρο μου, γεια.
30: Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
15: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
14: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
15: ΕΣΧΑ?
14: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
15: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
14: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
18: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
20: Γιατί το λες αυτό?
19: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
20: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
19: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Επιστροφή εδώ και μέρες, είναι αλήθεια ότι το παλεύουμε να το παρουσιάσουμε, αλλά συνεχώς συμβαίνουν διάφορα πράγματα και είπαμε Παρασκευή έτσι να σας φτιάξουμε το Σαββατοκύριακο. Είναι η ιστορία με τους καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες. Κάτι το διαδίκτυο, όλοι με ένα κινητό όπου βρισκόμαστε και τα ανεβάζουν μετά και γίνονται τα σχόλια. Κάτι που είναι καλοκαίρι και πάντοτε το θέμα τραβάει κλικ στις ιστοσελίδες, έχει φουντώσει. Το θέμα όμως είναι ότι νομίζω ότι κάπου υπάρχει και σε αυτό, όπως παντού, υπερβολή. Η Σοφία Καλαβρού είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
21: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε λοιπόν ότι.
30: Είδα και κάτι δημοσιεύματα ότι για πρώτη φορά καταγράφηκε και λευκός καρχαρία στη Μεσόγειο.
21: Ακριβώς. Από, αυτό, από γιατί, αυτά τα δημοσιεύματα ξεκίνησε ξανά η κουβέντα.
30: Λευκή καρχαρία υπάρχουν, νομίζω. Δεν είναι κάτι άγνωστο.
21: Ακριβώς. Στην ουσία είχαμε και επίσημα την πρώτη καταγραφή σε βίντεο ενός λευκού καρχαρία στα νερά της Μεσογείου. Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, εθελοντές δίτες που απομάκρυναν παλιά δίχτυα από ένα ναυάγιο στα νερά μεταξύ Σικελίας και την Ισίας, ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με έναν λευκό καρχαρία μήκους 4 μέτρων, ο οποίος αφού τους περιεργάστηκε με μεγάλη περιέργεια, συνέχισε το ταξίδι του. Το βίντεο λοιπόν που τράβηξε και δημοσίευσε ένας εκ των εθελοντών πιστεύεται ότι είναι το πρώτο που καταγράφει έναν ενήλικο λευκό καρχαρία στη Μεσόγειο, ενώ ανάλογες εικόνες έχουν σε κάποιες περιπτώσεις καταγραφεί, κυρίως όμως από την επιφάνεια του νερού. Mm-hmm. Η ιδιαίτερη συνάντηση αυτή, να πούμε ότι συνέβη σε βάθος 40 μέτρων στα νερά των στενών της Σικελίας, ενώ οι εθελοντές που συμμετείχαν στην αποστολή και είδαν τον καρχαρία, δήλωσαν ότι κολύμπησε δίπλα τους, τους κοίταξε κατάματα και επέστρεψε προς το μέρος τους. Να πούμε τώρα ότι πριν πούμε για την επιθετικότητα και την επικίνδυνοτητα, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως οι λευκοί καρχαρίες και υπήρχαν και υπάρχουν φυσικά τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην Ελλάδα και έχουν σημειωθεί φυσικά και επιθέσεις κυρίως σε αλλοίς και σφουγγαράδες. Εκτιμάται ότι στη Μεσόγειο ζουν περίπου 250 λευκοί καρχαρίες, οι περισσότεροι εντοπίζονται στη Δυτική Ευρώπη, ενώ όσον αφορά στη χώρα μας, υπολογίζεται σύμφωνα με τους ειδικούς πως καταγράφονται 31 είδη καρχαριών, Ο κύριος Σταγκλής, μάλιστα, ο θαλάσσιος βιολόγος, μιλώντας στον Αντένα, αναφέρθηκε κυρίως στη συχνότητα με την οποία συναντάμε αυτό το είδος στα νερά της χώρας μας, ιδίως στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες. Νομίζω έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε.
0: Έχουμε λευκούς καρχαρίες, καταγράφονται συχνά πιο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας ή από ψαράδες. Οι περισσότεροι καρχαρίες κυμαίνονται στη Δυτική Μεσόγειο. Την Ισία, εκεί, Ιταλία. Έχουμε στις Κυκλάδες συχνά μία με τρεις καταγραφές το χρόνο, είτε Κυκλάδες είτε καμία προς Λίμνο, ας πούμε, κλπ.
30: Καρχαριάκια. Δεν υπάρχουν όμως, τουλάχιστον τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό που να πεις ότι προκαλεί ανησυχία όταν βουτάω στη θάλασσα.
21: Να πούμε ότι...
30: και τον κόσμο τώρα, έρχεται Σαββατοκύριακο.
21: Νομίζω είναι αυτό που τους ενδιαφέρει κυρίως. Η τελευταία επίθεση στη χώρα μας σημειώθηκε πριν από 45 χρόνια, ενώ η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καταγράφηκε πριν από 60 χρόνια. Φυσικά παρουσίες λευκών καρχαριών είναι συχνές και στα ελληνικά νερά. Ωστόσο, ως προς την επιθετικότητα και την επικινδυνότητα, οι ειδικοί φαίνονται καθησυχαστικοί μεν, γιατί αυτά τα είδη προτιμούν να ζουν μακριά από τις ακτές και μακριά από εμάς τους ανθρώπους. Ωστόσο, οι μισές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι από λευκούς καρχαρίες. Την απορία τώρα σχετικά με την επικινδυνότητα αυτού του είδους μπορεί να μας τη λύσει καλύτερα η κυρία Αναστασία Καχαρίτου, που είναι υπεύθυνη για το υδάτινο περιβάλλον.
1: Έχουν προσαρμοστεί να ζουν μακριά από τις ακτές. Δεν υπάρχει αυτή η αυξημένη αλληλεπίδραση, γιατί αυτά τα ζώα θέλουν να ζουν μακριά μας, γιατί τα ενοχλούμε. Η Ελλάδα και η Μεσόγειος είναι μία από τις περιοχές που ο κόσμος δεν έχει αλληλεπίδραση με τους καρχαρίες. Και με δεδομένο το ότι ανήκουν και στα παρεξηγημένα είδη, δημιουργούν έτσι ένα φόβο. Όταν τέτοια είδη αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν άνθρωποι
2: φεύγουν,
1: και τα ίδια απομακρύνονται.
30: Θέλεις να πεις, να δώσει καμιά ευχή στους ακροατές τώρα που τους έφτιαξες στο Σαββατοκύριακο και θα πάνε οι άνθρωποι να κολυμπάνε και να προσέχουν να μην δουν κανένα πτερύγιο?
21: Θέλω να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια αν δεν χαλάσει
30: καλά
21: ο καιρός.
30: Καλά μπάνια, δεν σε βλέπουμε.
21: Χωρίς απρόσμενες συναντήσεις.
30: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα να μας φτιάχνεις τη διάθεση ενώ Σαββατοκύριακο, Σοφία. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Σύγκρουση Βορρά-Νότου για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλαγή στην ηγεσία του Υπουργού Άμυνας στην Βρετανία. Πώς φαντάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ μια συμφωνία με το Ιράν? Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός, ακούτε δελτίο ειδήσεων. Σκληρή μάχη για τον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα 28 έως 34 προβλέπεται για το επόμενο διάστημα, με τις αποκαλούμενες φιδωλές χώρες να ζητούν έναν αναπροσανατολισμό σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού. Οι χώρες του Βορρά, ανάμεσά τους και η Γερμανία, θεωρούν ότι θα πρέπει το βάρος να πέσει πλέον στην ανταγωνιστικότητα, στην άμυνα και στις νέες τεχνολογίες και λιγότερο στις παραδοσιακές πολιτικές, όπως είναι η στήριξη της Γεωργίας. Ουσιαστικά θεωρούν παροχημένη την πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας που στηρίζει τέτοιες παραδοσιακές πολιτικές. Στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα οι ηγέτες θα κάνουν μια πρώτη προσπάθεια για να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Στη Βρετανία τώρα, όπου η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ συνεχίζει να κλειδωνίζεται από εσωτερικές συγκρούσεις, όπως φάνηκε και από την παραίτηση του Υπουργού Άμυνας Τζον Χίλεϊ. Η κίνησή του ξάφνιασε, όμως ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι έλαβε αυτή την απόφαση εξαιτίας του μειωμένου προϋπολογισμού για τις αμυντικές δαπάνες.
30: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
30: Έχουμε Μουντιάλ. Τι άλλο.
22: Πλέον κινούμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ και θα είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς μέχρι 19 Ιουλίου.
30: Αυτά είναι. Ομορφιές.
22: 2-0 στην πρεμιέρα, το Μεξικό νίκησε την Νότια Αφρική. Φαβορεί ήταν οι οικοδεσπότες. Οι Μεξικανοί σημαδεύτηκε από τρεις αποβολές πέρα από την νίκη του Μεξικού, η αναμέτρηση της πρεμιέρας. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, η Νότια Κορέα με ανατροπή νίκησε την Τσεχία με 2-1. Ωραίο παιχνίδι για όποιον ξύπνησε στις 5 το πρωί να το δει. Αποζημιώθηκε. Δεν ήταν και ότι πιο εύκολο. Απόψε στις 10 για το δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και ξημερώματα Σαββάτου, 4 το πρωί, θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
30: 4 ξημερώματα. Το άλλο του Καναδά είναι πιο νωρίς.
22: Είναι 10 το απόψε.
30: Α, εντάξει, εντάξει. Βλέπετε αυτό.
22: Βλέπετε, ναι. Και αύριο, στέκομαι στο αύριο, γιατί ο τελικός της Basket League είναι 6 ώρα το απόγευμα. Για να μην πέσει πάνω στο Μουντιάλ, το οποίο έχει παιχνίδι στις 10 Ελβετία Κατάρ. Δηλαδή, δεν λες ότι παίζει και Βραζιλία Αργεντινή για να αλλάξουμε την ώρα.
30: Γιατί εσύ. Σε αυτούς τους αγώνες κρύβονται πολλές εκπλήξεις.
22: Θες να μου πεις ότι θα κάτσεις να δεις Ελβετία Κατάρ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε απόψε στις 10 πόλο, τελικό Champions League πόλο γυναικών, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του απέναντι στην Φερεντσβάρος. Χθες η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού ιτήθηκε στον ημιτελικό από την Προ-Ρέκο 19-13 και δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό. Και έχουμε και τον Ζωζέ Μουρίνιο να λαμβάνει την ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν ξανά στον πάγκο της Βασίλισσας.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
30: Φτάσαμε και εμείς στο τελευταίο μαγκαζίνο του εργάσιμου μέρους της εβδομάδας. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και να έχετε βεβαίως καλό υπόλοιπο ημέρας. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδικές...
23: Έρχονται στο Nova 931.
24: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
25: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9:31.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
9: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
8: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
9: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
13: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
12: αλλά και περιποιημένος κύριος?
14: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
15: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
16: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
14: Για ό,τι ντύνεστε,
15: σκεπάζεστε,
16: αλλά και πατάτε.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
16: Το τέλειο.
15: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
16: Και πατάτε.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
16: Το τέλειο.
15: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες.

0: Υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
1: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Supreme 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
8: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
7: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
8: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
7: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι, αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
3: Στο Nova 931 News Today.
2: Χορηγός της εκπομπής
3: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.

Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Nova Radio, στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, θα τα λέμε μέχρι και τις 5 με πολύ ωραία ελληνική μουσική και όχι μόνο. Οπουδήποτε είσαστε, εμείς είμαστε εδώ στο Nova Radio 931, www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί και τώρα μπορείς να πατήσεις γρήγορα το link για να μας ακούς όπου βρίσκεστε. Τι κάνετε, πώς ήταν αυτή η εβδομάδα σας? Νομίζω ότι όλοι μπορούμε σιγά σιγά να προσαρμοστούμε σε όλη αυτή την αλλαγή της θερμοκρασίας και βέβαια τις αλλαγές που κάνει ο καιρός. Γι' αυτό λοιπόν το ερχόμενο έτσι τριήμερο και όχι μόνο, λίγο θα είναι περίεργο, με βροχές και με καταιγίδες, με τα γνωστά μπουρίνια του Ιουνίου, γιατί όπως έχουμε πει μεταβάλλονται όλα μαζί οι καιρικές συνθήκες, αλλά η θερμοκρασία εκεί θα παραμένει στους 27 με 28 29 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αναρωτιέστε, μιας και ξεκινήσατε τις πρώτες βουτιές, να δεν θα πάμε τώρα το Σαββατοκύριακο σε μια παραλία? Εντάξει, τολμήστε το και θα το δείτε. Ακόμα και λίγο να βραχούμε. Ο βρεγμένος λέει τη βροχή δεν την φοβάται. Οπότε αυτό το ρητό να σας συνοδεύει και αν προβείτε να κάνετε και τις επόμενες, όχι θα πω πρώτες, βουτιές σας εδώ στις ωραίες παραλίες του νομού μας. Λοιπόν, σήμερα έχω πάρα πολύ ωραία νέα να σας πω, αλλά και λίγο έτσι ταυτόχρονα για την Ελλάδα μας που είναι λίγο περίεργα σε ποια θέση είναι η Ελλάδα όσον αφορά για την ασφάλειά της και πολλά πολλά άλλα, αλλά και για την Ξάνθη, έτσι, πολλά ωραία νέα. Και φυσικά θα έχουμε καλεσμένους στη σημερινή μας εκπομπή, που θέλω να σας τους πω και θέλω να τα συγκρατήσετε καλά αυτά τα ονόματα και τα θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε. Γι' αυτό θέλω να παραμένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 5 εδώ στο Nova Radio 931. Λοιπόν, ο πρώτος μας καλεσμένος θα είναι ο Σπύρος Ανδριανός, ο βραβευμένος business consultant, για μία συζήτηση γύρω από την δύναμη των σχέσεων θα κάνουμε, την προσωπική ανάπτυξη, την επιχειρηματική και τη σημασία του σωστού περιβάλλοντος στην επίτευξη των στόχων μας. Και όχι, πίστεψέ με, δεν είναι κάτι γενικό. Μπορούμε, ο στενός μας κύκλος είναι αυτός που καθορίζει λοιπόν την υπόστασή μας, αλλά και το υπόβαθρο σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Επόμενος δεύτερος καλεσμένος μας θα είναι και ο αγαπημένος συνοποιός, ο Οδυσσέας ο Βουρβουκέλης, όπου θα μιλήσουμε, που έχει αφιερώσει πολύ σημαντικό μέρος της ζωής του στην ινική κουλτούρα, στη γευσογνωσία, αλλά και στην ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού αμπελώνα. Μαζί μας λοιπόν θα είναι ο Οδυσσέας ο Βουρβουκέλης και θα μιλήσουμε για τα μυστικά ενός πραγματικά γευστικού κρασιού και για τις τάσεις της αγοράς, αλλά και για όσα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής όταν επιλέγει το κρασί που θα συνοδεύσει τις ιδιαίτερες στιγμές του. Και ποιες δεν είναι ιδιαίτερες στιγμές, γιατί παρέα με ένα κρασί, παιδιά, και δει Βουρβουκέλη, νομίζω ότι ακόμα θα είναι το κρασί μας και η παρέα μας ξεχωριστή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εμείς εδώ είμαστε. Μας ακούς και στο www.novaradio.gr, το επισημάνω, και στα social media μας ακολουθείτε, μας παρακολουθείτε. Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931.

Θα ξεκινήσω από τα πολύ ευχάριστα και έχω να πω ότι παραδόθηκε στην κυκλοφορία λοιπόν ο κυκλικός κόμβος Αυδείρων μόλις την Τρίτη που μας πέρασε, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ υπεροπολογισμός. Ο κυκλικός κόμβος προσφέρει το πλεονέκτημα της υποχρεωτικής μείωσης της ταχύτητας των διασταυρουμένων οχημάτων και της συνεχόμενης ροής κυκλοφορίας ανεξάρτητα του εποχιακού ή ημερήσιου φόρτου αιχμής. Επιπλέον η υποχρεωτική κυκλική πορεία των οχημάτων με αυστηρά κατευθυνόμενη ροή κίνησης μέσω των εισίδων αποτρέπει τους οδηγούς από επικίνδυνες παραβατικές συμπεριφορές. Ένα έργο του λοιπόν το οποίο θα λέγαμε το περιμέναμε πώς και πώς τα τελευταία χρόνια για τον εκεί στον Δήμο Αυδείρων, κάτι που μας είχε επισημάνει και ο ίδιος ο Δήμαρχος Αυδείρων σε μια προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε, ότι όντως θα είναι μετά προς τα τέλη του Μαΐου έτοιμος ο κυκλικός κόμβος, μιας και ήδη ξεκινάει βέβαια και η θερινή περίοδος για τους επισκέπτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να κατευθυνθούν, αλλά και για τους κατοίκους που παραθερίζουν εκεί, είναι έτοιμος για να μπορέσουμε να είμαστε ουσιαστικά επιφυλακτικοί σε όλη αυτή την από εδώ και πέρα περίοδο, μιας και η κίνηση είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Οπότε λοιπόν θεωρώ ότι θα είμαστε και εμείς ιδιαίτερα προσεκτικοί οι οδηγοί για να μην θρυνήσουμε και άλλα θύματα, γιατί θυμόσαστε ότι τα τελευταία χρόνια είχαν σημειωθεί αρκετά αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.

Nova 931.

Πάμε να δούμε τώρα για το νέο εγχείρημα που ετοιμάζει ο Δήμος Ξάνθης και πιο συγκεκριμένα το Γραφείο Παιδείας και Διαβίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Αθλητισμού και Τουρισμού, όπου μας ενημερώνει ότι ξεκινούν οι εγγραφές για το πρώτο θερινό αθλητικό και ψυχαγωγικό κάμπ του Δήμου Ξάνθης. Τον ΚΑΠΑ λοιπόν απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά σχολικής ηλικίας δημοτικού και θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Φίλιππου Σαμυρίδη από 22 Ιουνίου έως 3 Εβδόμου, με στόχο τη δημιουργική αξιοποίηση του καλοκαιριού μέσα από αθλητικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από 9 έκτου έχουν ξεκινήσει έως 16 έκτου μόνο ηλεκτρονικά. Για περισσότερες πληροφορίες βέβαια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στην ιστοσελίδα του Δήμου αλλά και στις... και στα τηλέφωνα του Δήμου, όπου μπορείτε να απευθύνεστε για να δηλώσετε συμμετοχή. Μέχρι και τις 16 Ιουνίου οι συμμετοχές, μιας και έχουν ξεκινήσει, μια πολύ ωραία πρωτοβουλία για το καλοκαίρι, για τους μικρούς μας φίλους, τους φίλους του Δημοτικού, όπου εκεί στο κλειστό γήπεδο Φίλιππος Σαμυρίδη θα μπορούν από 22 έκτου να φιλοξενούν τους μικρούς μας φίλους σε ένα πάρα πολύ ωραίο αθλητικό και ψυχαγωγικό κάμπ και βέβαια θα μπορέσουν να παίξουν, να ψυχαγωγηθούν και πάνω απ' όλα να περάσει όμορφα η ώρα τους, γιατί ουσιαστικά αυτό θέλουν οι γονείς όλο το καλοκαίρι, να μπορούν να υπάρχουν τομείς αθλητικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο, έτσι ώστε να περνούν μετά από τα σχολεία πιο δημιουργικές τις ώρες τους, μιας και έχει ολοκληρωθεί η σχολική περίοδος. Τώρα βέβαια το θετικό είναι αυτό για να αναπτυχθεί περαιτέρω, γιατί λόγω οικονομικών δυσχεριών καταλαβαίνω ότι οι γονείς αυτά προσπαθούν να βρούνε, κάποιες οικονομικές μέχρι και ουσιαστικά δωρεάν λύσεις για το παιδί τους. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι σε πολύ λίγο να πάμε και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο Nova Report και στο Nova Radio 931, γιατί έρχονται πάντοτε τα καλύτερα.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλης.
10: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
11: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
10: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
14: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
15: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
16: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού.
17: Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
19: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
18: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
19: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
18: Sneakers για κάθε μέρα.
19: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
18: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
19: 50 χρόνια. Σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
18: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
20: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
15: Στο Nova 931 News Today.

Εδώ είμαστε στο Nova Report και Nova Radio 931 μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουλής με πολύ ωραία ελληνική μουσική και όχι μόνο και νέα που μας αφορούν, παιδιά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να σας πω για τις διακοπές στην Ελλάδα και για τις τιμές και για το αν είμαστε ακριβότερος στη Μεσόγειο προορισμός για το 26, θα το μάθετε σε λίγο. Παραμένετε συντονισμένοι γιατί... Επίσης, σε πολύ λίγο έρχεται στην παρέα μας ο βραβευμένος business consultant Σπύρος Ανδριανός, όπου θα μιλήσουμε για την δύναμη των σχέσεων, την προσωπική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τη σημασία του σωστού περιβάλλοντος στην επίτευξη των στόχων μας. Λοιπόν, Σπύρος Ανδριανός, ευρέως γνωστός και στα social media για τα πάρα πολύ ωραία βίντεο τα οποία αναπτύσσει με την ομάδα του καθημερινά. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι για να πούμε και 2-3 tips και πολλά παραπάνω, εννοείται, γιατί θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Σπύρο Ανδριανό. Λοιπόν, γυρίζω σελίδα και πάμε να πούμε τώρα, μιας και έχει γίνει μια έρευνα όσον αφορά για τους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026. Η ακριβότερη χώρα της Μεσογείου για διακοπές είναι... Λοιπόν, έτσι έχετε μία αγωνία. Ναι, λοιπόν, είναι η Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2026. Σύμφωνα με την νέα διεθνή έρευνα που έχει γίνει, σε σύγκριση με τις τιμές και όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά είναι στη λίστα, όπου καταρτίζεται με βάση το ημερήσιο κόστος για διαμονή σε κατάλημα, φαγητό και μετακινήσεις εντός κάθε χώρας, συν το κόστος για τουριστικές δραστηριότητες, μουσεία, αξιοθέατα. Βέβαια, δεν υπολογίζει τα ταξιδιωτικά κόστη προς τη χώρα προορισμού, όπως για παράδειγμα τα αεροπορικά εισιτήρια αυτή η έρευνα. Οπότε, αν βάλει και τα αεροπορικά εισιτήρια, σίγουρα θα εκτοξευθούμε. Λοιπόν, τα βραβεία στην ακρίβεια ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς προορισμούς κατέχει η Ελβετία με μέσο ημερήσιο κόστος 241 ευρώ. Το άτομο, δηλαδή για να κάνει ένα ζευγάρι διακοπές μία εβδομάδα, θα χρειαστεί κατά μέσο όρο πάνω από 3.000 ευρώ, χωρίς τα αεροπορικά εισιτήρια. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση, σε μεγάλη απόσταση από την πρώτη, η Γαλλία, με μέσο ατομικό ημερήσιο κόστος διαμονής, διατροφής και μετακινήσεων τα 181 ευρώ. Το αντίστοιχο κόστος για μία εβδομάδα ανέρχεται στα περίπου 2.500 ευρώ για δύο άτομα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Λουξεμβούργο με μέσο ημερήσιο budget 168 ευρώ το άτομο. Είμαστε δηλαδή ένα ολόκληρο ευρώ που λέμε πιο φθηνή από το πλουσιότερο κρατήδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, παιδιά, λύσεις από ό,τι βλέπουμε. Μπορεί να υπάρχουν αυτά τα voucher κοινωνικού τουρισμού και... πώς το λένε, καλοκαίρι για όλους, όπως θέλετε πείτε το. Εκεί όμως δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι πάλι είμαστε στις πρώτες θέσεις, όπου τα voucher αυτά, ναι μεν, λειτουργούν για όλη την οικογένεια, αλλά υπάρχουν πολύ αυστηρά κριτήρια και όρια του budget, έτσι. Τέλος πάντων, με αυτή τη μέθοδο τουλάχιστον έχουν δουλειά και τα καταλήμματα, τα οποία προσπαθούν και εκείνα να επιβιώσουν ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και γι' αυτό εντάσσονται και στη λίστα των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων που μπορούν να βοηθηθούν οι Έλληνες ταξιδιώτες εντός της Ελλάδος. Τα έχουμε πει με τον τουρισμό, θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά νέα μέτρα προς όφελος ιδιαίτερα των Ελλήνων για να κάνουμε παιδιά στην Ελλάδα διακοπές. Δεν μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα διακοπές. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Και σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει εντός της χώρας μας, πάρα πολύ λιγότερος κόσμος σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι θα κάνουν φέτος διακοπές. Πού να πάμε διακοπές όταν υπάρχει μια εκτόξευση των τιμών. Ακόμα και θα μου πείτε φθηνότερος προορισμός δίπλα επειδή είναι η θάσος. Γεια. Σκεφτόμαστε, θέλουμε να πάμε, αλλά και εκεί μην νομίζετε, είναι λίγο πάλι τσιμπημένες. Θα μου πείτε, όλοι έχουν δίκιο από την πλευρά τους, αλλά πού θα το βρούμε, πουθενά.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

Είπαμε λοιπόν για τις καλοκαιρινές διακοπές ότι στην Μεσόγειο η Ελλάδα είναι ακριβότερος προορισμός. Με όλα αυτά που να κάνουμε και εμείς διακοπές, μιας και βλέπουμε τις τελευταίες ουσιαστικά έρευνες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπου ο πληθωρισμός έχει φτάσει για τον Μάιο στο 5,2, όπου διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, επιβεβαιώνοντας τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις τώρα καταγράφονται στα τρόφιμα, την ενέργεια και τις μεταφορές. Ενδεικτικά τώρα, η τιμή σε κρέας αυξήθηκε κατά 17% και κατά 16% αντίστοιχα στα ψάρια. Στην μαργαρίνη, στον τομέα της ενέργειας, στο φυσικό αέριο καταγράφει αύξηση 21%, το πετρέλαιο θέρμανσης 53%, με αποτέλεσμα η βενζίνη να πωλείται κατά 21% ακριβότερα και το πετρέλαιο κίνησης κατά 24%. Σημαντικές πιέσεις δέχονται και τα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης, καθώς τα ενίκια αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ στα ασφάλιστρα υγείας οι ανατιμήσεις φτάνουν το 7%. Τώρα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών προήλθε κυρίως από την άνοδο κατά 3,5% στην ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, όπου καταγράφηκαν αυξήσεις σε αρτοκευάσματα, κρέατα, γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά και καφέ. Έτσι, η ομάδα στέγασης σημείωσε άνοδο 11% λόγω αυξημένων ενοικίων, δαπανών συντήρησης κατοικιών και ενεργειακού κόστους, ενώ οι μεταφορές κατέγραψαν αύξηση 11%, κυρίως εξαιτίας των καυσίμων, των καινούριων αυτοκινήτων και των αεροπορικών εισιτήριων. Τώρα, στον αντίποδα, οι μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό, στην ένδυση και υπόδηση, στα διαρκή αγαθά και είδη νοικοκυριού, καθώς και στην ενημέρωση και επικοινωνία, κυρίως λόγω φθηνότερων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού τεχνολογίας. Λογικό είναι, λιγότεροι θα καπνίσουν, λιγότεροι θα πιούν, κάπως έτσι δεν πάει? Μόνο νομίζω ο καφές, γιατί τουλάχιστον έναν καφέ θα τον πιούμε που λέμε, θα παραγγείλουμε, θα πάμε από εκεί, από το κατάστημα και θα πάμε να πιούμε τον καφέ μας και μια φορά δυο την εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτό ισχύει. Μην βλέπετε που είναι κάθε μέρα γεμάτη, και καλά κάνουν και είναι γεμάτα τα καταστήματα. Γι' αυτό λέμε πάντοτε ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε την τοπική μας αγορά, παιδιά. Και αυτό το λέμε καθημερινά όσο μπορούμε, για να υπάρχει, να ανακυκλώνεται εδώ το χρήμα, και γιατί όπως πάντοτε είναι ένας κύκλος ο οποίος θα φέρει αποτέλεσμα στην τοπική οικονομία. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εσείς μας ακούτε και στο www.novaradio.gr, στα social media μας, εκεί μας βρίσκετε, μας παρακολουθείτε και ακολουθείτε, γιατί Facebook, Instagram και TikTok Nova Radio 931, διαγωνισμοί πάρα πολλοί είναι εκεί ανεβασμένοι, γι' αυτό θέλω να είσαστε πάντοτε προσεκτικοί. Είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στο Nova Report.

0: 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Νόβα 9.31.
2: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα και 4.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.

0: Μητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report, κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
5: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
5: Γαλανόπουλος Γκάμπρας, σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ, οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση, πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής. Θα τα λέμε μέχρι και τις 5 εδώ στο www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί και δεν σταματάς βέβαια να μας ακολουθείς και να παρακολουθείς τα social media Facebook, Instagram και TikTok Nova Radio 931. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχω ιδιαίτερη χαρά σήμερα γιατί έχω κοντά μου τον Σπύρο Ανδριανό, τον βραβευμένο business consultant, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για την δύναμη των σχέσεων, την προσωπική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και τη σημασία του σωστού περιβάλλοντος στην επίτευξη των στόχων μας. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω πάρα πολύ μεγάλο πρόλογο, γιατί θέλω να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, Σπύρο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλησπέρα και στο αγαπητό κοινό.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε και ραδιοφωνικά και νομίζω ότι θα έχουμε...
1: Παρόμοιος.
0: Θα έχουμε ιδιαίτερη ωραία συζήτηση και κουβέντα γύρω από αυτό το θέμα.
1: Έτσι είναι και η δύναμη των σχέσεων όπως ξεκίνησες. Δηλαδή, κοίταξε να δεις τώρα, μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω σε ένα κοινό που ίσως να μην είχα την ευκαιρία με κάποιον άλλο τρόπο. Πώς, γνωρίζοντας εσένα. Δηλαδή, και εσύ γνωρίζοντας εμένα, με κάλεσες να μιλήσω και μου δόθηκε η ευκαιρία μέσα από αυτή τη σχέση να κάνω σχέση και με άλλους ανθρώπους. Γιατί ενδεχομένως κάποιος τώρα θα ακούσει, θα έρθει σε επαφή μαζί μου και μπορεί να κάνουμε δουλειά ή γιατί όχι να γίνουμε φίλοι. Είναι εξαιρετικό το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει αυτή την περίοδο μία γνωριμία, αλλά όχι τόσο εύκολα τις σχέσεις που χρειάζεται για να προχωρήσει τη ζωή του και την επιχείρησή του. Αλλά δεν θέλω να μονολογώ, σας παρακαλώ

0: Είμαι στη διάθεσή σου για ό,τι ερώτηση έχεις.
1: Λοιπόν, το θέμα μας όπως το ανοίξαμε και το είπαμε στα social media είναι ο στενός μας κύκλος σχηματίζει την υπόστασή μας. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η φράση, πώς θα την περιέγραφες, πώς την μεταφράζεις, πώς την αναπτύσσεις?
0: Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που περνούν χρόνια και χρόνια πιστεύοντας ότι δεν αξίζουν αρκετά. Και να σου πω ότι όχι επειδή είναι ανεπαρκείς οι ίδιοι, έτσι, αλλά επειδή μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν, αν θες, σε ένα περιβάλλον το που τους έκανε να νιώθουν έτσι. Δηλαδή, όταν ακούς για χρόνια ότι δεν είσαι αρκετός, κάποια στιγμή σταματάς να αμφισβητείς αυτό που σου λένε οι άλλοι και αρχίζεις να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Και κάπου εκεί είναι αυτό που χάνεται, είναι πολύτιμο. Είναι η εμπιστοσύνη που μπορεί να έχεις στον εαυτό σου, γιατί όλοι οι άλλοι σου λένε ότι δεν αξίζει τίποτα. Αυτό το περιβάλλον σιγά σιγά πρέπει να το αλλάξουμε. Βέβαια, για να τα αλλάξουμε, πρέπει να υπάρχει ένα ερέθισμα. Καλή ώρα αυτό ο διάβολο επικοινωνία μέσα στην εκπομπή σου. Για να πει, OK, είμαι στο περιβάλλον που μου αξίζει, είμαι στο περιβάλλον που μου δίνει τη δύναμη που θέλω για να προχωρήσω τα όνειρά μου. Και εκεί ξεκινάει μια πολύ περίεργη κουβέντα. Το αν αξίζει να φύγω και να δοκιμάσω το άγνωστο που με φοβίζει, ή αν αξίζει να μείνω στο γνώριμο, σε αυτό δηλαδή που δεν με φοβίζει, αλλά με κρατάει δέσμη.
1: Μάλιστα, άρα παίζει καθοριστικό ρόλο λοιπόν το περιβάλλον μας όπως προείπες. Όμως ξέρεις τι, πολλές φορές Σπύρο μπορεί να μην μας το πούν με τα λόγια αλλά να φανεί αυτό από τις πράξεις τους. Και μάλλον πολλές φορές δεν βλέπουμε αλλά μάλλον μόνο ακούμε τα καλά λόγια ή κάτι το οποίο θα μας γλυκάνει τις σκέψεις μας και να λέμε «Α, όχι, δεν το λέει ή δεν βλέπουμε καλά», αφού αυτά που λέει δεν συνάδουν με τις πράξεις και στο εργασιακό μας περιβάλλον και όχι μόνο.
0: Φοβερή ερώτηση. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Το βλέπω με πάρα πολλούς ανθρώπους που αναλαμβάνω. Το ραδιόφωνο σας είναι ένα επαρχιακό ραδιόφωνο. Μάλλον, το πιο σύνθεση βασικά είναι να μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε μια επαρχιακή πόλη και να ανοίγουν μια επιχείρηση, ας το πούμε έτσι, η οποία βασίζεται στην τοπική περιοχή. Η τοπική περιοχή, λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους ότι θα ανοίξει την επιχείρησή μου. Και επειδή ξέρω όλη την πόλη, ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους, με έχουν ψηλά, θα έρθουν να στηρίξουν. Ξέρεις πόσοι έρχονται να στηρίξουν πραγματικά την επιχείρηση? Σχεδόν ποτέ κανένας. Οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απογοητευμένοι από το περιβάλλον τους είναι γιατί έκανε μια προσπάθεια και δεν τη στήριξαν οι δικοί τους άνθρωποι. Γι' αυτό και εγώ λέω πάντα στους ανθρώπους που επαναλαμβάνω ότι πρέπει το μοντέλο σου να είναι τέτοιο, ώστε οι άνθρωποι σου να μην χρειάζεται να στηρίξουν, αλλά να στηρίξουν οι άνθρωποι, οι ξένοι, σε εισαγωγικά, που βλέπουν αξία σε αυτό. Ξεκινώντας την επιχειρηματική μου πορεία, γιατί δεν το λέω μόνο για τις επαρχικές πόλεις αυτό, αλλά και στην Αθήνα, ξεκινώντας την επιχειρηματική μου πορεία, κανένας από την παλιά μου ζωή, και λέω παλιά μου, θα σου εξηγήσω Γιώργο μου σε λίγο, δεν στήριξε το Men of Style ή δεν στήριξε τις επόμενες επιχειρηματικές μου κινήσεις. Το στήριξαν οι ξένοι που αργότερα έγιναν φίλοι μου. Και αυτό θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί είναι σίγουρος ότι κάποιοι έχουν πικραθεί από το πώς τους διαχειρίστηκαν οι δικοί τους άνθρωποι, που πολύ συχνά το κάνουν από καλοσύνη για να σε προστατεύσουν, αλλά έχει αντίθετα αποτελέσματα. Και πάντα σκέφτομαι ότι κοίτα να δεις, αυτοί οι ξένοι άνθρωποι που αργότερα γίναν φίλοι μου, πήραν αυτή τη θέση επειδή κάποιος άλλος που με πλήγωσε παλιά την άφησε. Οπότε να σκέφτονται οι άνθρωποι και να έχουν στο μυαλό τους ότι την ώρα που ανοίγει μια θέση κάποιος άνθρωπος από την παλιά σου ζωή, αφήνει αυτή τη θέση σε κάποιον πιο συμβατό, κάποιον όχι καλύτερο απαραίτητα, γιατί όλοι οι καλοί άνθρωποι είμαστε, κακοί είναι στη φυλακή, αλλά κάποιον πιο συμβατό για τη φάση που είσαι, για το ταξίδι που κάνεις και για σένα στη φάση της ζωής σου.
1: Μάλιστα. Τώρα όμως, Σπύρο, πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αν οι άνθρωποι γύρω μας μας εξελίσσουν ή μας κρατούν στάσιμους?
0: Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Αυτό δείχνει και την εμπειρία σου, βασικά, Γιώργο, γιατί κοίταξε να δεις τώρα. Ο μόνος τρόπος να καταλάβεις ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι γύρω σου σε ανεβάζουν, αν θες, ή σε τραβάνε, είναι να είναι δυσάρεστοι μαζί σου πολλές φορές. Δηλαδή, προχτές ήμουνα σε ένα δωμάτιο επιχειρηματιών, ήμουνα σε ένα meeting τέλος πάντων, με είχαν καλέσει, κάναμε ένα event στη Θεσσαλονίκη και αργότερα κάναμε ένα έτσι dinner. Στο dinner αυτό και στο περιθώριο αυτού του dinner ήταν επιχειρηματίες μεγαλύτεροι από μένα. Μεγαλύτεροι. Και σε κάποια κομμάτια μου ασκούσαν κριτική. Αλλά όχι την κριτική του τύπου πόσο χάλια το κάνεις αυτό. Αλλά την κριτική του τύπου αυτό, ξέρεις, εμένα μου δούλεψε έτσι, δεν το δοκιμάζεις. Βλέπω ότι στην επιχείρηση το κάνεις κάπως έτσι. Μήπως να το αλλάξεις λίγο. Και ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν είσαι και σε ένα επίπεδο τέλος πάντων, να δεχτείς ότι κάνεις λάθος σε κάτι και να μπεις στη διαδικασία να το αλλάξεις. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη δύναμη και δεν μου είναι και εμένα εύκολο πολλές φορές. Οπότε την ώρα που μου λέει κάποιος μια κριτική που είναι καλύτερος από μένα, με τσιμπάει, με πονάει λίγο, Γιώργο μου. Εντάξει. Αλλά βέβαια πρέπει να επιβληθώ στον εαυτό μου και στα συναισθήματα μου αυτό που μου λέει ο καλύτερος από μένα. Ο κάθε ένας από εμάς είναι σε μια τάξη. Η τάξη είναι μεγαλύτερη από εμάς. Αν μπορούμε να έχουμε επαφές με ανθρώπους που είναι σε μεγαλύτερες τάξεις και πάρουμε μία, δύο, τρεις πληροφορίες, τότε εφαρμόζοντάς τις μπορούμε να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μας πήγαν σε ένα καλύτερο μέλλον, αν θες.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι στο γύρο μας. Δώσουμε ένα λεπτάκι μόνο να ολοκληρώσω αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μας, οι οποίοι είναι οι γονείς μας ενδεχομένως, είναι τα αδέρφια μας, είναι η οικογένειά μας, που θέλουν το καλό μας, αλλά επειδή ο εγκέφαλός μας λειτουργεί με την ασφάλεια και τη βόλεψη, μπορεί να θέλουν να μας κρατήσουν. Αυτοί δεν σημαίνει ότι μας αγαπούν ή δεν μπορούν να μας φροντίσουν σε ένα άλλο κομμάτι. Δεν σημαίνει επίσης ότι δεν μπορούν να μας πάνε μπροστά στο πώς αγαπάει μια οικογένεια και να μας δείξουν τι σημαίνει θαλπορή. Εντάξει. Αλλά σε κάποια άλλα πραγματάκια ίσως πρέπει να ακούσουμε κάποιον άλλον.
1: Τώρα, ποια είναι 2-3 χαρακτηριστικά τα οποία, αν μπορείς να μας απαριθμίσεις, ενός υποστηρικτικού και υγιούς κύκλου μας?
0: Που σου λέει την αλήθεια, ξεκάθαρα. Δεν θα σου χαϊδέψει τα αυτιά, απλά και μόνο για να φανεί αρεστός. Εγώ δεν έχω φίλους που λέμε κοπλιμέντα. Βασικά, μας είναι δύσκολο να πούμε κοπλιμέντα. Θα πειράξουμε ένας τον άλλον. Και στην σοβαρή μας κουβέντα θα κάνουμε δύσκολες συζητήσεις. Και αυτό εγώ πραγματικά το εκτιμώ. Με πονάει εκείνη τη στιγμή, αλλά το εκτιμώ. Και προτρέπω και τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα, τέτοιους ανθρώπους να αναζητήσουν. Ανθρώπους οι οποίοι δεν φοβούνται να σου πούνε τη δύσκολη αλήθεια, η οποία θα σου ανοίξει τα μάτια και θα σε πάει σε ένα καλύτερο μέλλον. Το ένα, το πιο σημαντικό για μένα είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι πραγματικά δεν συζητάω και δεν ζητάω συμβουλές από ανθρώπους που δεν έχουν πάει εκεί που θέλω να πάω κι εγώ. Δηλαδή, εγώ έχω κάποια παραπάνω κιλά, Γιώργο μου, εντάξει. Το ξέρω, δεν μου φαίνεται, αλλά σας λέω τι έφαγα λοιπόν. Δεν θα μπορώ να δώσω ποτέ συμβουλές που έχουν να κάνουν με τη διατροφή. Γιατί εγώ ίδιος δεν το έχω ταξιδέψει αυτόν τον δρόμο.
1: Ναι.
0: Οπότε, προσέχω και κοιτάζω σε αυτά που θέλω να πετύχω, να λαμβάνω πληροφορίες από ανθρώπους που τα έχουν ήδη πετύχει ή είναι πιο μπροστά σε αυτόν τον δρόμο. Και το τρίτο, επίσης πολύ σημαντικό, έχω αποφασίσει εδώ και κάποια χρόνια στη ζωή μου, Γιώργο μου, να μην συνδέομαι με ανθρώπους που είναι μαλάκες. Συγγνώμη για την έκφραση. Θέλω να συνδέομαι με καλούς ανθρώπους, να έχω μια καλοσύνη, μια συνέστηση. Να κάνουν το καλό στην κοινωνία, να προσφέρουν αξία.
1: Λέξη είναι συνέστηση, αλλά δύσκολη είτε λέξη. Σε εφαρμογή.
0: Ναι, ναι, ρε. Ναι, είναι το πιο δύσκολο πράγμα και ξέρεις γιατί. Γιατί δεν μας το μάθει κανένας. Και αυτοί οι άνθρωποι που δεν την έχουν, ναι, δεν φταίνε 100%. Δεν υπάρχει ένα σύστημα να μας πει, ξέρεις τι, εδώ πέρα, με αυτό το συνέστημα, αυτό σου επικοινωνεί αυτό, να το καταλάβεις έτσι και να περάσεις εσύ μια τέτοια απάντηση. Γιατί αυτό είναι συνέστημα, να επικοινωνούμε τα συναισθήματά μας και να περνάμε μηνύματα μέσω αυτών. Δυστυχώς δεν υπάρχει μια δομή που δεν βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, να είναι δηλαδή σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ δομημένο και πάρα πολύ στοιχισμένο, για να μπορούν οι άνθρωποι μας, η νέα γενιά ειδικώς, να μάθουν τι είναι αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Ελπίζω στο μέλλον να μπει στο curriculum, στα μαθήματα, αν θες, των σχολείων μας και σιγά σιγά να γινόμαστε καλύτερες εδώ.
1: Μπορεί δηλαδή και κάποιος να εξελιχθεί και χωρίς να αλλάξει το περιβάλλον του? Δηλαδή, άμα έχει στοχοπροσήλωση, ακούει τον εαυτό του και 2-3, αν μου επιτρέπετε η φράση, τεχνοκράτες της επιχειρηματικότητας και σου λέει, εγώ βαδίζω εκεί που έχω το στόχο μου. Okay, έχω το περιβάλλον μου, το οικογενειακό, το φιλικό, το κοινωνικό. Μπορεί να λένε διάφορα, αλλά δεν ακούω. Τους θέλω όμως στη ζωή μου.
0: Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Και μία έτσι, αν θες, πρακτική που εφαρμόζω και εγώ είναι ότι θα ακουστεί κάπως περίεργο, ελπίζω το κοινό να μην παρεξηγήσει και εσύ Γιώργο μου, ναι. Αλλά βάζω κάποιες ταμπέλες στις παρέες μου, δηλαδή
1: ναι.
0: Αυτή η παρέα εδώ είναι για να πηγαίνω για ποτό. Αυτή η παρέα εδώ είναι για να κάνω διακοπές. Αυτή η παρέα εδώ είναι για να συζητάμε για business, για επιχειρηματικότητα κτλ. Δεν κάνουν όλοι για όλα και είναι ok αυτό. Δεν μπορώ να επηρεάζομαι από άλλους. Τώρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλές, που μοναχικοί άνθρωποι, μοναχικοί στον δρόμο της επιχειρηματικότητας, εννοεί του κυνηγιού των ονείρων τους, έτσι, πετυχαίνουν. Αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Σίγουρα επηρεάζονται. Σίγουρα θέλουν κάποια παρέα στον δρόμο. Και σε αυτή την περίπτωση, ο άνθρωπος τώρα που νιώθει ότι είναι μόνος του, να του πω ότι δεν είναι. Υπάρχουν πάρα πολλές κοινότητες online. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν. Ναι. Αλλά ακόμα και αν νιώθει έτσι, να ψάξει μέσα του να βρει το κίνητρο, το πραγματικό εσωτερικό κίνητρο, να πετύχει αυτά που θέλει, όχι για να εντυπωσιάσει τους άλλους, αλλά για να κάνει περήφανο τον δικό του εαυτό. Γιατί μόλις το βρει αυτό, τότε οποιοδήποτε εμπόδιο βρεθεί μπροστά του, θα είναι πιο δύσκολο να σταματήσει. Θα μπορέσει να πεπιδήσει τα εμπόδια με μεγαλύτερη ευκολία. Γιατί δεν θα βασίζεται στο τι λένε οι άλλοι, στο τι κάνουν οι άλλοι, αλλά στο τι λέει μέσα από την ψυχούλα του.
1: Περισσότερο επηρεάζεται ο κόσμος και ο επιχειρηματικός κόσμος όταν είναι ευάλωτος σε μία δύσκολη στιγμή ή όταν υπάρχει αυτή η επιτυχημένη συνέχεια της επιχείρησης και εκεί θα ακούσει κάνε και το ένα, κάνε και το άλλο, σου προτείνω αυτό και παίρνουμε φόρα και μπορεί να βρούμε και τοίχο.
0: Κοίταξε, τι ισχύει, υπάρχει ένας κανόνας ότι την ώρα που πετυχαίνεις και χαλαρώνεις, εκεί που το περιμένεις έρχεται η αγορά και σου αλλάζει τα πράγματα. Όντως είναι μια μεγάλη παγίδα αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί δεν προσέχεις και τα λοιπά, αλλά γιατί θεωρείς ότι ξέρεις, έρχεται το ego, ο εγωισμός αν θες του επιχειρηματία, ο οποίος λέει αφού έφτασα εδώ, μια χαρά τα ξέρω και μια χαρά τα κάνω. Και ίσως εκεί πέρα πέφτουν κάπως οι άμυνες. Χρειάζεται μια βοήθεια, εγώ να ξέρεις. Έχει κάνει μια πορεία, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο κόσμος έχει δείξει μια ανταπόκριση. Πάντα όμως έχω ανθρώπους δίπλα μου, οι οποίοι με συμβουλεύουν για πράγματα που ίσως εγώ δεν βλέπω. Γιατί σε κάποια κομμάτια είναι καλύτερα από μένα. Μέσα στις ομάδες μου αυτή τη στιγμή έχω τρεις συμβούλους, οι οποίοι συμβουλεύουν και εμένα και τους συνεργάτες μου. Οπότε, γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί πάντα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, καθώς όλοι οι επιχειρηματίες και όλα τα στελέχη και οι εργαζόμενοι προφανώς λειτουργούμε σε μια δύσκολη αγορά, μια έντονη αγορά, μια απαιτική αγορά και δεν υπάρχει καθόλου χώρος για να χαλαρώσουμε.
1: Οι επιτυχημένοι άνθρωποι επιλέγουν διαφορετικά τον κύκλο τους με άλλα στοιχεία, χαρακτηριστικά.
0: Πώς είναι τα χαρακτηριστικά που είπαμε και πριν και γι' αυτό είναι και επιτυχημένοι, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το 80% των ανθρώπων, και σου λέω τώρα πρόσφατη έρευνα, δεν θέλω να σας μπορώ να σας στείλω για να την βάλεις και στο link μετά, το 80% των ανθρώπων λένε ότι θα μπορούσαν να πετύχουν περισσότερα πράγματα αν δεν τους επηρέαζε η οικογένειά τους και το περιβάλλον τους. Και το περιβάλλον τι είναι? Είναι οι φίλοι μας. Είναι όντως η οικογένειά μας, είναι και το σχολείο. Είναι η δουλειά μας. Αν έχεις έναν προϊστάμενο, ο οποίος πρωί-βράδυ σου ρίχνει λεκτικές και πολλές φορές όχι μόνο σφαλιάρες και σε έχει με το κεφάλι χαμηλά, πώς να νιώσεις ότι μπορείς να πας μπροστά? Πώς να νιώσεις ότι μπορείς να πετύχεις? Η κυρία Μαρία που είναι στο ταμείο τώρα αυτή τη στιγμή σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ξάνθη, που ο εργοδότης δεν της φέρεται σωστά και βλέπει ότι έχει μόνο αυτή την επιλογή γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλά σούπερ μάρκετ στην περιοχή της. Τι να κάνει, πώς να σκεφτεί διαφορετικά? Το μόνο που μπορεί να κάνει, δυστυχώς, γιατί έχουμε και την ατομική ευθύνη βέβαια σαν άνθρωποι μετά τα 18 μας, είναι να προσπαθεί να βρίσκει ερεθίσματα, καλή ώρα όπως εδώ, για να λέει στον εαυτό της, κοίτα να δεις, να μια πληροφορία. Πάμε να την εφαρμόσουμε. Δεν με σηκώνει αυτή η αγορά, μήπως να πάω σε μια άλλη αγορά παράλληλη στην ίδια περιοχή. Δεν με σηκώνει η περιοχή, μήπως να πάω σε μια διπλανή περιοχή. Και σιγά σιγά να βρίσκει τον πραγματικό της εαυτό έξω από τα πλαίσια που τους βάζουν άλλοι, οι οποίοι τη θέλουν χαμηλά.
1: Σπύρο, ζούμε σε μια εποχή με περισσότερες, όπως είπες, συνδέσεις, αλλά λιγότερες ουσιαστικές σχέσεις, θα προσθέσω, έτσι δεν είναι?
0: Όσο πιο δικτυωμένοι είμαστε και λόγω της τεχνολογίας, social media κλπ, τόσο πιο μοναχικοί. Και ένα που λέει πολύ συχνά και ο Χρήστο Πανίκας στην πρώτη μας εταιρεία, το Men of Style, είναι ότι η μοναξιά αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη αρρώστια της εποχής μας. Ενώ είμαστε τόσο connected, έτσι, δεν μπορείς να ξέρεις τα πάντα για οποιονδήποτε ανά πάση στιγμή, τη στιγμή που συμβαίνει μέσα από ένα story, αλλά δεν ξέρεις τι πραγματικά νιώθει, τι πραγματικά σκέφτεται, δεν το ξέρεις πραγματικά σαν άνθρωπο.
1: Mm-hmm. Μίλησες για τα social media, τα οποία με έναν τρόπο διαμορφώνουν και εκείνα τον κύκλο επιρροής μας, έτσι δεν είναι?
0: Πρώτα απ' όλα διαμορφώνουν το πώς βλέπεις τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν βλέπεις ότι όλοι έχουν Ferrari, όλοι έχουν Lamborghini, mm-hmm. όλοι βγάζουν λεφτά, όλοι είναι επιτυχημένοι, λες, τι στο καλό ρε φίλε, εγώ γιατί είμαι εδώ πέρα έτσι? Και αρχίζεις να αμφισβητείς όχι το story που βλέπεις ή το post. Αρχίζει να αμφισβητείς να πηγαίνεις καλά στη ζωή σου. Και επειδή είμαι μέσα και έχω και εταιρεία παραγωγής των μέσων αυτών στα social media που βοηθάμε brand να αναπτυχθούν, αλλά και επειδή έχω και το προφίλ μου που ξέρεις ότι γενικά στα social media το έχω, θα σας πω, αγαπητό κοινό, ότι μην δίνετε σημασία σε αυτά. Μην δίνετε καθόλου σημασία σε αυτά. Υπάρχουν κάποιοι επιτυχημένοι άνθρωποι. Ναι, πάρα πολλοί. Πολλοί από αυτούς δεν εμφανίζονται στα social media. Υπάρχουν κάποιοι που λένε αρλούμπες, να το πω έτσι. Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Εσείς θα κοιτάζετε αυτό που συμφέρει. Τι σας συμφέρει να πάρεις μια πληροφορία από έναν συγγραφέα, ας πούμε, από τον Στέφανο Ξενάκη που βγάλει το βιβλίο τώρα να τον δημονεύσουν, γιατί μιλούσαμε πριν, mm-hmm. που λέει μια λέξη η οποία μπορεί να βοηθήσει την ψυχούλα σου. Να κοιτάξεις έναν επιτυχημένο άνθρωπο σε έναν τομέα και να πάρεις μια πληροφορία η οποία στη δουλειά σου μπορεί να φανεί χρήσιμη. Αυτά. Μην κοιτάμε τις απολαύσεις, μην κοιτάμε τα εκατομμύρια, μην κοιτάμε τις Lamborghini. Ας κοιτάξουμε τι είναι αυτό που με ένα βήμα τη φορά την επόμενη μέρα μπορεί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Μέχρι εκεί. Mm-hmm.
1: Εσένα τώρα προσωπικά, ποιο είναι το... ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά και καθοριστικά στη δική σου πορεία σε επηρέασαν, που λέμε, και εσύ το δικό σου κύκλο στενό τον έχεις κλείσει νομίζω, ή πάντοτε έχεις και κάποια παραθυράκια ανοιχτά που δύσκολα θα εισχωρήσουν στη δική σου, έτσι, στο δικό σου κύκλο για να διαμορφώνουν την υπόστασή σου, γιατί συνεχίζεται νομίζω η υπόσταση,
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί πες πάντα λες ότι έχω κλείσει κάπως τον κύκλο, ναι. αλλά συχνά ρε εμφανίζονται κάποια διαμάντια στον δρόμο σου.
1: Έτσι.
0: Και λες, αξίζει να έχω την πόρτα ανοιχτή. Και αξίζει πολλές φορές να εμπιστεύεσαι και με ρίσκο, γιατί κατά ψέματα, αν δεν περάσεις πολύ καιρό με κάποιον άνθρωπο, δεν γνωρίζεις τι πραγματικά καπνό φουμάρι. Αλλά λες, θα ρισκάρω. Ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι με έχει επηρεάσει θετικά, το γράφω και μέσα στο βιβλίο, είναι ο Χρήστος Πανίκας, γιατί όταν ήμουν και εγώ σε μια φάση που ήθελα να απαντήσω το κουμπί της παρέτησης και να κυνηγήσω τα όνειρά μου από την Πολυεθνική, που ήμουν από εκείνη την πολύ ωραία πορεία που έκανα και έμαθα τόσο πολλά πράγματα και πάντα θα έχω γνωμοσύνη για τον ΟΤΕ και την Κοσμοτέ, αλλά ήταν και παγίδα γιατί είχε τόσο ωραία πράγματα ακριβώς και δεν με άφηνε εύκολα η βολή μου να ξεφύγω και να πάω να κυνηγήσω τα όνειρά μου για να ζω αυτά που ζω τώρα. Mm-hmm. Με επηρέασε να το πατήσω. Ο Ανέσης ο Δόλιβαν, που είναι ο έτερος και συνεταιρός μου πλέον και φίλος και αδερφός. Και ξέρεις, μου αρέσει να λέω το εξής, ότι επειδή είναι μάχη και έξω, επειδή ο κόσμος πιέζεται, επειδή πιέζονται όλες οι κοινωνικές ομάδες, mm-hmm. οι άνθρωποι που στέκονται δίπλα μας είναι συμπολεμιστές. Ο Κωνσταντίνος ο Κίτζιος, που κάνουμε μαζί και το επιχειρηματικό το podcast.
1: Έχεις ανθρώπους παραδείγματα γύρω σου. Έχεις ανθρώπους παραδείγματα γύρω σου που τους παρακολουθούμε όλοι μας.
0: Χαίρομαι που το λες. Ναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη χαρά και τιμή που στέκονται δίπλα μου και στα επιχειρηματικά και στα προσωπικά μου σαν φίλοι. Και το ότι έχει συνδεθεί το όνομά μου με αυτά τα ονόματα, με τον Χρήστο Τζούνι, με τον Στέφανο Ξενάκη, που έχουμε κάνει έργα, έχουμε κάνει πράγματα. Ξέρεις, είναι το έργο, αν θες, που θα μοιράζομαι, αν ευλογηθώ ποτέ να έχω παιδιά, στους απογόνους μου. Θα τους λέω ότι έκανα αυτό με τον Χρήστο, ότι έκανα εκείνο με τον Ανέστη, ότι έκανα αυτό με τον Κωνσταντίνο τον Κίτζιο, και θα είναι, ξέρεις, οι ιστορίες που θα λέω σαν έτσι παππούς στους απογόνους μου. Mm-hmm.
1: Τι θα έλεγες εν κατακλείδη στους αγαπημένους μας ακροατές? Όχι σαν ιδέες, εγώ συμβουλές δεν μου αρέσει αυτή η λέξη προσωπικά, και πάντοτε λέω τι έτσι ιδέες θα δίνει κάποιος σε αυτούς που μας ακούει.
0: Και εμένα δεν μ' αρέσει, ξέρεις, γιατί αν δεν έχω και μπροστά μου τον άνθρωπο να μελετήσω την περίπτωση, δεν μ' αρέσει να λέω γενικόλογα πράγματα, αλλά ένα πράγμα που βλέπω ότι συγκινεί πολλούς ανθρώπους στις ομιλίες μου, γιατί μ' αρέσει να μιλάω με συναίσθημα, γιατί είναι το μόνο πράγμα που εγώ θεωρώ ότι αξίζει το συναίσθημα.
1: Απόλυτα θα συμφωνήσω.
0: Έτσι. Γιατί έχουμε βαρεθεί τις στυλισαρισμένες παρουσιάσεις και τα νούμερα, τα μεγάλα και των εταιριών, και έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη το πώς νιώθουμε μέσα σε αυτές τις εταιρείες και πώς είναι ο άνθρωπος. Αλλά τέλος πάντων, αυτό που βλέπω ότι του συγκινεί είναι μέσα από τα λόγια αυτά που κάνουμε και συζητάμε, μία-μία κατάληξη που βγαίνει πάντα ότι, αγαπητό κοινό, τώρα μας ακούς, πολλές φορές μπορεί να μην πιστεύεις ότι μπορείς, αλλά συχνά φτάνει να το θες. Γιατί ούτε εγώ πίστευα ότι μπορούσα, αλλά το ήθελα πολύ και έγινε. Οπότε θα κλείσω με αυτό. Δηλαδή, πολύ συχνά δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε, δεν μας βοηθάει το περιβάλλον μας να το πιστέψουμε, έτσι. Αλλά αν το θέλουμε πολύ, μπορεί και να γίνει.
1: Το πιο ωραίο κλείσιμο νομίζω κάναμε για, σε αυτή την πρώτη συνάντησή μας και κουβέντα μας, και θεωρώ ότι και στις επόμενες εκπομπές θα σε έχουμε κοντά μας, γιατί...
0: Αν ήμουν χρήσιμος, ευχαρίστω.
1: Βεβαίως.
0: Αν ήμουν χρήσιμος και σπίτι, ευχαρίστω.
1: Νομίζω ότι και στα social media που σε βλέπει ο κόσμος, ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο, ο Σπύρος, έτσι... και τα σχόλια που έλαβα για την ραδιοφωνική μας συζήτηση σήμερα, αυτά ήταν πολύ καλά, και ο κύκλος μας μπορεί να αποτελέσει, είπαμε, πηγή έμπνευσης, δύναμης, εξέλιξης, αρκεί να τον επιλέγουμε συνειδητά, έτσι.
0: Ένα μήνυμα και σε μένα, αν θέλει να στείλει κάποιος άνθρωπος ένα μήνυμα, μπορεί να συνδεθούμε με τέτοιο τρόπο ώστε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Καμιά φορά δηλαδή μπορεί να τους έχουμε και δίπλα μας, αλλά να μην το ζητάμε. Ας το ζητήσουμε. Και ευγενικά. Και πολλές φορές στην ευγενική παράκληση η απάντηση είναι ναι.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι επανειδήλθατο.
1: Ακριβώς.
0: Είστε καλά. Και ευχαριστώ και το αγαπητό κοινό. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο διαφημιστικό μας και τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ με τα νεότερα της ημέρας, αλλά και με την επόμενη συνέντευξη που έχουμε τον Ινοποιό, τον Οδυσσέα Βουρβουκέλη στην παρέα μας.
2: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
3: Νόβα 9.31.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ, με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνέα.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης εκγέννησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
11: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
13: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
7: Στο Nova 931 News Today.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο μας ημίωρο στο Nova Radio 931 και στο Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή και έχουμε σήμερα ωραίους καλεσμένους και επειδή διανύουμε το τελευταίο ημίωρο θέλω κατευθείαν να πάμε και να τον καλησπερίσω και να τον καλησορίσω στην παρέα μας τον Οδυσσέα τον Βουρβουκέλη, έναν επαγγελματία που έχει αφιερώσει την σημαντικό μέρος της πορείας του στην ινική κουλτούρα, στη γευσογνωσία και στην ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού αμπελώνα. Λοιπόν, μαζί μας ο Οδυσσέας Βουρβουκέλης και θα μιλήσουμε και για τα μυστικά λίγο ενός πραγματικά γευστικού κρασιού που πάντοτε είναι η καλύτερη παρέα μας, για τις τάσεις αγοράς, αλλά αρχής γενομένης θέλω να μας πει και για τη συμμετοχή του στο Taste Xanthi, όπου διοργανώνεται σήμερα και αύριο. Καλησπέρα, καλησπέρα Οδυσσέα.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, καταρχήν. Να χαιρετήσουμε τους ακροατές. Ναι, να τα πούμε όλα, ό,τι θες.
0: Πολλά είπα στον πρόλογο και λοιπόν σιγά σιγά να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι της συζήτησής μας και να ξεκινήσουμε όσον αφορά τώρα για το Taste Xanthi που συμμετέχεις και εσύ με τα πιο γευστικά σου κρασιά εκεί. Σήμερα και αύριο είσαι εκεί και στο παλιό Δημαρχείο που θα είναι μια ωραία παρουσίαση, αλλά και αύριο στη Δημοτική Αγορά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα σε 7 η ώρα στο παλιό Δημαρχείο διοργανώνεται μια τύπου συζήτηση, παρουσίαση του ξαθιώτικου αμπελώνα των κρασιών που παράγουμε στην Ξάνθη. Θα είμαστε η υνοπαραγωγή της περιοχής. Συντονιστής θα είναι ο Στέφανος Οκόγιας, είναι πολύ γνωστός στον χώρο του κρασιού για τα θέματα, για τις γνώσεις του πάνω στο θέμα του κρασιού. Έχει περάσει κάποιες σχολές πάνω σε εινοχοεία και τέλος πάντων κάποια διπλώματα για το κρασί. Οπότε θα μας συντονίσει, θα κάνουμε μια συζήτηση, να παρουσιάσουμε το τι είναι το ξανθιώτικο κρασί πλέον στην Ελλάδα, στον κόσμο, γιατί πλέον το ξανθιώτικο κρασί ταξιδεύει και σε όλο τον κόσμο. Να ξετυλίξουμε μέσα από τη συζήτηση, να παρουσιάσουμε τις ποικιλίες μας, τη δουλειά μας, πώς δουλεύουμε, πώς περτάμε, πώς μεγαλώνουμε εμείς που είμαστε του κρασιού στη ζωή μας. Και φυσικά να παρουσιάσουμε στον κόσμο τα προϊόντα μας, γιατί θα ακολουθήσει μετά τη συζήτηση και θα μπορεί ο κόσμος να δοκιμάσει τα κρασιά μας και από ό,τι γνωρίζω θα υπάρχει και κάποιο φαγητό από την σχολή μαγείρων εδώ της περιοχής και μουσική ωραία θα έχουμε μέσα από τη σχολή.
0: Ολοκληρωμένο το δρόμενο, μια χαρά.
1: Τέλεια, θα είναι ένα ωραίο απόγευμα.
0: Ένα ωραίο
1: και
0: απόγευμα.
1: Αύριο το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά θα παρουσιαστούν τα προϊόντα της Ξάνθης από τρόφιμα, κυρίως τρόφιμα φυσικά, και θα γίνει ένα πολύ ωραίο δρόμενο με τον Βασίλη τον Καλίδη, τον οποίο είχα την τιμή και τη χαρά, επειδή κατάγεται και από την περιοχή μας, είναι από τη Βελόνη, από το τόπο καταγωγής του πατέρα μου, ήρθε στο Ινωπείο να μας επισκεφτεί. Τα είπαμε, είναι τεράστια χαρά του που κάθε φορά που έρχεται εδώ στην περιοχή. Θα κάνει διάφορες συνταγές ζωντανά εκεί στη Δημοτική Αγορά με προϊόντα της Ξάνθης.
0: Γευστικά, γευστικά πράγματα και αυτό που ζητούμε καθημερινά στη ζωή μας, όχι μεμονωμένα σε εκδηλώσεις, αλλά ο τόπος της Ξάνθης είναι ευλογημένος και από τοπικά προϊόντα που νομίζω θα πρέπει και το θεωρώ δεδομένο ότι θα πρέπει να τα υποστηρίζουμε καθημερινά, όχι μόνο σε εκδηλώσεις, και καταλαβαίνεις πως το λέω έτσι, ως προς κατανάλωση. Γυρίζω σελίδα τώρα και πάμε λίγο να κουβεντιάσουμε όσον αφορά το κρασί. Πες μου εσύ προσωπικά τώρα, τι είναι αυτό που σε γοήτευσε περισσότερο στον κόσμο της εινοποίησης?
1: Τι με γοήτευσε?
0: Ναι, ναι.
1: Καταρχήν ήταν μονόδρομος. Όταν ξεκινάς από μικρός και είσαι μέσα στο αμπέλι και μεγαλώνεις μέσα στο πώς γίνεται το κρασί και όλη η διαδικασία, πώς χτίστηκε όλη η οικογενειακή επιχείρηση, το κτήμα Βρουγκέλ και τα λοιπά, είναι μονόδρομος, οπότε τι με γοητεύει. Είναι μια ενασχόληση, γιατί επάγγελμα είναι να το πούμε, δεν το κάνουμε δηλαδή για, το κάνουμε για να ζήσουμε, προφανώς για να μιλάμε και λίγο
0: ρεαλιστικά. Έτσι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, γιατί μου το έχουν πει και πάρα πολλοί κόσμος, να το αγαπάς, να αγαπάς αυτό που κάνεις. Τώρα, μέσα από διάφορες δουλειές υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι πιο ευχάριστα, δεν είναι βαρετά, είναι ανάλογα με τον άνθρωπο, τι το γοητεύει όπως λες και εσύ, τι του αρέσει. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ μεγάλωσα μέσα στο Αμπέλι, μέσα στο Ινωπείο, επίσης λόγω της επιχείρησης μεγάλωσα με κόσμο πολύ για να επικοινωνήσουμε το κρασί μας κτλ. Τα οποία αυτές οι καταστάσεις, αυτά τα πράγματα μου αρέσουν. Δηλαδή μου αρέσει να είμαι κατά καιρούς συνέχεια μέσα στο Αμπέλι και να κάνω τις εργασίες ή να βοηθάω ή να παρακολουθώ, να σκέφτομαι εκεί μέσα πώς θα προχωρήσουμε, ή πολλές φορές μπορεί να είμαι και μέσα στο Ινωπείο να παρακολουθώ πώς θα προχωρήσουμε στο κρασί. Mm-hmm. Και αυτό που πάντα μου άρεσε είναι να επικοινωνώ και να είμαι συνέχεια με τον κόσμο, με τους ανθρώπους.
0: Όταν θα δοκιμάσουμε ένα κρασί, ποια χαρακτηριστικά ταυτόχρονα θα πρέπει ο καταναλωτής να προσέξει και να αισθανθεί?
1: Καταρχήν να πω κάτι το οποίο και εμένα με ρωτάνε πολλές φορές πάνω σε αυτό που λες. Η γεύση, να ξέρετε, είναι υποκειμενική. Του κάθε ανθρώπου η γεύση και το τι αρέσει στον καθένα είναι δικό του.
0: Έτσι.
1: Φυσικά ζούμε σε έναν καταναλωτικό κόσμο αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κατευθύνσεις. Βλέπουμε τις διαφημίσεις, τα λοιπά, μας κατευθύνουν. Αλλά το τι θα διαλέξουμε, μπορεί να μην μου αρέσει το πολύ, ξέρω εγώ, όξινο κρασί και να μου αρέσει το πιο γλυκό. Τι σημαίνει ότι επειδή πίνω εγώ γλυκό δεν είναι καλό και το όξινο, ας πούμε, ή το λίγο πιο λεμονάτο θα το έλεγα, με το πολύ λίγο πιο εκλεπτισμένο. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό ή δεν, ας πούμε, δεν αρέσει στον άλλον. Τι πρέπει να προσέξουμε? Καταρχήν πρέπει να προσέξουμε αν έχει συντηρηθεί καλά ένα κρασί. Δηλαδή όταν θα τα ανοίξουμε θα καταλάβουμε αν δεν μυρίζει ευχάριστα. Γιατί συνήθως ένα κρασί θα μυρίσει συνήθως φρούτο. Ή θα μυρίσει λίγο πιο βαριά στοιχεία ανάλογα την ποικιλία και ανάλογα το κρασί, αν είναι κόκκινο, λευκό κτλ. Τα διάφορα αρώματα, μπαχάρια, τέλος πάντων κόκκινα φρούτα, λευκόσχαρα φρούτα κτλ. Ή μπορεί να μυρίσει λεμονάτο, έτσι, ασπεριδοειδή κτλ. Αυτά είναι τα αρώματα που μας βγαίνουν όταν είναι το κρασί είναι καλό, είναι σε καλή κατάσταση. Αν δεν μυρίζει έτσι, υπάρχουν βέβαια και πιο βαριά αρώματα, τύπου... ας το πούμε, πώς να το πω, πιο μαγειρεμένα αρώματα, δηλαδή μαγειρεμένο κηδόνι, ας πούμε. Δεν θα εκπλαγεί ο κόσμος, δεν θα είναι κακό το κρασί. Εκεί που θα είναι κακό, αν μυρίζει κλούβιο αυγό, αυτά είναι τα σφάλματα που υπάρχουν πολλές φορές, ή κακή συντήρηση σε ένα κρασί, κλούβιο αυγό, ή να μυρίζει φελό. Φελός που βάζουμε, αν είναι κρασί που είναι με φελό, γιατί υπάρχουν τα κρασιά που είναι με βιδωτό καπάκι, είναι πιο ασφαλές, ενώ ο φελός, επειδή είναι φυσικό προϊόν, υπάρχει ο κίνδυνος να φελωθεί το κρασί, δηλαδή να μυρίζει φελό το κρασί. Το πρώτο είναι αυτό. Αν από εκεί ξεπεράσουμε ότι το κρασί μυρίζει εντάξει, μετά προσέχουμε το χρώμα. Το χρώμα του κρασιού παίζει ρόλο στο να καταλάβουμε αν ένα κρασί είναι πιο παλαιωμένο ή πιο φρέσκο. Όσο πιο ανοιχτόχρωμο είναι, ακόμα και στα κόκκινα κρασιά, αν είναι πιο ρουμπινί, είναι πιο φρέσκο, πιο ζωντανό. Αν είναι λίγο πιο σκούρο, πάει να πει ότι έχει περάσει στο μπουκάλι περισσότερο καιρό, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κακό προφανώς. Υπάρχουν κρασιά που παλαιώνουν, υπάρχουν κρασιά τα οποία μένουν και στο μπουκάλι για παλαιώσει κτλ. Αυτό είναι η οπτική και η όσφρηση και η όψη. Και γευστικά μετά, όπως είπα, εγώ δεν θα πω κάτι τι να προσέξεις. Ο καθένας βγάζει το συμπέρασμα για τον εαυτό του, ανακαλύπτει γεύση και γεύσεις και κατευθύνεται μετά στο τι του αρέσει.
0: Βέβαια.
1: Το αρέσει τα πολύ γλυκά, το αρέσει τα πολύ
0: φρουτώδη. Προσωπικό είναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Τώρα, γευστικά ναι, εάν ξεπεραστούν ότι όσφρηση και όψη είναι εντάξει και γευστικά σου φαίνεται κάπως ότι έχει κάποιο πρόβλημα, δεν νομίζω. Δηλαδή, συνήθως τα προβλήματα είναι στην όσφρηση, τα καταλαβαίνεις στην όσφρηση και στην όψη.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποιες ελληνικές...
1: Τώρα βγήκαμε πολύ τεχνικά, συγγνώμη, αλλά
0: ναι, ναι, όχι.
1: Θέλω να δώσω και μια εικόνα στον κόσμο στο πώς μπορεί να, πώς το λένε, να καταλαβαίνει το κρασί, γιατί είναι ένα ζωντανό προϊόν.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι ένα προϊόν με πολλές πτυχές και δεν είναι ένα, ας το πούμε, δεν θα το έλεγα, δεν θέλω να... Όλα τα προϊόντα είναι καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουν από πίσω οικονομία και τα λοιπά, ανθρώπους που δουλεύουν. Αλλά δεν είναι ένα προϊόν βιομηχανικό, δεν γίνεται χημεία. Είναι ένα φυσικό προϊόν το οποίο το εξελίσσουμε και θα ήθελα ο κόσμος να το αγκαλιάζει και να το παρακολουθεί, να το ανακαλύπτει. Αυτό είναι το βασικό με το κρασί.
0: Mm-hmm. Ποιες ελληνικές ποικιλίες θεωρείς ότι έχουν τώρα τη μεγαλύτερη δυναμική και στο εξωτερικό?
1: Καλά, εντάξει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ και χρόνια, στο εξωτερικό νούμερο ένα σε ποικιλία η Ελλάδα έχει το Ασίατικο, το οποίο προέρχεται από την Σαντορίνη. Η άλλη ποικιλία τώρα, λανθάνω σαν γλώσσα, η άλλη ποικιλία είναι η Μαλαγουζιά, είναι λευκές ποικιλίες. Το Ασίατικο προέρχεται από τη Σαντορίνη και έχει κάνει όνομα και μάλιστα καλλιεργούν πλέον και στη Γαλλία και στην Αυστραλία και στη Νότια Αφρική ασύρτικο, παρακαλώ. Μάλιστα. Και βγαίνουν όπως εμείς καλλιεργούμε εδώ, παράδειγμα Σαρντονέ, που είναι γαλλική ποικιλία, άρχισαν να καλλιεργούν και ποικιλίες δικές μας, όπως είναι το ασύρτικο, γίνεται παγκόσμια ποικιλία. Προσωπικά εμείς στο Ινοπείο μας καλλιεργούμε ασύρτικο και από την αρχή που ξεκίνησε το Ινοπείο. Και ήταν μια ποικιλία που είπαμε ότι θα τη βάλουμε γιατί γνωρίζαμε, βλέπαμε το πράγμα που πήγαινε ότι στις εξαγωγές θα έχουμε ένα πλεονέκτημα με αυτή την ποικιλία. Βέβαια, να σε πάω στις δικές μας ποικιλίες τώρα, εδώ τοπικά που έχουμε το μαυρούδι και το παμίδι και μια ποικιλία η οποία δεν την γνωρίζει πολλοί κόσμος, είναι ο Δαμιάτης, είναι θρακιώτικες ποικιλίες. Και θέλω να πω ότι με αυτές τις ποικιλίες μπορούμε και βγαίνουμε στο εξωτερικό, βγαίνουμε ως προπρόσωποι προφανώς, και έχουμε πλεονεκτήματα. Δηλαδή δεν γνωρίζουν τις ποικιλίες αυτές. Οπότε έχουμε πλεονέκτημα ότι θέλουν καταρχήν, τους δελεάζει να τις δοκιμάσουν. Και αφού τις δοκιμάσουν, προχωράμε νομίζω μετά, πάμε πολύ καλά. Οι ποικιλίες, τώρα να σου κάνω ένα συμπέρασμα, ποικιλίες αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό ελληνικές που είναι brand names, ας πούμε, είναι το ασίτικο, είναι το ξινόμαυρο, είναι το αγιοργήτικο, και ακολουθούν άλλες ποικιλίες όπως το λιμνιό που έχουμε και εμείς, όπως κατά τόπους ανά την Ελλάδα υπάρχουν ποικιλίες όπως είναι το Βυδιανό στην Κρήτη που είναι λευκή ποικιλία, αλλά την καλλιεργούν σε όλη την Ελλάδα πλέον. Ανέφερα φυσικά τη Μαλαγουζιά μαζί με τις υπόλοιπες, τις άλλες, τις πρώτες που είπα. Και πολλές άλλες ποικιλίες τοπικές Έχουν καταγραφεί γύρω στις 250 με 300 ποικιλίες αυτόχθονες ελληνικές. Mm-hmm. Όπου καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ο πλούτος μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι με αυτή την λέξη είναι που σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και τη συζήτησή μας. Ο πλούτος μας, ο φυσικός μας πλούτος που έρχεσαι εσύ και μας το προσφέρεις στο ποτήρι μας, Οδυσσέα. Μας ταξίδεψε έτσι λίγο στον συναρπαστικό κόσμο του ίνου και του κρασιού, και νομίζω ότι κάθε φορά αυτή η συζήτηση ήδη μας έχει ανοίξει αυτή την όρεξη να πιούμε ένα ποτήρι κρασί και τώρα, τι άλλο να θέλουμε.
1: Ναι, φυσικά. Το κρασί δεν έχει ώρα, εντάξει, δεν είπαμε πρωί, αλλά τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν έχει ώρα.
1: Δεν έχει ώρα, δεν έχει μέρος, εγώ θα έλεγα. Το κρασί σε ταξιδεύει. Αυτό είναι το βασικό. Είτε στις καλές στιγμές, είτε στις άσχημες στιγμές, εγώ θα έλεγα. Και σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει και τα ανακαλύπτεις πολλά με το κρασί.
0: Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα τα σχέδια που ετοιμάζεις και ήδη πραγματοποιείς, και όχι μόνο στην περιοχή εδώ της Ξάνθης και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδος, και πολλά συγχαρητήρια, και έτσι να μας προσφέρεις γευστικούς ίνους κάθε φορά στο τραπέζι μας και όχι μόνο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει στις εκδηλώσεις μας που θα γίνουν, να δοκιμάσουν τα ξανθιώτικα κρασιά και τις ξανθιώτικες γεύσεις, να ανακαλύψουν προϊόντα τα οποία πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει ότι παράγονται.
0: Συμφωνώ,
1: εδώ πέρα.
0: Συμφωνώ. Αυτό είναι το κυριότερο. Στηρίζουμε τα τοπικά προϊόντα και κατά συνέπεια ενισχύουμε την τοπική οικονομία. Αυτό το μήνυμα δεν το ξεχνάμε ποτέ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Οδυσσέα, για την παρουσία σου. Καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες. Λοιπόν, εμείς νομίζω ότι σήμερα έχουμε φιλοξενήσει ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν δώσει πάρα πολύ ωραία κριτήρια και σημασία για την εξέλιξη, την πορεία, αλλά και την, θα λέγαμε, και ωραίες πτυχές του εαυτού μας που μπορούμε να αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, και ο Σπύρος Ανδριανός αλλά και ο Οδυσσέας ο Βουρβουκέλης από την πλευρά τους και οι δύο. Νομίζω ότι μας έχουν δώσει χαρακτηριστικά παραδείγματα, και αν μπορούμε να πάρουμε από ένα-δύο στοιχεία από τον καθένα από τις σημερινές μας συζητήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε και στη δική μας προσωπική, κοινωνική αλλά και επαγγελματική ζωή ένα επιπρόσθετο λιθαράκι για να αναπτυχθούμε περισσότερο. www.novaradio.gr, θα ακούσετε και εκεί όλες τις συνεντεύξεις και της δικιάς μας της εκπομπής, αλλά βέβαια και όλων των εκπομπών εδώ στο Nova Radio 931, Facebook, Instagram και TikTok Nova Radio 931. Εκεί μας παρακολουθείτε, μας ακολουθείτε πάντοτε. Να μην ξεχάσω και να ευχαριστήσω τον αγαπημένο μας χορηγό, το γραφείο, το λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας, οι οποίοι ήταν μέχρι και σήμερα κοντά μας και πάντοτε μας πληροφορούν, και όχι μόνο εμάς αλλά όλο τον κόσμο, στα φορολογικά, φοροτεχνικά, σε οποιαδήποτε επιχειρηματική εξέλιξη επίσης θέλουμε. Εκεί είμαστε, Σμύρνης 35 και στο 2541-07-29-29 τηλεφωνούμε και κλείνουμε ένα ραντεβού, και διαζώσεις μπορούμε να λύσουμε κάθε τι που θέλουμε να αναπτύξουμε για τη δική μας προσωπική επιχείρηση και όχι μόνο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι να περάσετε τις υπόλοιπες μέρες ευχάριστα εδώ και στις παραλίες και παντού όπου θέλετε, ασχέτως με την πορεία του καιρού. Εμείς θα τα πούμε και την επόμενη Παρασκευή εδώ στο Nova Radio 931 με Nova Report. Γεια σας και χαρά σας, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ποιος είναι? Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
11: Νόβα 931.
12: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
13: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
12: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 25410 788.
14: 89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
13: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
15: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 10 για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει την Βοσνία Ερζεγοβίνη και για τον τέταρτο στις 4 το πρωί του Σαββάτου οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα. Και για τον τέταρτο στις 4 το πρωί του Σαββάτου οι Ηνωμένες Πολιτείες φιλοξενούν την Παραγουάη. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα

0: Το Σάββατο, στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη έως 7 μποφόρ η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 25 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30. Την Κυριακή στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρειο-ανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Χρήστο πες Γιάννη.
1: Ποιο?
0: Αυτό κάτι έλεγες.
1: Ρε το Χρήστο.
0: Καλό σας απόγευμα, καλή Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

0: πιστοποίησαμε και την παρουσία μας. Βεβαίως. Ο κύριος Κώστας Μανώσης είναι εδώ μαζί μας. Κώστα, τι γίνεται? Όλα καλά?
1: Καλά είσαι? Μπράβο, Κωστάκη.
0: Πώς είσαι? Καλά σε βλέπω, ρε. Μπράβο, ρε Τζόβενο. Καλά κρατιέσαι. Πώς, 67, λίγο πριν τη σύνταξη δεν είσαι τώρα, πόσο είσαι?
2: Έχω πάρει και δουλεύω.
0: Α, δουλεύεις ταυτόχρονα. Αυτό, είναι ο νόμος του Μητσοτάκη.
1: Μπράβο, ρε Κωστάκη.
0: Στο 2-10-48-0-0-170-174. Τι έπαθες πάλι?
1: Τι έπαθα μεσημεριάτη? Μάνα, μόλις πριν ένα λεπτό. Συνέχεια
0: το 2-10-48-0-0-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιαρή και κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική.

0: επιμέλεια. Κρατήστε τα τηλέφωνα να τα χρησιμοποιήσετε. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει: πες την άποψή σου. Η κυρία Σοφία Καλαβρού νιώθει ήδη ότι είναι στην Άξο, αλλά δεν είναι. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Γιάννης Ενιτσούνος
1: και Χρήστος Κουτράς.

0: Αν βρέχει πουθενά, 2-10-48-0-0-170-174, γιατί το προηγούμενο δίωρο Βορειοανατολική Αττική κεραυνή. Κάποιοι μας στείλαν μήνυμα, παιδιά, εδώ έχει κεραυνούς, δεν είχε βροχή. Παρακάτω, στα Λιώσια για παράδειγμα, είχε έντονη καταιγίδα με κεραυνούς και εκεί. Εδώ πέρα που ήμασταν εμείς, δεν, μόνο ζέστη. Δεν είχαμε.
1: Αν δεν έχει βροχή, να μην πάρουν τηλέφωνο.
0: Άμα δεν έχει βροχή, όχι.
1: Α, κανένας.
0: Όχι, ρε παιδί, για άλλα θέματα να πάρουμε. Να λέω γιατί βροχή τώρα. Επειδή είμαστε σε εξέλιξη με το έκτακτο αυτό της ΕΜΗ.
1: Πάλε γυαλί.
0: Λοιπόν, λόγος για να πάρετε, λόγος για να πάρετε τηλέφωνο επίσης. Είναι ο διαγωνισμός της Μινώαν. Δύο γονείς και δύο παιδιά έως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής με γιοταχή στο Ηράκλειο ή την Μήλο. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, γιατί οι οικογενειακές διακοπές με τη Μινώα Lines από Πειραιά προς Ηράκλειο, Κρήτη ή Μήλο, και αντίστροφα όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες και δύο παιδιά, ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε άνετη τετράκλιν καμπίνα με γιοταχή και επιστροφή. Γιατί κάθε ταξίδι με τη Μινώα Lines είναι μια εμπειρία με τα δρομολόγια Κνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, απολαμβάνεται ευρύχωρα σαλόνια, άνετες καμπίνες, VIP καθίσματα, αυθεντικές πιστοποιήσεις. Κριτικές και μεσογειακές γεύσεις. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year για το 2025, η Minoan Line συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο minoan.gr. 210-48-0-0-170-174. Αφήνε το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Τη Δευτέρα θα γίνει η κλήρωση για τα εισιτήρια μετεπιστροφής ή για το Ηράκλειο ή για τη Μήλο.

0: Τελευταία εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει άτιμοι οι Ιρανοί. Οι όροι που διέρευσαν δεν είναι αυτοί που συμφωνήσαμε, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Άρα πάει το Σαββατοκύριακο που θα κλείνει η συμφωνία που λέγανε, έτσι. Ίσως και εντός του Σαββατοκύριακου και στη.
0: Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι για να συνεργαστεί κανείς μαζί τους. Με αυτούς δεν μπορεί να γίνει κάτι σαν διαπραγμάτευση με καλή πίστη. Απίστευτο, λέει. Επίσης, η αποτυχημένη επίθεση με ντρόουν που πραγματοποίησαν χθες το βράδυ εναντίον ινδικών πλοίων που έφευγαν από το στενό του Ορμούζ είναι εντελώς απαράδεκτη. Καλύτερα να συνέλθουν και γρήγορα. Γορά, λέει,
1: καλά τους λέει. Αφού αυτό θέλει συμφωνία, αλλά εκείνοι δεν θέλουν και το πει. Ναι. Ναι.
0: Όχι, και αυτοί θέλουν, αλλά θέλουν με τους δικούς τους όρους. Τι είναι, κορόιδα είναι.
1: Δεν είναι, Χριστό. Ο καθένας θέλει με τους δικούς του, με τους δικούς του όρους.
0: Τι έκανε.
1: Πάντως σημαίνει ότι οι όποιες πληροφορίες βγήκαν το Σαββατοκύριακο, ίσως να υπάρχει συμφωνία, μάλλον δεν πρόκειται να επιβεβαιωθούν.

Για την κίνηση μόνο να πω ότι φορτώνει η Αττική Οδός από την Ανθούσα μέχρι και τα Βρυλίσια. Η κάθοδος του Κηφισού έχει αρκετά προβλήματα από την Κηφισιά μέχρι και τα Μεταμόρφωση. Και μετά εδώ χαμηλά στο Εγάλαιο, Περιστέρι κτλ. Η άνοδος είναι καλή αυτή τη στιγμή. Το κέντρο της Αθηνής με προβλήματα. Αρκετή κίνηση στην κάθοδο της Κατεχάκη, εκεί στην Κεσαριανή. Κηφισίας άνοδο κάθοδος κατά τόπους. Και μεγάλη ανασχεσούλα βλέπω στο Ελληνικό, όπως πάντα. Απλώς νομίζω σήμερα ότι είναι κατά τη μεγαλύτερη, μεγαλύτερο το πρόβλημα. Επίσης, αρκετή κίνηση έχει και η Βουλιαγμένη προς το κέντρο της Αθήνας, ναι. Από Γλυφάδα προς το κέντρο. Το κέντρο του Πειραιά, αυτά. Δεν βλέπω τίποτα άλλο σοβαρό. Αν είναι κάτι περίεργο, ξέρετε εσείς, ενημερώστε μας.

0: Ο Δημήτρης Αγγυλάκος, γεια σου ρε Δημήτρη, καλημέρα. Καλό απόγευμα, συγγνώμη, καλησπέρα. Αυτοκίνητο κινητοποιημένο, λέει, στην αριστερή λωρίδα προς Γλυφάδα, στο δαχτυλίδι απέναντι τον Sky, λέει, μεγάλες καθυστερήσεις προς Παραλιακή. Τώρα έφτασα, άλλη μου αγάπης μου, καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπεις κάτι εκεί?
1: Ναι, βλέπω ότι κινούνται με αργές ταχύτητες.
2: Όχι ακινητοποιημένα όμως. Ακινητοποιημένα δεν βλέπω.
0: Προς την Γλυφάδα.
2: Προς την Γλυφάδα, μάλιστα.
0: Είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσω εγώ μετά να φύγω?
2: Ναι. Ωραία. Θα έχει τελειώσει με αυτό το μισήνιες. Μισήνιες. Λοιπόν, περάσα 15 λεπτά, δεν σου είπα. Για το Μητσοτάκη σου είπα.
0: Όχι, περίμενα.
2: Με συγχωρείς. Σήμερα μέρα που είναι, δεν θα
0: προσωπήσω. Αυτός κυκλοφορεί και λέει Μητσοτάκης. Δύο είναι εδώ μέσα. Σου σκάει σίγουρα.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Ο ένας είναι ο Τζούνος.
2: Στον Καντέλη απευθύνεσαι τώρα.
0: Όχι, σε σένα δεν απευθύνθηκα στον Καντέλη.
2: Όχι, στον Καντέλη και λες για.
0: Ναι, ναι. Δεν κοιτάω στα μάτια. Δεν είμαι. Δεν είμαι σαν τον Σπάνο Βαγγελό Δημήτρη Νικόλα ακόμα.
2: Γύλος.
0: Θα γίνω και τέτοιο. Δεν μου λες.
2: Σήμερα δεν έχει, δεν πρέπει να πούμε για το Μητσοτάκη που έδωσε συνέντευξη χθες και το οποίο και αυτό.
0: Εννοείται.
2: Ναι.
0: Το πρόβλημα με σένα είναι ότι θες να λες κάθε μέρα εκεί.
2: Δεν δίνει κάθε μέρα συνέντευξης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα
1: αλλά
2: λοιπόν.
1: Τι κάνει, έχει παρατηρήσει ότι κάθε μέρα θέλει να κάνει κάτι.
0: Ναι.
2: Ναι. Για να. Δεν παιδί μου, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Λοιπόν, τώρα τι έχω επιλέξει να ακούσουμε. Άκου να δεις. Είπε ο Μητσοτάκης εχθές.
1: Best of έχει κάνει.
2: Ναι.
0: Ναι, ρε.
2: Είπε ο Μητσοτάκης.
0: Έχει κάνει ο παγκτοφόνης μόνος του.
2: Όχι. Καλά, θα δω τα σχόλια σου μετά. Είπε ο Μητσοτάκης εχθές για το δίπλωμα αυτοκινήτου και τον Τσίπρα. Σήμερα λοιπόν το απάντησε ο Τσίπρας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτά τα αποσπάσματα. Το Μητσοτάκη για το δίπλωμα.
3: Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
4: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια.
2: Έτσι απάντησε ο κ. Τσίπρας.
1: Ωραία.
0: Βρήκα την απάντηση ελαφρώς ξενέρωτη. Θέλω να πω δηλαδή, έως πολύ ξενέρωτη, για να μην πω τίποτα άλλο.
2: Του Τσίπρα. Ναι.
0: Ναι.
1: Έχει χρόνο να την ετοιμάσει, γιατί έχει υποθεί από
0: χθες. Ναι. Για μένα θα έπρεπε να του πει ο Τσίπρας, μου έχει πάρει όντως τρεις φορές το δίπλωμα. Τι να λέμε τώρα, αφού φαίνεται. Ας ετοιμαστεί να του πάρω την ταυτότητα στις επόμενες εκλογές.
2: Καλό. Καλό,
1: αν δεν την πάρει, έχει συνταξιοδότηση.
0: Δεν πειράζει, να κάνουμε κανένα μπιφ τώρα. Δεν έχει κανένα λόγο. Ναι, γιατί ναι, από αυτό θα έχει συνταξιοδότηση. Εδώ ολόκληρο πρόγραμμα Θεσσαλονίκη έχει εντάξει και εσύ. Στην ταυτότητα και το δίπλωμα κολλήσουμε.
2: Πάντως θα υπήρχαν πολύ ωραιότερα πράγματα να θα μπορούσε να απαντήσει στον Πρωθυπουργό. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο κομμάτι. Πρόσεξε, δεν έχει Μητσοτάκη αυτό.
0: Μετά θα τα πούμε αυτά που δεν έχει Μητσοτάκη. Γιάννη, εκλογές. Τον πιστεύουμε τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θέλει να κάνει. Εγώ πιστεύω ότι θέλει να κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027.
0: Μάλιστα.
1: Το σχεδιάζει, το επιθυμεί. Αλλά τώρα κάτσε να φτάσουμε τέλος καλοκαιριού και θα ξαναβλέπουμε.
2: Τέλος καλοκαιριού.
1: Τέλος καλοκαιριού, ώστε να καταλήξει, άμα τη κάνει φθηνόπωρο.
2: Δηλαδή θα καταλήξει
1: τέλος
2: πριν τη ΔΕΘ.
1: Θα το ξέρει. Ναι,
2: θα καταλήξει. Όχι, θα καταλήξει πριν τη ΔΕΘ. Θα πει παιδιά, πάω στη ΔΕΘ και αποφασίζω να κάνω εκλογές στο φθηνόπωρο. Μάλιστα. Τέλος καλοκαιριού. Κάτσε να δούμε τι θα έχει μεσολαβήσει μέχρι τότε.
1: Ξαναλέω, εγώ πιστεύω ότι είναι ειλικρινές ότι θέλει να τη κάνει την άνοιξη του 27.
2: Ναι.
1: Αλλά πάντα υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι. Πολιτική είναι και ο στόχος στην πολιτική είναι να κερδίσει εκλογές.
0: Ναι,
1: με τον
0: ναι.
1: καλύτερο ποσοστό για σένα.
0: Για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
1: Κοίτα, χθες ήταν το νομίζω το καινούριο. Το καινούριο στο πώς θα αντιμετωπίσει, έδειξε πώς θα αντιμετωπίσει τον κύριο Σαμαρά εφόσον κάνει το βήμα για να κάνει νέο κόμμα. Θυμίζοντας ότι έχει φύγει ήδη μια φορά από την παράταξη, ότι έχει κάνει ένα δικό του κόμμα. Και
2: έχει
1: δοθεί
2: δεύτερη ευκαιρία.
1: Του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, τον ξαναγκάλιασε όπως είπε, τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Είναι σαν να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεύτερο τέτοιο λάθος δεν θα το συγχωρήσει ο ίδιος ο κόσμος της παράταξης. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο κ. Σαμαράς είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε ο κ. Τσίπρας μπορεί να το δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα, ούτε η κυρία Καριστιανού. Τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά η εκτίμηση
2: η δημιουργία ενός κόμματος από το Σαμαρά
1: μπορεί να
2: δημιουργήσει
1: πρόβλημα. Ναι.
2: Ναι, μπορεί να δημιουργήσει. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι λένε ότι θα κινηθεί σε χαμηλά ποσοστά, εν τούτης, ακόμη και έτσι να είναι.
1: Παλεύει για την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
2: Μπράβο.
1: Και αυτό. Μια μονάδα να τη κόψει, εγώ σου λέω. Να πάρει 1% και να είναι από την Νέα Δημοκρατία. Ποιο θα ζημιωθεί?
2: Προφανώς μόνο η Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Καραμαλή.
1: Στον κύριο Καραμαλή, παρότι ο κύριος Καραμαλή βαδίζει στο ίδιο μονοπάτι με τον κύριο Σαμαρά, με άλλη περπατησιά, αλλά στο ίδιο μονοπάτι. Πολύ διαφορετική, αρκετά διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν άφησε ούτε αιχμές, ούτε οτιδήποτε άλλο. Διότι θεωρητικά ο κύριος Καραμαλής, το λέω θεωρητικά γιατί δεν πήγε καν στο συνέδριο, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και προφανώς δεν θέλει να ανοίξει ο κύριος Μητσοτάκης όλα τα μέτωπα μαζί. Αν, και ειδικά αν δεν υπάρχει λόγος να τα ανοίξει.
2: Ναι. Ίσως να χρειαστεί να το κάνει αργότερα, ή πλησιάζοντας προς τις εκλογές.
1: Αυτό θα φανεί και από το πώς θα κινηθεί και ο κύριος Καραμαλής πλησιάζοντας τις εκλογές.
2: Ναι,
1: ειδικά
2: σωστά.
1: Αν έχει ανακοινωθεί ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά.
2: Ναι. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας έχει μιλήσει στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
2: Ναι, σωστά.
5: Και έχει πει αρκετά πράγματα. Θα τα συζητήσουμε. Δηλαδή, είναι τροφή για συζήτηση. Αυτά που έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Ο Σταύρος λέει: καλησπέρα σας κύριοι, είμαστε καλά. Βάλαν οι μεγάλοι της Νέας Δημοκρατίας πρόεδρο το Βορύδη στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Ναι. Ντροπή λέει. Έξω η Βίγκαν από την Αεκάρα. Ρε παλικάρια, πιο κοντά σε συμφωνία ήταν ο Γιάννης με τον Ντάισερμπλουμ παρά ο Τραμπ με το Ιράν, λέει. Τι παπατζής. Ο Κώστας ο Βου λέει: Facebook, Instagram, Messenger δεν λειτουργούν.
2: Γιατί υπάρχει πρόβλημα.
5: Τι να σου πω, τώρα θα δούμε.
2: Για να το λέει ο φίλος μας.
5: Θα να ανοίξουμε το Instagram. Μου άνοιξε και με το που το άνοιξα, Στέφανος του Τσιπάς βγήκε.
2: Άρα εντάξει. Ναι.
5: Τι να σου πω, εδώ φαίνεται ότι λειτουργεί.
2: Μάλιστα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στον Νίκο να δώσουμε.
5: Ναι. Ο Λάκης ο Ξόφτερος λέει χαμός στο Πασόκ, αλλά με απασχολεί η ευτυχία του Κυριάκου αν μάθει πόσα ζώα είμαστε στην Ελλάδα. Ο Ευάγγελος λέει γεια σας κύριοι, συνεχίζει για 10η ημέρα βιολογικό κέντρο της ΕΙΔΑΚ, της ΕΙΔΑΠ, ο αγωγός να τρέχει, ζητώ συγγνώμη, αλλά αυτό είναι ξεφτύλα, λέει. Χάνεται νερό μέσα στο σπίτι της ΕΙΔΑΠ.
2: Πόσο δίκιο έχεις.
5: Φανταστικό μήνυμα αυτό.
2: Πόσο δίκιο έχεις.
5: Καταπληκτικό.
2: Ναι.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Μάλιστα. Εκεί όπου είχαμε την πρόταση,
5: ναι.
2: Μία πρόταση από τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Ναι.
2: Λοιπόν, για να την ακούσουμε την πρόταση του κύριου Ανδρουλάκη.
6: Αυτό το μέτρο πρέπει να γίνει και θα γίνει από εμάς. Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν, αυτό το λέει χθες ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Μάλιστα.
2: Έρχεται σήμερα ο κύριος Τσίπρας εκεί στο συνέδριο που είπες και λέει αυτό για τα μέσα μεταφοράς.
7: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Πλην των τουριστών. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος γύρω στα 200-250 εκατομμύρια Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είναι χαμηλό. Είναι σχεδόν το 1 τέταρτο των διάφορων πας που δίνει ο κ. Μητσοτάκης.
2: Λοιπόν. Χρήστο,
5: Όπως το πω Κώστας είναι τώρα εδώ. Αυτό μου ήρθε και εμένα.
2: Για πες το.
5: Στην Πόκα ρε παιδί μου, δεν είναι, τα βλέπω.
2: Ναι. Ποιος το πει τα βλέπω.
5: Τώρα θα πει ο Ανδρουλάκης. Ναι. Γιατί ο Τσίπρας λέει ο Ανδρουλάκης στην πρόταση.
2: Ναι.
5: Είναι μια πρόταση που μπορεί να συζητηθεί, ρε παιδί.
2: Υπερθεματίζει ο Τσίπρας.
5: Ο Κυρανάκης λέει ότι τα τζάμπα έχει πεθάνει και είδαμε τους λογαριασμούς και τα λοιπά.
2: Λοιπόν, λέει ο Ανδρουλάκης λοιπόν.
5: Λέει ο Ανδρουλάκης αυτό. Έρχεται ο Τσίπρας, λέει δωρεάν μετακίνηση για όλους.
2: Ναι.
5: Τα βλέπω, λέει ο Τσίπρας. Και λέει δωρεάν μετακίνηση για όλους πλην των τουριστών.
2: Μάλιστα.
5: Έτσι είπε. Όχι, το είπε, πλην των τουριστών. Δηλαδή, τουρίστες θα πληρώνουν.
2: Μάλιστα.
5: Από πού θα τους καταλαβαίνουμε.
2: Τους τουρίστες
5: δηλαδή,
2: τον
5: είναι μόνο, θα πληρώνουν τελικά, θα πληρώνουν μόνο όσοι φορούν σανδάλι και κάλτσα. Τέλος.
2: Ναι, από το ντύσιμο θα τους ρωτάς.
5: Πάμε παρακάτω. Έρχεται ο Ανδρουλάκης τώρα. Τι θα έκανα εγώ, λέω τώρα. Πες ότι είμαι εγώ ο Ανδρουλάκης. Τα έλεγα. Αλέξη, τα βλέπω.
2: Μάλιστα.
5: Δωρεάν μετακίνηση για όλους τους πολίτες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και δωρεάν ακτοπλοϊκά για το καλοκαίρι.
2: Πω. Ωραία. Συμμετέχει ο Μητσοτάκης στην παρτίδα.
5: Ο Μητσοτάκης συμμετέχει, λέει.
2: Θα πει, τα βλέπω.
5: Λοιπόν, έρχεται ο Μητσοτάκης, λέει, τα βλέπω, βάζω 2 ευρώ στο Fuel Pass.
2: Παιδιά, την άλλη φορά. Καλά, φοβερή αντιπαράθεση έτσι. Δηλαδή,
5: εντάξει.
2: Ναι. Την άλλη φορά να πείτε και για τα ταξί.
5: Έχουμε να ακούσουμε.
2: Πάτε μόνο στα λεωφορεία και τα δρόμια.
5: Θες να χρησιμοποιείς ταξί.
2: Φροδρέαν.
5: Χρησιμοποιά το.
2: Δωρεάν.
5: Δωρεάν. Ποιος πληρώνει, το κράτος.
2: Έτσι.
5: Είναι ωραίοι, μπράβο τους. Εγώ τους βγάζω το καπέλο.
2: Τι λες μωρέ που είναι.
0: Είναι ωραίοι, ωραίοι, ωραίοι.
2: Άμα είναι έτσι, να πούμε κι εμείς.
0: Ο Τσίπρας λέει, φθηνότερο ρεύμα λέει κατά βασικές προτεραιότητες, ναι. Λέει ο κύριος Τσίπρας εδώ που διαβάζω από το sky.gr. Πρώτο μέτρο, το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας και του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία είναι ουραγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ενεργειακή φτώχεια που αγγίζει το 19,2%, δηλαδή σχεδόν ένα στα πέντε νοικοκυριά.
2: Μάλιστα.
0: Η Ελλάδα προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος σταθερών και μακροχρόνιων συμβολέων μεταξύ παρόχων και παραγωγών νεώσιμων πηγών ενέργειας με ενεργότερο ρόλο της ΔΕΗ. Έχουμε βρει τον τρόπο ώστε να υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή και προσιτή τιμή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έτσι ώστε μεσοσταθμικά, αυτά είναι που με προβληματίζουν εμένα.
2: Μεσοσταθμικά.
0: Ναι, να μειωθεί το κόστος των τιμολογίων κατά 30%.
2: Μάλιστα. Τον έχει τον τρόπο όμως.
0: Τον έχει.
2: Ναι.
0: Μπες σε διαφημιστικό περιβάλλον, θα πω άλλες 4 δεσμεύσεις του Αλέξη μετά.
2: Α, έχει άλλες 4.
0: Ναι, 5 τα πρώτα.
2: Ναι, μετά θα περιμένουμε το Πασόκ να δούμε τι θα πει. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Στοίχημα AGM Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη το θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πρίντεζη. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο FIBA 3-on-3 και υποδέχεται κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου και ελληνικού μπάσκετ. Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις ημέρες λοιπόν γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχασες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημαν AGN Ball Festival 2026 στη Σύρο από 26 έως 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάς ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
0: Όντως έχει πέσει, λέει εδώ, το διαβάζω και αλλού δηλαδή, μας στείλαν και άλλοι φίλοι. Facebook, η πλατφόρμα Meta, Facebook, Instagram και Messenger.
2: Α, μάλιστα, σοβαρό.
0: Εντάξει.
2: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί είναι σοβαρό. Εντάξει, είναι σοβαρό.
2: Γιατί είναι επικοινωνικό κόσμο, γίνονται.
0: Αυτό. Yeah. Μπορεί να, ξέρεις, ο κόσμος μπορεί να επικοινωνήσει, σηκώσει το τηλέφωνο, σχηματίσει τον αριθμό. Πάει γεια σου. Πανάει.
2: Πώς το λένε. Πανάει. Απαλιά που λένε αυτό. Και. Ναι.
0: Διαφημίσεις.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι
9: εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές.
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
13: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
12: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
14: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
15: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
16: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
17: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
16: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης.
18: Προπόληση στη Ξάνθη. El Classico Sports Cafe. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
19: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
20: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
19: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
20: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
19: Sneakers για κάθε μέρα.
20: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
19: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
20: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
19: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
21: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
22: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
21: Νόβα 931.
23: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Που διέρευσε από το Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και καλεί την Τεχεράνη να σοβαρευτεί γρήγορα. Νωρίτερα σήμερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα μια διαφορετική εκδοχή του Μνημονίου Συμφωνίας, που φαίνεται να ικανοποιεί όλες τις βασικές αρχές της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το πρακτορείο, το πυρηνικό ζήτημα παραμένει ανέγκυχτο. Το Ιράν δεν θα αναλάβει καμία δέσμευση σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης του στενού των Ορμούζ, ενώ τίθεται και θέμα πολεμικών αποζημιώσεων. Σε δήλωσή του, ο Νετανιάχου διεμήνυσε ότι όσο είναι αυτός πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαίνης, σε περιοχές της Αθήνας. Συνελήφθησαν 6 άτομα, μεταξύ των οποίων και 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγικό μέλος φέρεται να ήταν 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας. Προβλήματα καταγράφηκαν νωρίτερα στις πλατφόρμες της Meta, με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν δυσλειτουργίες σε Facebook, Messenger και Instagram. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανόν με μορμανές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
26: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα, Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αυτό το άλλο που είχε γίνει με τους καρχαρίες παντού, έχω αρχίσει και αγχώνομαι.
1: Ναι, ναι, πολύ, ναι, πολύ και μεγάλη.
0: Ναι, ρε, εσύ, μέχρι και την ανάφυζο λέει εμφανίστηκε.
1: Ναι, εδώ δίπλα.
0: Ο Μικές λέει: γεια σου, ρε Κούτρα. Δευτερόλεπτα πριν το πεις, λέει: τα βλέπω από το πόκερ. Αυτό είπα στο αυτοκίνητο. Όλοι το ίδιο είπαμε. Όσοι έχουμε δηλαδή μια. Ναι, για τις τράπεζες λέει: όλοι λένε ότι ο Τσίπρας τώρα ξεφορτώθηκαν τα κόκκινα δάνεια. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι οι δανειολήπτες συνεχίζουν να κουβαλούν στις πλάτες τους, λέει. Οπότε θα κάνουμε ένα δημόσιο πράγμα κοινωνικής κατοικίας. Θα βάλουμε τα κίνητα του δημοσίου. Και αυτά,
1: όλα
0: να μπορούν οι δανειολήπτες να παίρνουν κοντά στην τιμή που πήραν τα φαντς στα σπίτια τους πίσω. Όχι μπαταξίδες.
1: Α, όχι.
0: Μόνο οι.
1: Όπως ξέρουμε από πριν.
0: Και αυτό, πού να ξέρω εγώ.
1: Έλατε.
0: Ναι, η τρίτη πρόταση, δωρεάν χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Αυτό που είπαμε, όλοι τζάμπα που μετακινηθείτε να μην υπάρχει πλην των τουριστών.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Κατάργηση των πανελλαδικών.
1: Α, μάλιστα. Είναι μια πρόταση αυτή.
0: Κατάλαβες, γιατί λέει σήμερα μόνο ένα στα 10 παιδιά από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα καταφέρει να περάσει το ελληνικό πανεπιστήμιο και αυξήσεις μισθών σε εθνικό σύστημα υγείας και εκπαίδευση. Αυτά είναι οι 5 προτεραιότητες, 5 πρώτες προτεραιότητες του Αλέξη του
1: Τσίπρα. Σε εθνικό σύστημα υγείας και εκπαίδευση. Άλλοι, όχι.
0: Ο Μανώλης Οξ λέει στη Μάλτα, το έχει στείλει και ο Γεράσιμος από τη Μάλτα που είναι εκεί, όλοι επιβιβάζονται από την μπροστινή θύρα των λεωφορείων, επικυρώντας το ηλεκτρονικό εισιτήριο την κάρτα τους. Οι κάτοικοι της Μάλτας, υποθέτω και πολίτες και αλλοδαποί, έχουν δωρεάν κάρτα περιορίστων διαδρομών. Είναι ακριβώς έτσι. Το λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα ακριβώς. Οι τουρίστες πληρώνουν εισιτήριο στον οδηγό.
1: Μάλιστα. Ωραία, αυτό θα κάνουμε και εδώ.
0: Λοιπόν, έχουμε παράταση. Αχ, πώς ήταν αναμενόμενο.
1: Αχ, ρε Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Με αυτόν εδώ πέρα έχουμε χάσει 300 στοιχήματα με τις παρατάσεις.
0: Παρέ, παιδιά, τα παίρνετε πάνω σας, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Όχι, δεν τα παίρνουμε πάνω μας. Θέλουμε να γίνει έτσι. Πώς γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις.
0: Τα παίρνετε πάνω σας.
1: Τι παράταση είναι, Γιώργο?
2: Δεν είναι το παίρνουμε πάνω μας. Όταν ακούς τρεις υπουργούς.
0: Εμπιστεύεσαι τη διοίκηση.
2: Όταν σου λένε πριν από δύο μέρες ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση, εγώ θεωρώ ότι ο λόγος του υπουργού Παύλα πολιτικού είναι νόμος.
0: Πότε ρε εσείς έχουν πει, πότε έχει υπάρξει, μόνο ένας έχει υπάρξει. Ένας.
1: Ποιος.
0: Που είπε δεν θα δοθεί άλλη παράταση και δεν δόθηκε. Μόνο ο Χατζηδάκης.
1: Φυσικά.
0: Ως υπουργός οικονομικών.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Για τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Ναι. Όχι μόνο για τα τέλη, και για άλλα πράγματα.
1: Δεν έδινε τώρα δεν υπάρχει παράταση ούτε για την κυρία.
0: Αλλά εσείς.
1: Εδώ εμείς καταρχήν με τους θερμοσύμφωνους έχουμε φάει 5 γκολ. Με τα εξοικονομώ, αλλά 5.
0: Αφού είστε γατάκι.
1: Ναι, αλλά είπαμε, μόλις δεν υπάρχει παράταση.
0: Πάμε στην είδηση.
2: Τώρα ποιο είναι το θέμα? Πάει μια εβδομάδα μετά. Μια μικρή, δηλαδή 7 μέρες παράταση μέχρι 22. Μέχρι 22 Ιουνίου θα μπορείτε να καταθέσετε τις δηλώσεις σας. Χρειάζεται προσοχή, γιατί πολύ λίγοι διοκτήτες οικοπαίδων έως τώρα έχετε δηλώσει στο akatharistaapp.gov.gr σε σχέση με τα υπόλοιπα χρόνια. Δηλαδή έως τώρα είμαστε 337.000 οι διοκτήτες οικοπαίδων που έκαναν τη δήλωση στην πλατφόρμα. Πέρσι ήταν 500.000 και πρόπερσι ήταν 800.000.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τι έγινε? Άρα υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών οικοπαίδων οι οποίοι δεν μπαίνουν στην πλατφόρμα για να τη δηλώσουν ότι καθαρίσανε.
0: Μάλιστα.
2: Καταρχήν να σας πω ότι δεν γίνεται μια φορά. Δηλαδή μην νομίζετε ότι το κάνουμε μια φορά και τελείωσε. Θα το κάνετε κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο.
2: Αυτό λέει ο νόμος. Έτσι το έχουμε καταλάβει όλοι.
0: Κάθε χρόνο θέλει καθαρίσμα το οικοπαίδο.
2: Και κάθε χρόνο κάνουμε τη δήλωση. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δηλαδή, ρίχτε το τσιμέντο, τσιμεντώστε τα όλα. Άμα το τσιμεντώσεις, ούτε να καθαρίσεις θες τίποτα. Ρίχτου πίσα, ρίχτου θυγόξι, κάτι για να μην μπλέξεις.
2: Μα είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά.
1: 550.000 με 300 κάτι, προφανώς.
2: Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πάει στην πλατφόρμα, λίγη το 22 του μήνα, έτσι.
0: Ναι.
2: Να μπει κάποιος στην πλατφόρμα και να πει, έλα εδώ ρε φίλε, πέρσι το δήλωσες.
0: Έχεις δίκιο.
2: Φέτος γιατί δεν το δηλώνεις?
0: Το
2: πούλησε στο οικόπεδο.
0: Του έχουν σκοτήσει τον έρωτα του κόσμου με τις πλατφόρμες. Κατάλαβες. Όλο πρέπει να πες στην πλατφόρμα. Ξαναπες στην πλατφόρμα. Να και η πλατφόρμα. Να και εκείνο. Να και το άλλο. Ζουρλαίνεται κι ο άλλος. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι από τη στιγμή που είναι περιουσία σου πρέπει να τη φροντίσεις και να την καθαρίζεις. Και δεν σου χρωστάει τίποτα ο γείτονας, ο οποίος έχει κάνει την αποψήλωση. Αν πιάσει μια φωτιά, χτύπα ξύλο, να κινδυνεύει το δικό του σπίτι επειδή είσαι μπάχαλος
1: και δεν το κάνεις.
0: Και ανάλυτες και δεν το κάνεις. Αλλά απ' την άλλη, να λέμε και την αλήθεια τώρα, τους έχουν ζαλίσει τον έρωτα.
1: Ελπίζω κύριε Γιώργο.
0: Είναι πολύ καλό μέτρο και το στηρίζω. Για να είμαι
2: ξέρεις πόσες πυρκαγιές έχουμε γλιτώσει.
1: Ελπίζω.
2: Πάρα πολλές.
0: Δηλαδή.
2: Δεν έχουμε τώρα ένα ακριβή αριθμό, αλλά είναι πάρα πολλές.
1: Ελπίζω, Γιώργο, μετά την 22η Ιουνίου να μην υπάρξει άλλη παράταση.
0: Δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
1: Τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα.
2: Η αρχική εκτίμηση
1: είναι ότι
2: ήταν,
1: δεν θα δοθεί.
2: Ήταν μέχρι 30. Αλλά τελικά έδωσε μέχρι 22.
0: Μάλιστα. Γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά,
0: η φίλη μας η Ελένη έχει πολύ βροχή αυτή τη στιγμή, έξω από τη Λάρισα μας ενημερώνει η γυναίκα. Ο Σοκράτης λέει: γεια σας παιδιά, αν κάποιος χρωστάει κάποιο υπόλοιπο σε ένα δάνειο, γιατί να μην πουλιέται το σπίτι, να παίρνει το ποσοστό ανάλογα του ποσού που έχει αποπληρώσει και να μπορεί με τα λεφτά να πάει να νοικιάσει σπίτι ή να βιοποριστεί. Τι να σου πω, Σοκράτη, δεν ξέρω.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Ο Αστέριος. Γεια σας αγαπημένοι ατέριαστοι, μην αγχώνεσαι κύριε Χρήστο, έχω πληροφορίες πως αν ξαναβγεί το Πασόκ θα καταργήσει μέχρι και τους Καρχαρίες. Αστέρια, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν θα ξαναβγεί το Πασόκ, καταλαβες. Οπότε
1: θα γεμίσουμε Καρχαρίες.
0: Καταλαβες, ναι. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, να είσαι καλά. Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: καλησπέρα φίλοι μου, χαίρομαι διότι μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο και με βάση τις προτάσεις της αντιπολίτευσης αυξήθηκαν οι αποδοχές μου και δεν πληρώνω τίποτα, θα είναι όλα τζάμπα, λέει. Και τι περιμένω το κόμμα που θα πληρώνουμε και θα κάθομαι. Σας ευχαριστώ, καλό σου κου. Θα μας κάνουν AI τα κόμματα. Είναι αυτό που είχε πει ο Bill Gates.
1: Ναι, τι.
0: Ο Bill Gates έχει πει κάποτε, κάποια στιγμή στο ντοκιμαντέρ, έχει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που λέει διάφορα στο Netflix. Και έχει πει λοιπόν ο Bill Gates ότι θα πρέπει όλες οι μεγάλες εταιρείες με τα bot και τα robot και όλα αυτά, σιγά σιγά, να αρχίσουν να πληρώνουν φόρος για κάθε ρομπότ που χρησιμοποιούν.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι θα αρχίσουν να κάθονται στα σπίτια τους σιγά σιγά.
1: Ποιος θα τους πληρώνει?
0: Και όλοι θα ζούμε με κάποιο εισόδημα. Λέει που κάποιος σας το δίνει. Κατάλαβες. Οπότε, ναι. Αυτά τα κόμματα, τα δικά μας, είναι πιο μπροστά από το AI, πιο μπροστά από την εποχή. Οπότε λένε: κάνω ό,τι θες, τζάμπα, τρώγε, πίνε κτλ. Πληρώνει το κράτος. Εγώ είμαι σύμφωνος σε αυτό.
1: Εντάξει. Και εγώ είμαι σύμφωνος. Και τα λεωφορεία δωρεάν και τα ταξίδια.
0: Απλώς μην μου ζητήσουν μετά λογαριασμό.
1: Πώς, αφού δεν.
0: Όχι.
1: Θα πεις, σου καναλάβεις.
0: Όχι.
1: Δεν έχω φράγκο, θα πεις.
0: Ο Πέτρος λέει: παιδιά, πώς είναι δυνατόν να έχουν πέσει ταυτοχρόνως τρεις άσχετες μεταξύ τους πλατφόρμες? Δεν είναι άσχετες. Ανήκουν, είναι μία εταιρεία, είναι η εταιρεία Meta του Zuckerberg. Και το Instagram και το Facebook και το Messenger ανήκουν στον Zuckerberg. Ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, και το WhatsApp δεν είναι του Zuckerberg. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά λέω. Ο Μιχάλης από το Φάληρο λέει: καλησπέρα σας. Ψήφος διαμαρτυρίας, είναι δυνατόν να κινδυνεύει σταθερότητα, οικονομία και το πολίτευμα για 4 χρόνια για να διαμαρτυρηθεί και καλά κάποιος? Τι να σου πω. Ο Μικές. Α, ναι, γεια σου Μικέ. Γεια σου Γεράσιμο από τη Μάλτα. Ο Μιχάλης ο Παλίδης λέει: δεν κατάλαβε ο κ. Τσίπρας ότι λόγω της ανικανότητάς του και τον καταστροφικό τρόπο που κυβέρνησε αυτός και η ομάδα του αφαίρεσε τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός. Ευτυχώς το κατάλαβε ο ίδιος και παραιτήθηκε. Τώρα γιατί επανέρχεται? Για οριστική καταστροφή, λέει.
1: Πανέρχεται, αλλά το ποσοστό.
0: Ο Πάνος λέει: δεν μπορεί να εξαιρέσει τους Ευρωπαίους τουρίστες. Είναι παράνομο από το να μην πληρώνουν. Θα έπρεπε να το ξέρουν. Δεν το γνωρίζω. Πρέπει να δούμε τι ισχύει στην Μάλτα. Γεια σου Λέτα, γεια σου Θάνο. Ο Μιχάλης από τα Νότια Προάστια. Όντως, καλησπέρα παιδιά. Τώρα επανέρχονται τα σώσια. Πριν είχαν μπλοκάρει. Πω, τι πάθαμε. Ο Δημήτρης λέει: ξεχνάτε πως οι ψήφοι στα κόμματα που δεν θα μπουν στη Βουλή πηγαίνουν κατά βάση στο πρώτο κόμμα. Ναι, και γιατί δεν το ξεχνάμε, γιατί είπαμε εμείς?
1: Ότι αν υπάρχουν πολλά κόμματα που θα είναι στο 2,5, στο 2, στο όλα αυτά θα προσμετρηθούν στο πρώτο κόμμα.
0: Ναι, αυτό δεν είπαμε και εμείς.
1: Ναι, το ίδιο πράγμα.
0: Εσείς δηλαδή, εγώ δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Διαφημίσεις, παρακαλώ, ερχόμαστε.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλη Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Γεια σου Ρετάκα, να το λαγωνίσει. Στείλ το Ρετάκι να γελάσουμε. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: τι ερώτηση έκανε ο Κρατής για να την απαντήσουμε. Αν και με ποιο τρόπο εξαιρούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες από το
1: μέτρο με τους τουρίστες.
0: Με τους τουρίστες. Καταλάβατε, ναι. Αυτό. Γεια σας κύριε Σταματέλο, τι κάνετε.
1: Γεια σας κύριε.
15: Γεια σου Νίκο.
1: Μια χαρά.
15: Ήρεμα. Τι γίνεται.
1: Μουντιάλ.
15: Μια και είπε ο έστειλε ο Γεράσιμος από τη Μάλτα να ξεκινήσουμε με πόλο. Γιατί έχει Final Four Champions League στο πόλο στη Μάλτα και τα δύο, και άντρες και ναι. Γυναίκες.
0: Και ποιος έχει πάει,
15: ο Ολυμπιακός και στους άντρες και στις γυναίκες. Στις γυναίκες παίζει απόψε τελικό,
0: ναι.
15: Φερεντσβάρος.
0: Τη Βαλέτα. Ναι.
15: Στους άντρες έχασε χθες από την Προρέκο, οπότε πάει για τρίτη θέση με τη Φερεντσβάρος πάλι.
1: Στο πόλο.
15: Στο πόλο.
1: Εντάξει. Πες και για το Μουντιάλ τώρα.
0: Είναι στο Final Four όμως.
15: Ναι, τελικά είναι
0: επειδή
1: Final
0: γελάς,
1: Four το πόλο.
0: Επειδή γελάς.
15: Ναι. Champions League πόλο.
0: Το πόλο είναι από τα εθνικά αθλήματα στη χώρα. Θες να πεις κάτι.
1: Ότι είναι από τα εθνικά αθλήματα στη χώρα.
0: Είναι η βασική ομάδα που έχει πάει ένα σκασμό Ολυμπιάδες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μέχρι... Θες κάτι. Όχι, άμα θες, έλα.
15: Μέχρι να πάει το μπάσκετ.
0: Μιλάγαμε σε εξωτερικούς περισσότερους που έχουμε. Ναι.
15: Μέχρι να πάει το μπάσκετ στην Ατλάντα. Γιατί εκεί ήταν η πρώτη παρουσία της.
1: Είχε πάει το πόλο.
15: Μόνο το πόλο
0: μόνο
15: έχει
0: πάει. Μόνο το πόλο.
15: Από ομαδικά. Ακριβώς. Από ομαδικά.
0: Επειδή κλεβάζεις Γιάννη, καταλαβαίνεις.
15: Δεν ξέρει, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, άντε.
1: Για πάμε στο Μουντιάλ που ξέρω.
15: 2-0 το Μεξικό τη Νότια Αφρική.
1: Φαβόρη ήταν το Μεξικό, ναι.
15: 2-0 το Μεξικό τη Νότια Αφρική. Πολύ ωραίο ήταν το παιχνίδι το πρωινό. Το Κορέα, Τσεχία.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία. Ήταν 1-0 και έγινε 1-2 μετά.
15: Νίκησε με ανατροπή η Κορέα. Είχε φάσεις. Αυτό ήταν ωραίο.
1: Σήμερα
15: έχει Καναδά, Βοσνία, Ζεγοβίνη.
1: Καναδά, Βοσνία. Εντάξει.
0: Ζνία.
1: Τι ώρα?
15: 10.
1: 10. Και μετά?
0: Σήμερα.
15: Σήμερα.
0: Στις 10.
15: Ναι.
0: Τι μάτς έχει?
15: Καναδά, Βοσνία.
0: Γιατί να το. Ειλικρινά τώρα. Αν δεν είσαι από το Οντάριο ή από το Σεράγεβο, για ποιο λόγο να το δει, πείτε μου.
1: Το επόμενο.
15: Ή αν το έχει παίξει στοίχημα.
0: Ναι. Ρε και στοίχημα, το βλέπεις στο κινητό. Άσε μας ρε Νίκο τώρα.
1: Το επόμενο παιχνίδι.
0: Δηλαδή Καναδάς Βοσνίες. Γιατί πόσο μερακλής πρέπει να είσαι.
15: Τώρα με κουρδίζεις και θα αρχίσω πάλι για αύριο.
0: Ναι, τι έχει αύριο.
15: Αύριο που αλλάξανε την ώρα του μπάσκετ.
0: Ναι.
15: Για να δείξουν Κατάρ Ελβετία.
0: Ναι, φοβερό. Η ποδοσφαιρομάνα το Κατάρ και η ποδοσφαιρομάνα η Ελβετία.
1: Εντάξει.
15: Ξημερώματα Γιάννη μια σου απαντήσω. Έχει οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
1: Ορίστε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, βλέπεις.
0: Πότε.
15: 4 ώρα το πρωί. Όχι.
0: Ξημερώμα τη Σαββάτου.
15: Ναι.
0: Άμα έχω πάει το βράδυ σε καμπουζού και γυρίσω. Και είμαι νορμάλ, ναι. Ας πούμε. Και δεν έχω μεθύσει.
15: Ναι.
0: Και δεν με παίρνει ο ύπνος. Γιατί είμαι σε αυτό. Μπορεί και να χαζέψεις λίγο.
1: Μάλιστα. Αύριο σε
0: ομάδα είπες.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Με ποιον είσαι.
0: Με κανέναν, ρε. Δεν θέλω να με κανέναν.
1: Αυτό
0: με του Άγγλου είμαι μόνο.
1: Και αύριο στι 6 το απόγευμα όμω που θα δει.
15: Θα το δει αύριο, θα είσαι για μπάνιο.
1: Παιδιά.
0: Το μπάσκετ.
15: Ναι.
0: Θα το δω, είσαι τρελός. Αύριο είναι τελικό των τελικών τώρα. Βλέπουμε όλη τη χρονιά να χάσουμε τον τελικό. Κάτσε τώρα. Εδώ βλέπουμε Περιστέρι Κολοσσό. Και θα χάσουμε το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Πού είναι τα πάντα ανοιχτά, βέβαια, έτσι.
15: Ναι. Είναι ένα παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι, Κρυνοντόλα, να δούμε τις απουσίες του Παναθηναϊκού. Μην βιάζεσαι,
1: Πολλές, λέει, πολλές απουσίες.
15: Δεν ξέρω, θα τις δούμε.
1: Μα και προχθές πήγε πολλές.
15: Ναι. Και.
1: Τι και. Και που είχε πολλές.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά μην κάνεις εσύ, χαλάρωσε λίγο.
1: Εγώ τι είπα, ρε.
0: Ηρέμησε λίγο, ηρέμησε. Δεν κάτσε.
15: Θα λέει ο Χρήστος.
0: Θα το δούμε αύριο. Ηρεμήστε. Περισσότερο άγχος έχει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι μια πραγματικότητα από τον Παναθηναϊκό. Είναι τη ζωή αυτό. Ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, κερδισμένος είναι με την έννοια ότι δεν το σήκωσε ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ.
15: Ναι, αλλά εδώ που έχει φτάσει το θέλει.
0: Εννοείται. Όχι, αμάντα, εννοείται ότι το θέλει. Δεν κατάλαβες. Εννοείται ότι το θέλει. Και φάνηκε ότι το θέλει με τον τρόπο που παίξαν το προηγούμενο μάτς. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία.
1: Να σε καλά, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, θα γίνει εδώ, θα το σηκώσει. Άμα είναι ο Παναθηναϊκός, θα γίνει εδώ ή θα το πάει στο ΆΚΑ να το σηκώσει.
1: Εσύ τι λες.
15: Μπράβο, εσύ τι λες. Όπως σε ρώτησε ο Γιάννης, εσύ τι λες.
0: Κανονικά θα έπρεπε εδώ, όπως γίνεται στο NBA.
15: Μπράβο, επειδή λοιπόν δεν είμαστε NBA. Επειδή δεν είμαστε NBA.
1: Ναι.
0: Αν το πάρει ο Ολυμπιακός θα γίνει απονομή εδώ.
15: Αν το πάρει ο Ολυμπιακός θα γίνει.
1: Θα πάει στο ΆΚΑ.
15: Αν το έπαιρνε προχθές ο Ολυμπιακός θα γινόταν απονομή.
0: Δεν το ξέρω.
15: Δεν θα,
0: θα έπρεπε όμως.
15: Δεν θα γίνονταν.
0: Α, δεν θα γίνονταν.
1: Δεν θα γίνονταν.
0: Λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Κλείνω με το για να μην έχουμε απορίες. Μόνο για τους μονίμους κατοίκους στη Μάλτα λέει. Είτε Μαλτέζοι, Ιταλοδαποί. Έχουμε κάρτες επιβίβασης μετά από αίτησή μας. Όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν εισιτήρια 1,5 ευρώ το χειμώνα και 2 ευρώ το καλοκαίρι. Στον οδηγό από την πρώτη πόρτα. Και οι κοριτσάρες
1: του Ολυμπιακού
0: το σηκώσουν απόψε, λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Γεια σας.
0: Καλό Σαββατοκυριακό, γεια σας.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
16: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
17: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
18: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
19: Το λογαριασμό παρακαλώ.
20: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
21: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber, δεν κρίνει, απλά σε πάει.
2: Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
23: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
24: People have repower. People have repower.
25: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
26: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
27: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
28: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
29: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης.
30: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
31: Την επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήνων των 6. Πάμε σε ένα θέμα φίλοι μας με τον συνάδελφο Γιώργο Ανδρή από το site caranemotor.gr που αφορά τη φορολογία για τα υβριδικά και plug-in υβριδικά, μια κατηγορία που αντιπροσωπεύει το 57% των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων και φυσικά το νομοσχέδιο αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και θα δούμε τα αποτελέσματα. Γιώργο Ανδρή, καλό απόγευμα.
32: Καλησπέρα και από μένα. Όντως ήταν ένα νομοσχέδιο έκπληξη για όλη την αγορά.
31: Μεγάλη έκπληξη, ναι.
32: Δεν το περίμενε κυριολεκτικά κανένας αυτές τις αλλαγές. Ωστόσο, να τονίσουμε, όπως πολύ σωστά είπες, ότι έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση και ουσιαστικά δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τελική του μορφή μέχρι να φτάσει στη Βουλή. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα είναι αναρτημένο σε δημόσια διαβούλευση και από εκεί και πέρα θα επιστρέψει στο Υπουργείο το νομοσχέδιο, ναι, για να κάνουν τις όποιες αλλαγές θέλουν τα κυβερνητικά στελέχη.
31: Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Αυτό το νομοσχέδιο τι μας λέει, ότι θα πρέπει να υπάρχει φορολογία μεγαλύτερη?
32: Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αλλάζει ριζικά όσα γνωρίζουμε για τα plug-in hybrid αυτοκίνητα, τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα εταιρικά. Αρχικά να πούμε ότι οι ιδιώτες καταναλωτές, εάν ψηφιστεί το νομοσχέδιο ως έχει και ό,τι έχουμε δει στο νομοσχέδιο που είναι αναρτημένο,
31: ναι,
32: θα αυξηθούν οι δασμοί πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί
33: έρχονται στο Nova 931.
34: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
35: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό. Yes.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
7: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
6: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
7: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
6: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
8: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
7: Για ό,τι ντύνεστε,
6: σκεπάζεστε,
8: αλλά και πατάτε.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
8: Το τέλειο.
6: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
7: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή.
6: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
9: Μακρύβης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
12: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
14: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
15: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
16: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametaphores.gr.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη.

0: Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 931.
9: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
10: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο σου έχω νέα της Παρασκευής, 12η μέρα του Ιουνίου. Τι όμορφα που έχει κυλήσει αυτός ο μήνας των διακοπών. Και λέω αυτός ο μήνας των διακοπών γιατί να ξέρετε ότι για πάρα πολύ κόσμο έχει αλλάξει λίγο το καλοκαίρι και οι συνήθειες του καλοκαιριού. Πολλοί κόσμος ζητάει άδεια και τον Ιούνιο για διακοπές. Και επειδή πάρα πολλοί κόσμος ζητάει και άδεια τον Ιούνιο για τις διακοπές, γιατί όλοι είναι και πιο εύκολα και λίγο πιο φτηνά και η εξυπηρέτηση είναι καλύτερη, να σας πω ότι σήμερα που είναι Παρασκευή και είναι χαλαρή μέρα και μιλάμε για τις πλανητικές επιρροές, θα δούμε πώς τα ζώδια πάνε διακοπές και τι ακριβώς κάνει κάθε ζώδιο, ποια είναι τα χούγια κάθε ζωδίου για την περίοδο των διακοπών. Όλα αυτά λοιπόν με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Okay, πάμε να τα δούμε και από την καλή και από την ανάποδη. Εντάξει, πάμε να τα δούμε όλα παιδιά, χαρακτηριστικά θα ξεκινήσουμε από τους κριούς και θα το πάμε έτσι χαλαρά και ωραία μέχρι τους ηχθείς.
1: Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Nova Radio News Today.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Τα ζώδια λοιπόν πάνε διακοπές, φίλες και φίλοι του Έχω Νέα, και θα ξεκινήσουμε με τους κριούς, που φυσικά και θέλει να κάνει διακοπές οπουδήποτε, αρκεί να περιλαμβάνουν κολύμπι και βέβαια πολύ αδρεναλίνη. Ο κριός είναι το ζώδιο που αγαπάει πάρα πολύ τη διάρκεια των διακοπών να έχει οπωσδήποτε περισσότερη αδρεναλίνη, και φυσικά το ιδανικό μέρος για τον κριό είναι μέρος το οποίο έχει να κάνει με αναρριχήσεις, έχει να κάνει με πολύ ωραίες θάλασσες, καλοτάξιδες, έχει να κάνει και λίγο με τον κίνδυνο. Οπότε θα έλεγα ότι σίγουρα στην παρέα του θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που επίσης έχει την ίδια έτσι τρέλα με τα θαλάσσια σκι, με τις αναρριχήσεις, με όλα αυτά τέλος πάντων που πραγματικά κάνουν την περίοδο των διακοπών λίγο πιο περιπετειώδη. Οπότε αν θέλετε πολύ αραλίκι και ξενοδοχείο και καθισιό, μην πάτε με ένα κρυό διακοπές, γιατί ακριβώς το αντίθετο θέλει εκείνος.
5: Νόβα 931.

0: πάμε τώρα στον Ταύρο, ότι ο Ταύρος είναι ακριβώς το αντίθετο από τον Κριό, δηλαδή πάει σε μέρη με παραλία και άμμο και κάθεται αναπαυτικά. Η δε παραλία πρέπει να διαθέτει απαραίτητο καφετέρια, μια ταβέρνα, όπου εκεί θα μπορεί να αφήσει την ξαπλώστρα του, να απλώσει το κορμάκι του και να φάει, να πιει, να ξεκουραστεί. Και βέβαια αυτός, ο Ταύρος, αν πάτε μαζί του διακοπές, το ιδανικό γι' αυτό είναι όλη την ημέρα ξάπλα, να μην κάνει απολύτως τίποτα και να τον υπηρετούν όλοι γύρω. Αλλά θα έλεγα ότι αν θέλετε το αντίθετο, δηλαδή περιπετειώδεις διακοπές, δεν θα περάσετε καλά με ένα Ταύρο. Αν είστε κι εσείς λίγο του ραχατιού της ξεκούρασης και του «τα θέλω όλα μπροστά μου και δεν θέλω να κάνω απολύτως τίποτα στις διακοπές», τότε βουρ με τον Ταύρο διακοπές φέτος το καλοκαίρι.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
0: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
0: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
7: Nova 931.
6: Και πάμε στους διδήμους για να σας πω ότι ο δίδυμος φυσικά θέλει να πάει οπουδήποτε έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν τον νοιάζει αν είναι βουνό ή θάλασσα, αρκεί να έχει κόσμο. Πάντα ο δίδυμος επιλέγει πολύ συχνά στα μέρη για τις διακοπές. Αν του πείτε δηλαδή να πάτε σε ένα νησί που δεν έχει κόσμο, ούτε να το δει ούτε να το ακούσει. Από την άλλη, θέλει να έχει ακροατήριο. Δηλαδή, με τίποτα δεν θέλει να παραμείνει μόνος του κατά τη διάρκεια των διακοπών. Είναι ο άνθρωπος όπου θα έχει και πάντα μπόλικο χρονομιλία στο κινητό του και όταν θα φύγει από τις διακοπές, να σας πω ότι θα τους χαιρετάει όλους, από τον ξενοδόχο, από τον εστιατόρα, θα έχει κάνει παντού φιλίες, δηλαδή δεν θα είναι απλά και τυπικά στις διακοπές αυτό που λέμε ναι, γεια σας, ήρθα παρήγγυλα, φεύγω, θα πιάνει κουβέντα με όλους και θα κάνει και παρέες και φιλίες. Είναι ο πιο κοινωνικός του ζωδιακού και στις διακοπές αυτό δεν το ξεχνάει με τίποτα.
0: www.novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Διακοπές, φίλες και φίλοι, και ζώδια σήμερα το θέμα μας. Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Είναι το σου έχω νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να δούμε πώς συμπεριφέρονται οι καρκίνοι κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ο καρκίνος, αν δεν έχει οικογένεια, θα πάει με τη μαμά του και τον μπαμπά του διακοπές. Έχω να σας πω. Από την άλλη, θέλει να έχει σύντροφο οπωσδήποτε. Του αρέσουν οι οικογενειακές διακοπές, οι χουχουλιάρικες διακοπές. Δεν τρελαίνεται για τον πάρα πολύ κόσμο. Του αρέσουν επίσης και οι πολύ μοναχικές παραλίες. Θα έχει πάντα μαζί του βιβλία, ξυπνάει πρωί, προετοιμάζει το πρωινό. Θα κοιμηθεί επίσης πάρα πολύ νωρίς το βράδυ. Του αρέσει να ανακαλύπτει όμορφα μέρη, ωραίες ταβερνούλες, ήσυχα μέρη. Τέλος, ο καρκίνος μπορεί να πάει όλη του τη ζωή στο ίδιο μέρος που πέρασε τις διακοπές του όταν ήταν παιδί, γιατί αυτό του ξυπνάει και τις πιο ωραίες του αναμνήσεις. Είναι το πιο ρομαντικό ζώδιο και έχει στις διακοπές.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
2: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και πάμε τώρα να δούμε πώς είναι τα χούγια του Λέοντα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Εάν πηγαίνει με τον αγαπημένο του ή την αγαπημένη του στις διακοπές, θα θέλει να πάρει μαζί του οτιδήποτε είναι χλιβάτο. Πρώτα απ' όλα θα σας πάει σε χλιβάτα ξενοδοχεία αν είναι άντρας. Αν είναι γυναίκα, αγαπάει τα χλιβάτα ξενοδοχεία. Η χαρά του επίσης είναι να αγοράζει δώρα και για φίλους και για γνωστούς και για τον άνθρωπο που είναι μαζί του. Γενικά περνάς ωραία με τον Λέοντα στις διακοπές, ακόμα και αν σε πάει και στο πιο έτσι περίεργο μέρος του κόσμου, θα βρει τρόπο και θα είναι και πολύ γενναιόδωρος κατά τη διάρκεια των διακοπών, όχι μόνο απέναντι στο τέρι του, αλλά και απέναντι σε όλους, από τον ξενοδόχο, από τον άνθρωπο που θα του αφήσει τον μπουρμπουάρ, που θα τον σερβίρει, μέχρι τους πάντες. Γενικά με τον Λέοντα οι διακοπές είναι ένα χλιδάτο όμορφο ταξίδι.
0: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια.

0: Μετακινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια.
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
8: Και πάμε να δούμε πώς περνάει ο παρθένος στις διακοπές, οπότε να έχετε λάβει τα μέτρα σας. Αν είστε λοιπόν με κάποιο παρθένο ή αν είναι ο φίλος σας ή η φίλη σας παρθένος και θέλετε να πάτε μαζί του διακοπές, να ξέρετε ότι επιλέγει πάντα ασφαλή μέρη, ότι του αρέσει να είναι όλα τακτοποιημένα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Μήνες πριν πρέπει να είναι κλεισμένα όλα, το ξενοδοχείο. Θα πάρει και τα δικά του καθαριστικά, αυτά τα ξέρουμε, τα σαμπουάν του, την οδοντόπαστα, τα απολυματικά του. Θα καθαρίσει πάρα πολλές φορές όλο το δωμάτιο, θα το απολυμάνει και γενικώς προτιμάει διακοπές που περιλαμβάνουν και ξεναγήσεις σε αξιοθέατα, σε μουσεία και γενικά αντιλαμβάνεται με έναν τρόπο τις διακοπές σου.

0: Πάμε να δούμε τώρα πώς περνάει στις διακοπές του ένα ζυγός. Ο ζυγός του αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνει μαζί με κάποιον άλλον διακοπές. Γενικώς η μοναξία δεν του αρέσει καθόλου. Θέλει στο δωμάτιο να υπάρχει ένας πολύ ωραίος καθρέφτης, να περιποιείται τον εαυτό του. Είναι ένας σύντροφος που δεν είναι και πολύ αποφασιστικός, οπότε πρέπει να έχει κάποιον που να αποφασίζει για αυτόν. Από την άλλη, θα έλεγα ότι αν πάτε με ένα ζυγό διακοπές και καταφέρει να πάει διακοπές, θέλει να περάσει πάρα πολύ καλά, θέλει να και ο ίδιος και οι άνθρωποι που είναι μαζί, δεν του αρέσει καθόλου η γκρίνια, δεν του αρέσει καθόλου η μιζέρια, θέλει γενικώς την αισθητική πλευρά των διακοπών να την αναπτύξει σε τέτοιο βαθμό που πραγματικά όσοι είναι γύρω του περνάνε υπέροχα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Και πάμε τώρα να δούμε το Σκορπιό. Ο Σκορπιός θα επιλέξει να πάει διακοπές σε ένα μέρος που δεν τον έχουν πληγώσει, που δεν τον έχουν στραβοκοιτάξει, όπου δεν υπάρχει κάποιο υπονοούμενο εναντίον του και με λίγα λόγια, αν έχει αλλάξει, θα έλεγα 3, 4, 5 αποφάσεις, θα πω ότι γενικά θέλει να ζήσει διακοπές με έναν άνθρωπο που θα ξενυχτήσει, θα ξεφαντώσει, θα μεθύσει, θα κάνει πολύ σεξ. Του αρέσει πλούσια νυχτερινή ζωή κατά τη διάρκεια των διακοπών. Είναι προφανές ότι είναι σχεδόν τρελός από ζήλια ή τρελή από ζήλια κατά τη διάρκεια των διακοπών. Δεν θα περάσετε καλά μαζί του ή μαζί της, αν είστε από αυτούς που μιλάνε πολύ και κάνουν κοινωνικές επαφές, γιατί θα ζηλεύει κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Κατά τα άλλα, αν θέλετε να ζήσετε στο έπακρο το πάθος, ναι, θα πάτε διακοπές με ένα Σκορπιό.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.

0: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
0: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
0: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
0: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
0: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία. Κυρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
9: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
8: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53 και στο www.e-pavlam.gr.

0: Μεταφορές.gr.
1: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
2: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
2: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Sneakers για κάθε μέρα.
2: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
2: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
3: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
4: Nova 931.
5: Και πάμε στον Τοξότη, όπου θα έλεγα ότι αυτός έτσι ο μεγάλος φιλόσοφος του Ζωδιακού δεν έχει σημασία αν θα πάει διακοπές μόνος ή με παρέα, θα βρίσκεται στην κοσμάρα του. Θα έλεγα δεν το προβληματίζει πολύ να μην ξέρει τη γλώσσα του μέρους που θα πάει, δεν τον ενδιαφέρει να επικοινωνήσει και με κανέναν. Αν τον πετάξει, θα έλεγα, στο πιο απίθανο μέρος, θα επιβιώσει. Μπορεί να επιβιώσει από οποιαδήποτε συνθήκη. Επίσης να σας πω ότι οι τοξότες είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να πάρουν ένα σακίδιο στον νόμο και να φύγουν και χωρίς να έχουν κανένα δίπλα τους. Υπό αυτή την έννοια, μην το δένετε και κόμπο ότι θα περάσετε μαζί του συντροφικά κατά τη διάρκεια των διακοπών, γιατί είναι εντελώς ανεξάρτητος.
4: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Μες στην καρδιά μου όμως δεν είδες και από τότε δεν βρεθήκαμε ξανά.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

και πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς, όπου εγώ καιρός πρέπει να γκρεμιστεί κανένας φούρνος για να πάει διακοπές. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι όλα τακτοποιημένα και μάλιστα τόσο πολύ στον εργασιακό του χώρο, όπου δεν υπάρχει χειρότερο από το να πάρει μαζί του το λάπτοπ, το κινητό και όλη την ώρα να μιλάει με mail με τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που πραγματικά θα πρέπει να αφήσει λίγο πίσω να κάνουν αυτή τη δουλειά. Γενικώς ο εγώ καιρός θα σας πάει και σε μέρη με πρεστής, σε μέρη όπου θέλει να δείξει και τη χλειδί, θέλει να δείξει και τον πλούτο. Γενικά είναι άνθρωπος που δεν θα αφήσει πίσω καθόλου τη δουλειά. Δεν θέλει λίγο θα περάσετε ξένια στις και να μιλήσετε διακοπές με έναν εγώ καιρό. Nova 931.

0: να κλείσουμε με τους υδροχόους και τους ιχθύους. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι οι υδροχόοι πάνε διακοπές σε μέρη που δεν πάει ο πολύς κόσμος, και αυτό από πεποίθηση και από ιδεολογία. Δηλαδή, δεν του αρέσει να πηγαίνει εκεί που είναι, εκεί που λένε όλοι ότι θα πάνε. Του αρέσει να βρίσκεται αλλού. Αρέσκονται σε πρωτότυπες, σε πρωτοποριακές διακοπές, εναλλακτικές, περίεργου τύπου διακοπές αυτοί οι τύποι. Και να πάμε και στους ιχθύους, όπου σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι με τους ιχθύους το να πας διακοπές είναι μία ατέλειωτη φαντασίωση. Θα έλεγα ότι μπορεί να σου αναπτύξει και πάρα πολλές κοινωνικές θεωρίες για τις διακοπές. Μπορεί να σου πει ότι έχει ένα όνειρο μες στο μυαλό του για τις διακοπές, γενικά ονειροβατή. Αν θέλεις να κάνεις διακοπές με έναν ανοιχθή, να είσαι προετοιμασμένος ή να είσαι προετοιμασμένη απόλυτα ότι θα ζήσεις το όνειρο, από την άλλη όμως δεν θα ζήσεις τίποτα απτό, τίποτα πραγματικό. Όλα θα είναι σαν σκηνοθεσία μέσα στο μυαλό του. Κλείνουμε λοιπόν το κεφάλαιο διακοπές και ζώδια. 12 του μηνός και Παρασκευή. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε, δεν είναι Παρασκευή και 13. Δοκάρι και έξω, που λένε και ποδοσφαιρικά, με ποδοσφαιρικό όρο. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, τόσο έχω νέα, ανανεώνει το ραντεβού του εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα την επόμενη εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα, και το μότο μας. Προσέχουμε εμείς τους εαυτούς μας, τους πολύτιμους εαυτούς μας. Να είστε καλά όλοι. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Nova 931.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
5: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
7: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
8: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα 931.
1: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
2: Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως οι ειδήσεις σε τίτλους. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει σήμερα πως θα επιδιώξει μια τρίτη κυβερνητική θητεία, επειδή θεωρεί πως υπάρχει ακόμη σημαντικό έργο να γίνει. Με τοπική Μητσοτάκη Τσίπρα, μετά και τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στον Αντένα, με την κόντρα των δύο να αναβιώνει. Έντονη αντιπαράθεση και ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ για την εξαγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη χθες από τη Δραπετσόνα για δωρεάν μετακίνηση των νέων με τα μέσα μεταφοράς. Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, όπως επιβεβαιώνουν τις τελευταίες ώρες όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές. Μήλος για τους όρους και την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ για τις διαρροές σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Υποστηρίζει ότι τα όσα έχουν διαρρεύσει δεν είναι αυτά που έχουν συμφωνηθεί και καλεί την Τεχεράνη να σοβαρευτεί. Στην Αλβανία στους δρόμους βγήκαν για 12η μέρα χιλιάδες πολίτες οι οποίοι αντιτίθενται στα σχέδια δημιουργίας πολυτελούς τουριστικού ριζόρτ στην Αλβανία, έργο το οποίο συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, με τις διαδηλώσεις να έχουν λάβει αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Δίχτυα και στη Μύκονο είχε απλώσει το κύκλωμα που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής. Πάνω από 25 οι περιπτώσεις δωροληψίας, τουλάχιστον 30 τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσαν οι αρχές. 14 άτομα συνελήφθησαν σε φαρμακείο στο Χαλάνδρη, η έδρα του κυκλώματος. Εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, σε περιοχές της Αθήνας, αποκάλυψε έρευνα της αστυνομίας. Πρώην ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων έως και τις 22 Ιουνίου με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον κύριο Τουρνά να ζητά την επιτάχυνση των σχετικών εργασιών από τους πολίτες. Ονειροημένο ντεμπούτο για την SpaceX στην Wall Street, με τον Elon Musk να γίνεται ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Η μετοχή της εταιρείας ανέβηκε στα $165, η αποτίμησή της στα 2 τρισεκατομμύρια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τις αναμετρήσεις Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη, συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελο, νίκες για Νότια Κορέα και Μεξικό στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Όσο για τον καιρό, βροχερός είναι τις τελευταίες ώρες σε στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη. Βελτίωση από αύριο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα. Χθες στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Νίκο Χατζηνικολάου, είχαμε μια ολομέτωπη επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται πως αυτό το δίπολο αναβιώνει τις τελευταίες ώρες, μιας και είχαμε απάντηση στα όσα είπε σήμερα από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και Πρόεδρο πλέον της Ελλάς. Μια κόντρα που μας επιστρέφει πίσω στο 2019 με συγκεκριμένες αναφορές και με παράθεση διλημάτων ενώπιση των εκλογών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου και στη συνέχεια θα δούμε και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα πώς διαμορφώνεται.
1: Μια κόντρα από τα παλιά αναβίωσε εξ αποστάσεως μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το σχόλιο του

0: ξεχωρίζονται όλες.
1: Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες.
2: Έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
1: Είμαι πολύ ευτυχής αν ο κύριος Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
3: Είναι αλαζονία, λέτε.
1: Ναι, διότι ξέρετε κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντίπαλους.
4: Η σύγκρουση των δύο αρχηγών επεκτάθηκε και στο κυβερνητικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τον ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό που προβάλλει τηλεόραση του Sky.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα εντυμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντυμότητα, είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
5: Όχι, το είδα και
2: εγώ ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν, νομίζω. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον κρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά.
1: Ευτυχώς που δεν υπάρχει, γιατί θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός.
4: Στίχημα και για τους δύο αρχηγούς αποτελεί η επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Δεν θα είναι περίπατος με τον κύριο Μητσοτάκη. Ας μην κάνει όνειρα για τρίτη και να μας κάνει και τη χάρη να μην έχει διεκδικήσει και τέταρτη.
2: Μια πολιτική δύναμη παρά τα προβλήματά της. Εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη, με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό, στις μετρήσεις τουλάχιστον του δεύτερου. Χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.
4: Σύμφωνα με την επαναλαμβανόμενη δέσμευση του Πρωθυπουργού, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
6: Μιλάμε κυρίες και κύριοι, εφόσον αυτή η δέσμευση του Πρωθυπουργού για εκλογές το 2027 γίνει πραγματικότητα, για έναν προεκλογικό μαραθώνιο που έχουν τα κόμματα μπροστά τους. Βεβαίως ήδη ξεδιπλώνουν τις στρατηγικές τους, βάζουν τα διλήμματα, τα θέτουν υπόψη των πολιτών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, στο οποίο θα ενημερωθείτε για την δραστηριότητα και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Είναι το ρεπορτάζ του Σταύρου Ιωαννίδη.
7: Με διακύβευμα τη σταθερότητα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία και τρίτη κυβερνητική θητεία. Ενώ έδωσε και προσωπικό τόνο στην προεκλογική αντιπαράθεση, καλώντας τους πολίτες να επιλέξουν τον πρωθυπουργό που θα τους κυβερνήσει.
2: Υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό. Έχουμε ένα σύστημα καλώς ή κακώς το οποίο είναι πρωθυπουργοκεντρικό.
7: Ο πρωθυπουργός έστριψε τα βέλη του προς το Πασόκ.
2: Φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό. Προσέξτε να δείτε το Πασόκ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του Πασόκ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς αν αυτό είναι λογικό. Και πείτε μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης που έχει βελό να είναι κολλημένη.
7: Την ώρα που μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρισκόταν σε εκδήλωση με νέους στη Τραπετσόνα.
8: Το Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
7: Η εξαγγελία του προκάλεσε κόντρα με την κυβέρνηση.
9: Προς ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ, η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο. Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για δωρεάν του κυρίου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό.
10: Η δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη κοστολογείται περί τα 35 εκατομμύρια. Και το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του θα κάνει αυτή την επιλογή και θα δώσει αυτή την προτεραιότητα. Οι προτεραιότητες κάθε κόμματος κρίνονται εξάλλου.
7: Τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού σχολίασαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
11: Αφού λοιπόν ο ίδιος ζητά να κριθεί ως Πρωθυπουργός, σας λογοδοτήσει ως Πρωθυπουργός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για τα Τέμπη, για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του.
12: Στο ενδεχόμενο μεγάλης μείωσης της εκλογικής δύναμης της Νέας Δημοκρατίας, είναι πιθανή η απόσυρση Μητσοτάκη για την επανασυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
7: Σε καταγγελία για την ακύρωση της εκδήλωσής της στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για το κράτος δικαίου, προχώρησε η Μαρία Καριστιανού.
13: Από το κόμμα του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας η αίθουσα ακυρώθηκε.
14: Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους.
7: Νωρίτερα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού, ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μετά την ορκομοσία τους, οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί που τοποθετήθηκαν στο κυβερνητικό σχήμα ανέλαβαν τα καθήκοντά τους.

0: Είναι ξεκάθαρο πως ο Πρωθυπουργός έχει ανάψει για τα καλά τις προεκλογικές μηχανές του κόμματος. Αυτό προκύπτει και από ένα άλλο δεδομένο το οποίο έχουμε. Από αύριο ο κύριος Μητσοτάκης ξεκινά περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα. Θα βρίσκεται στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Καντέλη.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στο 2027 για τις κάλπες. Ωστόσο, λειτουργεί διπροεκλογικά. Αύριο στη Ρόδο. Την επόμενη εβδομάδα στην Δυτική Αττική. Και προγραμματίζονται και στη συνέχεια και άλλες περιοδίες σε όλη τη χώρα και ανάπαυλα Αυγούστου και το Σεπτέμβριο προφανώς Βόρεια Ελλάδα και Μακεδονία εν ώψη και της ΔΕΘ.
2: Περιοδίες και ψηφοδέλτια. Το
1: ψηφοδέλτια
2: δεύτερο.
1: Είναι το δεύτερο, διότι ήδη οι στενοί τους συνεργάτες έχουν λάβει εντολή, ξεσκονίζουν βιογραφικά, τσεκάρουν ποιοι πολιτευτές θα είναι εκ νέου στα ψηφοδέλτια και θέλουν μέσα στο καλοκαίρι να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο και με τις υποψηφιότητες της Νέας Δημοκρατίας σε όλους τους νομούς. Και τρίτο, το πρόγραμμα. Ξεκινάνε συνεδριάσεις μέσα στον μήνα, όπως πληροφορούμαστε. Ατζέντα 2030 θα ονομάζεται και θα στοχεύει στο πώς θα αυξηθούν μισθοί. Διότι αυτό που εντοπίζουν και στα focus group που κάνουν στην κυβέρνηση είναι πως το βασικό πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια και θέλουν να δείξουν ότι έχουν ένα πρόγραμμα και να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αλλά κυρίως να ενισχύσουν τα εισοδήματα.
0: Να δούμε λιγάκι τι γίνεται τώρα με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει πυκνώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τις παρεμβάσεις του. Στο φόντο βεβαίως βρίσκεται η αυξημένη πιθανότητα να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα, με το οποίο θα κατέλθει στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη, στο οποίο θα υπάρξει και ένα ηχητικό το οποίο θα ακούσετε με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρωτήθηκε χθες από τον Νίκο Χατζηνικολάου για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος που θα είναι στα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και θα εκπροσωπείται από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά.
1: Μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά στο ενδεχόμενο που προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος έστειλε ο Πρωθυπουργός, διαγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει μια τέτοια κίνηση και θυμίζοντας την δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε η παράταξη μετά το εγχείρημα της πολιτικής άνοιξης.
3: Ήταν ένας καλός Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
1: Δεδομένα όμως δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν μετάνιωσε για τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού.
3: Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύτηκε με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα.
1: Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Σαμαράς επέλεξε να κάνει παρέμβαση για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τον υπολογισμό των τόκων στα κόκκινα δάνεια.
4: Η κυβέρνηση έχει αυστηρή υποχρέωση να διασφαλίσει την άμεση, ενιαία και καθολική εφαρμογή της απόφασης. Οποιαδήποτε ανοχή, καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού των συνεπειών της συνιστά ευθεία υπονόμευση της ασφάλειας δικαίου.
1: Ο Πρωθυπουργός απάντησε στην κριτική που του ασκούν τόσο ο κύριος Σαμαράς όσο και ο κύριος Καραμαλής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
3: Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ.
1: Ωστόσο, τήρησε διακριτή στάση όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή.
3: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα και δεν συμφωνούμε σε όλα. Από μένα όμως η σχέση θα είναι πάντα μια σχέση αξιοπρεπής και λειτουργική.
1: Ο κύριος Σαμαράς φέρεται να προχωρά τις προετοιμασίες για την ίδρυση νέου κόμματος.
0: Μάλιστα, αυτά είπε χθες στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο να φτιάξει ένα νέο κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Βασίλης Χιώτης, ο διευθυντής του Sky 100,3, για την στρατηγική την οποία σκοπεύει να ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Είναι η αλλαγή της στρατηγικής που φάνηκε καθαρά χθες από τη συνέντευξή του. Μέχρι τώρα ο κύριος Μητσοτάκης είχε επιλέξει ως αρχηγό του τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκο Ανδρουλάκη. Όμως διαπιστώνει και προφανώς και από τις μετρήσεις που ο ίδιος έχει στη διάθεσή του ότι ο νέος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι πιθανότητα ο Αλέξης Τσίπρας. Διότι έχει καταρχάς την ικανότητα να συσπηρώνει όλο τον κόσμο της αριστεράς δίπλα του, πλάι του ή πίσω του.

0: Άρα, το πρώτο που κάνει είναι τον επιλέγει ως αντίπαλο, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Το δεύτερο που κάνει είναι τον επιλέγει ως αντίπαλο επειδή τον βολεύει αφάνταστα. Ξέρεις, το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που τον ψήφισαν δύο φορές, αλλά δεν φαίνονται πρόθυμοι να τον ψηφίσουν τώρα. Ο κύριος Τσίπρας θα χρησιμοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, επίτρεψέ μου την έκφραση, ως μπαμπούλας. Τρομάζει τον ψηφοφόρο της δεξιάς και μπορεί να τον επαναπατρίσει στη δεξιά.
1: Βασίλη, αν ο Αλέξης Τσίπρας φύγει από τη δεύτερη θέση, έρθουν άλλες δημοσκοπήσεις και τον έχουν στην τρίτη και το Πασόκ στη δεύτερη, αλλάζει και η στρατηγική?
0: Πιθανώς ναι, γιατί άλλαξε και πάλι. Αλλά απλώς.
1: Ή απλώς ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει... είναι συνειδητή επιλογή ανεξαρτήτως από τις μετρήσεις?
0: Είναι συνειδητή επιλογή, γιατί είναι πια σχεδόν βέβαιη ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι δεύτερο κόμμα. Αλλά πέραν αυτού, η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα στέλνει και ένα μήνυμα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ότι πρόσεξε, δεν είμαι εγώ ο εχθρός σου, του λέει η Νέα Δημοκρατία, είναι εκείνος.
1: Ήθελε να τον βοηθήσει.
0: Αν κινδυνεύεις με αποψήλωση των δικών σου ποσοστών, από τον Τσίπρα θα το βρεις, όχι από μένα. Και επειδή είμαστε και στη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος, έχει και αυτό το ίχνος της στρατηγικής. Έστω την τελευταία στιγμή, μήπως υπάρξει κάποιο είδους προσέγγιση τουλάχιστον για τα θεσμικά.
1: Για τον Αντώνη Σαμαρά, ποιες είναι οι εκτιμήσεις, Βασίλη, στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι παρακολουθήσαμε χθες τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού, ήταν πολύ προσεκτικές.
0: Ναι, κοίταξε, ο κύριος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει τον κύριο Σαμαρά με σεβασμό. Παρά την δρυμία κριτική που δέχεται, όπως είπε και ο ίδιος χθες, είναι πρώην Πρωθυπουργός. Είναι ο πρώην Πρωθυπουργός που έκανε πρώτη φορά υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και αποφεύγει να σηκώσει μέχρι τώρα το γάντι της αντιπαράθεσης που επιδιώκει ο κύριος Σαμαράς.
1: Αστερίσκο έχει αυτός ο σεβασμός?
0: Εννοείται πως έχει. Ο αστερίσκος είναι το νέο κόμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε σαφές χθες ότι αυτός ο σεβασμός του προς τον πρώην Πρωθυπουργό θα σταματήσει αν ο κύριος Σαμαράς κάνει νέο κόμμα. Διότι πια πάβει ο κύριος Σαμαράς να είναι ο πρώην Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας και γίνεται πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Έγινε λοιπόν σαφές ότι αν συμβεί αυτό, γιατί δεν ξέρουμε αν θα συμβεί, αλλά αν συμβεί αυτό, τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα σηκώσει το γάντι της αντιπαράθεσης.
2: Στο χώρο της κεντροαριστεράς τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ, σε δημοσιογράφους και απαντώντας τα ερωτήματα τα οποία του έθεσαν, επέμεινε σε αυτή την τακτική, σε αυτή τη στρατηγική την οποία έχει χαράξει το τελευταίο χρονικό διάστημα, πως καμία θέση στο νέο του κόμμα, το κόμμα Ελλάς, δεν είναι ρεζερβέ, παρότι βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες πως 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονται ήδη με το ένα πόδι έξω από το κόμμα, σκοπεύουν σύντομα να αποχωρήσουν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Άντζης Κούκη και θα επανέλθουμε στο θέμα.
3: Στη γραμμή που έχει θέσει περί μη συνεργασιών με άλλα κόμματα και σχηματισμούς, έδειξε πως παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας παρά την ανοιχτή πρόσκληση που το έχει απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Η ενότητα των δυνάμεων θα γίνει στην πράξη από αυτόν που οι πολίτες θα διακρίνουν ότι έχει τη δυνατότητα να φέρει την αλλαγή. Ότι μπορεί να χτυπήσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη κάλπη. Ή στις επόμενες κάλπες. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις business class.
3: Από την ίδια σκηνή χθες, ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο, καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα με απόφαση Κεντρικής Επιτροπής και ότι αυτό το εγχείρημα είναι θετικό και το στηρίζουμε.
6: Το ζήτημα των συνεργασιών ανήκει στο παρελθόν. Αν κύριε Πιέρο το ζητούμε ήταν να φτιαχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, ο Αλέξης Τσίπρας θα είχε αφενός παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Στη Κουμουνδούρου, βουλευτές και στελέχοι εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές απόψεις για το μέλλον του κόμματος.
7: Χρειάζεται μια συνένωση που θα περιλαμβάνει και ΠΑΣΟΚ και Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
8: Μα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δυνατόν να μην συμμετέχει στις εκλογές? Όσοι αυτομολούν θα απολογηθούν.
3: 15 βουλευτές αυτή τη στιγμή, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, φέρονται να βρίσκονται υπατμών εξετάζοντας το μέλλον τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικά αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο παρέτησης ή ανεξαρτητοποίησης βουλευτές της περιφέρειας. Ενώ το γεγονός πως δεν γνωρίζουν πότε θα γίνουν οι εκλογές δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ την απόφασή τους. Στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, εξακολουθούν να πιστεύουν πως η τωρινή εικόνα είναι πλασματική.
9: Εμφανίστηκαν δύο καινούργια κόμματα.

0: θέματα. Υπάρχει μια δυναμική που καταγράφει το καθένα από αυτά. Εκτιμώ ότι θα υποχωρήσουν.
1: Για να ανεβάσουμε όμως τα ποσοστά μας και να στείλουμε τη βελόνα εκεί που θέλουμε να τη στείλουμε, πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τις προτάσεις μας.
2: Τα κόμματα περιμένουν το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων.
3: Ο λόγος τώρα στον Αντώνη Ατζολέτο. Ακούσατε πως 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τους 24 που διαθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος εμφανίζονται έτοιμοι να αποχωρήσουν, αναμένουν ένα νεύμα του κυρίου Τσίπρα για να κάνουν το βήμα προς το κόμμα Ελλάς. Τι σκέφτονται, τι περιμένουν και τι τους προβληματίζει, θα μας πει ο Αντώνης Ατζολέτος. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
4: Είναι τρία τα ερωτήματα. Να περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι, να ανεξαρτητοποιηθούν ή να παραδώσουν τη βουλευτική τους έδρα. Το δρόμο που χάρισε η Έφη Αξιόγλου. Είναι δεδομένο πως η πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Απλώς είναι θολό το τοπίο. Δεν έχουν κάποιο σήμα από εκεί. Δεν τους έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο να τους πει ότι έχουν κάποια συγκεκριμένη θέση ή δεν ξέρουν ακόμα και στην περιφέρειά τους, εκεί που θα βρεθούν, ποιοι θα είναι συνυποψηφοί τους. Άρα λοιπόν είναι μια κίνηση στο άγνωστο. Όπως το άγνωστο βεβαίως κινείται και το κόμμα από τότε που έπεσε κάτω από 3%, λένε.
5: Πιστεύουν όμως ότι θα τους πάρει, τουλάχιστον είναι ίδιες περιπτώσεις όλοι?
4: Όχι, γιατί αλλιώς είναι οι βουλευτές της επαρχίας, αλλιώς είναι οι βουλευτές των μεγάλων αστικών κέντρων. Αλλά σε κάθε περίπτωση βασικό ρόλο παίζουν και οι εκλογές. Άλλο να γίνουν το Σεπτέμβριο, είναι 2 μήνες, μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Άλλο να γίνουν τον Απρίλιο, είναι 8 μήνες. Είναι και οικονομικό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που εκτιμάται είναι ότι είναι δύσκολο να ανέβουν και ο Σωκράτης Φάμελος και ο Αλέξης Τσίπρας με 2 διαφορετικά κόμματα στη ΔΕΘ το Σεπτέμβρη. Θα πρέπει να έχει υπάρξει πριν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα δούμε στο κόμμα να υπάρχουν ανακατατάξεις.
3: Διαφημίσεις στο σημείο αυτό, είναι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-Equipe, κομπάνιο, Team Colleague,
21: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
19: Με τη Superbet

0: έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
2: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Μακρύδης Vet Center. Είμαστε μαζί 30 χρόνια για την καλύτερη κτηνιατρική φροντίδα. Μακρύδης Vet Center. Κλινική, pet shop, grooming. Είστε καλεσμένοι την Παρασκευή 12 Ιουνίου για να γιορτάσουμε μαζί τα 30 χρόνια κτηνιατρικής φροντίδας από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ με πολλά δώρα, περίπτερα εταιριών, συμβουλές, παρουσία εκπαιδευτή, καφέ, ποτά, μουσική και πολλές εκπλήξεις.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά. Πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου. Απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Σε αυτό το Σαββατοκύριακο, λέει ο Τραμπ, και ο δημοσιογράφος ρωτάει, έχει ο ανώτατος ηγέτης εγκρίνει αυτή τη συμφωνία, κύριε Τραμπ? Καταλαβαίνω πως η απάντηση είναι ναι.
9: Πληροφορίες από Ιράν αλλά και Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι ο Μοτσταμπά Χαμενεϊ δεν έχει δώσει ακόμα την έγκρισή του.
10: Δεν έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία και δεν έχει γίνει δεκτή καμία πρόταση.
9: Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του βλέπει συμφωνία ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Κυριακό, με τον J.D. Vance να ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες βαλίτσες για τη Γενέβη.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
12: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
13: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
12: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
13: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
14: Nova 931.
15: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
16: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
15: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
15: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410.

0: 210-64-414.
1: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Τι πυρηνικά όπλα.
4: Μελανά σημεία όμως αποτελούν τόσο το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, όσο και η υποστήριξη της Τεχεράνης σε ομάδες αντίστασης. Δύο ζητήματα που σύμφωνα με το Mer News και το IRNA τίθενται εκτός ατζέντας.
5: Υπάρχει ένα θολό τοπίο, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Άλλα διαραίουν οι Αμερικανοί, άλλα υποστηρίζουν πως έχουν συμφωνήσει οι Ιρανοί. Θα δούμε ποια είναι η αλήθεια εντός των επόμενων ωρών. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Αθηνά Παπακώστα. Θα μας ενημερώσει για δηλώσεις που έχουν κάνει οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, βεβαίως υπό το πρίσμα αυτής της συμφωνίας Αμερικανών-Ιρανών.
6: Πριν από μερικά λεπτά, με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν έκανε γνωστό πως το τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει πλέον οριστικοποιηθεί και ότι τώρα το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά και με τις δύο πλευρές προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Είχε προηγηθεί ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, ο οποίος λένε τόνιζε ότι το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά, με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο να σπέβδει να αναδημοσιεύσει την εν λόγω τοποθέτηση στο δικό του λογαριασμό στο Truth Social.
7: Ωστόσο, οι δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων Αθηνά προδίδουν και τις ειλικρινείς προθέσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
6: Για τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, μπορεί η Ουάσιγκτον να ηγείται προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, με βάση τα αμερικανικά συμφέροντα, τα οποία συμφωνούν με εκείνα των Ισραηλινών, ώστε η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, σπέβδει να τονίσει πως το Ισραήλ θα πρέπει να διατηρήσει την ικανότητα να δρά ανεξάρτητα για αυτό το σκοπό, ξεκαθαρίζοντας επίσης πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν και στο Λίβανο και στη Συρία αλλά και τη Γάζα.
5: Ήταν η Αθηνά Παπακώστα, το τμήμα διεθνών ειδήσεων του Sky, η οποία μας ενημέρωσε και για αυτή την τελευταία εξέλιξη που είναι εξόχως σημαντική. Έχει να κάνει με δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Πακιστάν, του Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος λέει πως οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας που προβλέπει το τέλος του πολέμου μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών. Τώρα, στον Μιχάλη Γναντίου και την Ουάσιγκτον θα μας δώσει ο Μιχάλης Γναντίου όλο το παρασκήνιο γύρω από αυτή τη συμφωνία και πώς φτάσαμε από εκεί που είχαμε απειλές και μια επικείμενη επίθεση τέτοια ώρα χθες από τους Αμερικανούς κατά της Τεχεράνης σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
8: Υποψιάζομαι ότι κάτι θα γίνει τις επόμενες 1-2 ώρες. Βεβαίως συμφωνία ακούμε και συμφωνία δεν βλέπουμε, αν και όπως παραδέχτηκε πριν 2 ώρες, δηλαδή πριν το ξέσπασμα του Προέδρου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μπορεί να επίκειται. Είδε στη δήλωση, είπε δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Και τη δήλωση αυτή την προώθησε ο Αμερικανός Πρόεδρος αμέσως. Και όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Τώρα, οι αναφορές για τη συμφωνία των 14 σημείων που διέρευσε κάποια από τις φράξεις της Τεχεράνης, αυτό λένε εδώ, ανέβασε κυριολεκτικά στα κάγκελα τον κύριο Τραμπ, ο οποίος αντέδρασε με βίαιο λόγο στην κοινωνική πλατφόρμα, το Truth. Το διαβάσαμε και αμέσως μετά ακολούθησε, πρέπει να σου πω, μια ενημέρωση σε όλους τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους από ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο οποίος αποκάλυψε τα συμφωνηθέντα στις διαπραγματεύσεις, λένε.
7: Και τα οποία είναι.
8: Πρώτον, το πυρηνικό υλικό θα καταστραφεί και θα απομακρυνθεί, εννοεί το εμπλουτισμένο ουράνιο. Δεύτερον, το πυρηνικό πρόγραμμα θα τερματιστεί. Τρίτον, δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα μέχρι να εκπληρώσει το Ιράν τις υποχρεώσεις του. Τέταρτον, τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά. Πέμπτον, καμία χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιράν. Ο ανώτερος αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι αυτά συμφώνησαν οι Ιρανοί. Πρόκειται για μια συμφωνία που βασίζεται στην απόδοση. Εννοεί, λένε, ότι το Ιράν, όταν υλοποιεί τα συμφωνηθέντα, θα επιβραβεύεται.
7: Μιχάλη, εάν συμφωνήθηκαν τα παραπάνω, ο πρόεδρος Τραμπ αναδεικνύεται νικητής. Είναι πολύ σοβαρά τα κέρδη. Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει σαν να έχουν την υπογραφή Τραμπ. Δεν ξέρω αν έχουν και την υπογραφή της Τεχεράνης.
8: Ναι. Πάντως θυμίζουν τους όρους στους οποίους αναφέρθηκε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Είναι πραγματικά, είναι η όρη του Πρωθυπουργού του Ισραήλ.

0: Σίγουρα δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε τον Λευκό Οίκο, διότι γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Γνωρίζουμε το πρόσωπο που έκανε την ενημέρωση. Άλλωστε θα φανεί στην υπογραφή, αν ποτέ φτάσουν στη Γενέβη ή σε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν. Αλλά υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός στο Λευκό Οίκο. Διαβάσαμε την ανάρτηση του Προέδρου, δικαιολογημένα είναι πολύ θυμωμένος. Ο θυμός είναι έκδηλος στην ανάρτησή του. Νιώθει ότι οι Ιρανοί υποχωρούν ξανά. Βεβαίως και ο ίδιος έκανε λάθος. Έσπευσε για πολλωστή φορά να ανακοινώσει συμφωνία στη βάση ενός τηλεφωνήματος από το Πακιστάν. Σίγουρα έπρεπε να περιμένει. Αλλά ο Λευκός Οίκος λέει ότι η ενημέρωση που είχε ήταν απόλυτη. Του είπε ο Πακιστανός συνομιλητής του ότι έχουμε συμφωνία. Τώρα, στο βασικό ερώτημα, αν επιτεύχθηκε συμφωνία, ούτε ο πρόεδρος μπορεί να απαντήσει αυτή τη στιγμή. Βρεθήκαμε στο σημείο αυτό πολλές φορές. Με βάση τη δήλωση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, οι δύο πλευρές λοιπόν είναι τόσο κοντά όσο ποτέ. Στο αρχικό ερώτημα, θα σου πω ότι μπορεί τις επόμενες 1 με 2 ώρες να έχουμε νέα.
1: Αυτό το τελευταίο θα πρέπει να το κρατήσουμε από τα όσα είπε ο Μιχάλης Ιγναντίου, διότι πράγματι βρεθήκαμε πάρα πολλές φορές κοντά σε αυτό το σημείο, δηλαδή να έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αμερικανό Πρόεδρο, να προαναγγέλει μια συμφωνία με τους Ιρανούς. Κάτι πάντα χάλαγε την τελευταία στιγμή. Να δούμε αν τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, αν είναι άλλα τα δεδομένα και πράγματι έχει φτάσει η στιγμή που θα έχουμε το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στον Sky για αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής και αναλυτής διεθνών θεμάτων του σταθμού μας.
2: Επιμένω, Λένα, πεισματικά εδώ και εβδομάδες ότι είμαστε πιο κοντά σε μια συμφωνία η οποία δεν είναι ακριβώς συμφωνία και σίγουρα δεν είναι οριστική. Είναι μια γέφυρα, ένα πλαίσιο όπου ουσιαστικά τα δύο μέρη φαίνεται να έχουν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη. Αλλά δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι οριστικό. Πολλά ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα, θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα, άρα πρόκειται για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επέκτασης ουσιαστικά της υφιστάμενης εκεχηρίας, μέχρι εκεί.
3: Συμφωνούν ότι θα συμφωνήσουν κάποια στιγμή και εδώ θέλω να σε ρωτήσω αν το Ιράν έχει λόγους να πει το ναι σε κάτι τέτοιο.
2: Οι όροι που περιγράφησαν προηγουμένως από τον Μιχάλη με βάση την ενημέρωση που τους έγινε από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου είναι όροι που δεν μπορεί να τους δεχτεί το Ιράν, δηλαδή είναι 100-0. Και αν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, οι Ιρανοί θα μπορούσαν να είχαν συμφωνήσει πολύ νωρίτερα. Έτσι ώστε να μην έχουν καν δεχθεί τις επιθέσεις ή να μην έχουν τραβήξει τόσο μακριά τη βαλίτσα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Ιράν τελικά φαίνεται ότι είναι αποφασισμένο ή διατεθειμένο να αντικαταστήσει τα πυρηνικά με το Ορμούς. Αλλά να δούμε μια συμφωνία όπου το Ιράν θα παραδίδει τα πυρηνικά, θα δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά στο μέλλον. Και ταυτόχρονα θα ανοίγει το Ορμούς χωρίς να έχει κάποιο όφελος από αυτό και χωρίς να του αναγνωρίζεται ένα ειδικό στάτους το Ορμούς με το Ιράν σε ένα ρόλο ρυθμιστή, νομίζω ότι είναι κάτι εκτός πραγματικότητας.
3: Πάντως, για να ανοίξουν τα στενά, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα φτάσουμε και στο σημείο να απομακρυνθεί το πυρηνικό πρόγραμμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο. Αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο. Ο Νετανιάχου μπαίνει στην εξίσωση. Πιστεύεις θα κάνει το χατήρι στον Αμερικανό πρόεδρο να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, κάτι που το Ιράν το συνδέει άμεσα?
2: Καλά κάνεις και το θέτεις, γιατί οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο σε βάρος της Χεζμπολάχ δίνουν στο Ιράν ένα επιχείρημα διαπραγματευτικό επίσης ατού. Ποιο είναι αυτό? Ότι να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε συνολικά για την περιφερειακή ασφάλεια, καθότι το Ισραήλ είναι ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας, και να μην συζητήσουμε μόνο για τα ζητήματα στα οποία εγώ βρίσκομαι σε αδύναμη θέση. Βλέπει πυρηνικό πρόγραμμα. Άρα λοιπόν ο Νετανιάχου, με διάφορες κινήσεις που έχει κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει βάλει δύσκολα στον Τραμπ. Αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει στον Αμερικανό πρόεδρο. Από την άλλη, ξέρουμε ότι το Ισραήλ, μέσω του λόμπι του φιλοϊσραηλινού, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό και διεισδυτικό και επιδραστικό στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ενώ επίκυνται και εκλογές. Το πρόβλημα εδώ ποιο είναι? Ότι ο Νετανιάχου υπολείπεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται στο Ισραήλ. Πρέπει το αργότερο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου να γίνουν οι εκλογές στο Ισραήλ.
3: Άρα θέλει λοιπόν κάτι.
2: Θέλει ολοκληρωτική νίκη. Δεν θέλει κάτι, Λένα. Θέλει ολοκληρωτική νίκη. Γιατί οι εκ των δεξιών, είτε εταίροι του ενός στην κυβέρνηση, είτε αμφισβητείες του, αυτό το οποίο του λένε είναι ότι δεν τα έχει καταφέρει με το Ιράν. Επομένως, ο Νετανιάχου θέλει μια νίκη που θα είναι ολοκληρωτική και ασφαλώς θα συνεχίσει σε σχέση με τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ, κάτι το οποίο μπορεί να βάλει τρικλοποδιές στη συμφωνία.
3: Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν ήταν μια πρόβα τζενεράλε για το Πεκίνο, η εικόνα του Προέδρου, η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει τσαλακωθεί, Κωνσταντίνε?
2: Έχει οπωσδήποτε τσαλακωθεί, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκε να μην είναι εγγυητής ασφαλείας σε σχέση με τα κράτη του κόλπου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν αμερικανικές βάσεις στις περισσότερες χώρες του κόλπου, οι οποίες ούτε καν αυτές κατάφεραν να προστατευτούν από τις ιρανικές επιθέσεις.

0: θέσεις. Ασφαλώς η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών με τα πέρα δόθε του Προέδρου Τραμπ με κάποιες ανερμάτιστες συμπεριφορές και με μια διαπραγμάτευση που γίνεται σε δημόσια θέα, να το σημειώσουμε και αυτό. Εμείς προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε μια διαπραγμάτευση η οποία κανονικά θα έπρεπε να γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες και κάτω από τα ραντάρ. Σίγουρα. Γίνεται σε δημόσια θέα. Όλα αυτά, σύν το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες την επομένη, δεν ξέρουμε ποια θα είναι ακριβώς η θέση και ο ρόλος τους στη Μέση Ανατολή, και ο κλονισμός της εμπιστοσύνης πολλών κρατών, συμπεριλαμβανομένων και συμμάχων των Αμερικανών, για τις προθέσεις των Αμερικανών και τις δυνατότητές τους, συμπεριλαμβάνω και τους Ευρωπαίους αυτό, νομίζω ότι δημιουργούν μια νέα περιφερειακή πραγματικότητα, την οποία προφανώς λαμβάνουν υπόψη και το Πεκίνο και η Μόσχα, αλλά και άλλες πρωτεύουσες, ειδικότερα της συγκεκριμένης περιοχής.
1: Στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα τώρα, επιστροφή σε 4 λεπτά.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
13: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
15: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Επιστρέφουμε στα της Μέσης Ανατολής, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο υπήρξε ενημέρωση των δημοσιογράφων από υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο. Φαίνεται πως δεν έχουμε ακόμη συμφωνία Ιρανών-Αμερικανών. Φαίνεται πως η συμφωνία έχει φτάσει μέχρι ενός συγκεκριμένου σημείου. Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Μιχάλη Γναντίου. Έχει όλα τα νεότερα.
6: Την ενημέρωση την έκανε πολύ υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος, ο οποίος έχει λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις. Μας έδωσε ένα πολύ αισιόδοξο τόνο. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι έτοιμη η συμφωνία. Συμφώνησαν και οι δύο πλευρές και από εδώ και πέρα απομένουν οι υπογραφές. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι η συμφωνία είναι έτοιμη. Μας είπε ότι οι ΗΠΑ, μόλις γίνει η υπογραφή, θα άρουν σημαντικά τις κυρώσεις και θα ξεπαγώσουν περιουσιακά στοιχεία εάν το Ιράν συμμορφώνεται με μια σειρά δεσμεύσεων.
16: Αλλά
6: αυτό θα πρέπει να υλοποιήσει αυτά που ζήτησε ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτά που θεωρούμε ότι είναι και όροι του Νετανιάχου. Πάντως ο αξιωματούχος είπε ότι η ευρεία περιφερειακή ειρηνευτική συμφωνία περιλαμβάνει το Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες της αχτής του Κόλφου που είπε, αλλά και το Ισραήλ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Είναι βέβαιος, είπε ο αξιωματούχος, ότι οι σύμμαχοι θα συμμετάσχουν. Δεν είπε ποιοι είναι, αλλά περιμένει από τους Ευρωπαίους να κουνηθούν. Επίσης είπε ότι δεν περιορίζεται το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ. Εάν το Ιράν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, δεν θα περίμενα, λέει, από τους Ιρανούς να μην απαντήσουν. Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι όλοι αισθάνονται άνετα με το που βρισκόμαστε, είπε ο αξιωματούχος. Προειδοποίησε ότι η εφαρμογή θα χρειαστεί χρόνο. Μερικές φορές αυτές οι εγχειρίες είναι λίγο ακατάστατες, είπε. Χρειάζονται λίγο χρόνο για να ριζώσουν. Επίσης είπε για το γεγονός ότι ακόμα δεν όρισαν την υπογραφή. Το ιρανικό σύστημα είναι πολύ περίπλοκο. Οι περισσότεροι άνθρωποι στην αρχή ηγεσία θέλουν να υπογράψουν τη συμφωνία, αλλά όχι όλοι. Αυτή είναι η φρουρή της επανάστασης, λένε.
1: Μάλιστα, αισιόδοξα τα μηνύματα τα οποία στέλνει, ξαναλέμε, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος με τον οποίο μίλησαν δημοσιογράφοι, μίλησε ο Μιχάλης Ιγνατίου. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στην Αλβανία. Οι διαδηλώσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και συνεχίζονται για 12η μέρα στα Τίρανα κατά της δημιουργίας ενός πολυτελούς τουριστικού ριζόρτ εκεί στα παράλια της Αλβανίας, φαίνεται πως λαμβάνουν αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Ο Έντι Ράμα πιέζεται πάρα πολύ πολιτικά πλέον, μιας και είναι πολυπληθείς αυτές οι διαδηλώσεις. Σύνδεση με τον Χρήστο Νικολαίδη από την Αλβανία, να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Φλόρας του Σκάι.
17: Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία της Αλβανίας. Επί 13 ημέρες, σήμερα είναι η 13η ημέρα, λαϊκές, μαζικές κινητοποιήσεις σαν και αυτήν εδώ που βλέπετε, που εδώ και περίπου μία ώρα έξω από το γραφείο του Έντι Ράμα. Πραγματικά η οργή σε αυτό το σημείο της Αλβανικής πρωτεύουσας ξεχυλίζει. Με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε, μας έκαναν λόγο για μια κατάσταση η οποία πλέον είναι ανυπόφορη και έρχεται και σκάει με αφορμή την περιπέτεια της Βέρνιτσα. Δεν είναι μόνο η προστατευόμενη αυτή περιοχή και η αφιλεγόμενη επένδυση που εξοργίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ότι έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα, έρχεται σαν τη σταγόνα που κάνει το ποτήρι να ξεχυλήσει.
1: Να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας με τη βοήθεια του Δημήτρη Βάλσαμου.
18: Το εμπόδιο της Νοτιού Αφρικής αποδείχθηκε πολύ χαμηλό και το Μεξικό ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης του στο παγκόσμιο κύπελο. Μέσα σε τρομερή ατμόσφαιρα στο ιστορικό Αστέκα, οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το λάθος του Σιτόλε και άνοιξαν το σκορ νωρίς με τον Κινιώνες μόλις το 8.
19: Χουλιάν Κινιώνες για το πρώτο γκολ του Μουντιάλ μέσα σε παντζουρλισμό στο Αστέκα.
18: Ο μέσος της Νοτιού Αφρικής αποδείχθηκε μοιραίος για τη χώρα του και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ανατροπή πάνω στο Κουτιέρες και αποβολή για τον άσο του τον Τέλα στο 49.
19: Εκτός περιοχής είναι φάουλ.
18: Το Μεξικό είχε πλέον το πάνω χέρι από κάθε άποψη και καθάρισε το παιχνίδι με κεφαλιά του Ραούλ Χιμένες στο 67. Πρώτο γκολ σε Μουντιάλ για τον 35χρονο φορ που λύγησε από τη συγκίνηση. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το μάτς με δύο ακόμα αποβολές. Αρχικά ο Ζουανέ για χτύπημα εκτός φάσης. Και στο φινάλε ο Μόντες είδαν αυστηρές κόκκινες από τον διαιτητή που έκλεψε την παράσταση με τα μέτρια αγγλικά του.
16: guard directed the face of the defender. Decision, direct very quick, red card.
18: Από το Αστέκα, το πάρτι μεταφέρθηκε στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης του Μεξικού για το νικηφόρο ξεκίνημα των τρικολόρ της Αμερικανικής Υπήρου. Κι αν η πρεμιέρα ήταν σε πλήρως λογική και βατή για εμάς ώρα, το Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα ήταν για τους πραγματικούς λάτρεις των Μουντιάλ. Οι Ασιάτες ήταν ανώτεροι, όμως οι Τσέχοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν και μάλιστα από πλάγιο. Δυνατή εκτέλεση του Τσουφάλ και κεφαλιά του Κρέιτσι για το 1-0 στο 59. Όμως η υπέροχη ενέργεια του πρώην ερυθρόλευκου Χουάνγκ Ινμπεόμ ισοφάρισε για την Νότια Κορέα.
20: Στα δίχτυα.
18: Ο άλλοτε άσου του Ολυμπιακού από σκόρερ έγινε δημιουργός για την ανατροπή. Σκόρερ από κοντά ο Γκίου, με το δεξί στον πρώτο όμιλο και οι Κορεάτες. Σε παιχνίδι που διεξήχθη πάντως μπροστά σε αρκετά διακαθίσματα στα δύο άκρων.
21: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
22: Αμέ.
21: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
22: Αμέ.
21: Θα έρθεις από μένα.
22: Αμέ.
21: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
22: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε με τον καιρό, ο οποίος κάνει ένα διάλειμμα από το καλοκαίρι. Από αύριο όμως επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η Χριστίνα Σούζη με την νεότερη πρόγνωση πριν από λίγο στον Sky.
23: Θα σας δείξω που έχουμε κεραπνούς αυτή την ώρα. Να λοιπόν η εικόνα του δορυφόρου τελευταία και έχω προσπαθήσει να ζωγραφίσω μέχρι λίγο πριν πω στο στούντιο που έχει καταιγίδες τώρα. Αυτές που είναι εδώ στην Αττική και η Πελοπόννησο, στην Βορειοανατολική Πελοπόννησο και στην Αττική, φεύγουν προς τα πάνω. Βρέχει αυτή την ώρα στη Δυτική και Βόρεια Αττική και νομίζω ότι εκεί θα μείνει γιατί σιγά σιγά εξασθενούν. Επίσης έχουν περάσει μέσα στο Αιγαίο και βρέχει σε αρκετές περιοχές και της υπηρετικής χώρας, αλλά οι καταιγίδες έχουν περάσει μέσα στο Αιγαίο. Επίσης είχαμε μεγάλα ύψη βροχή σήμερα. Και αυτά που σημειώθηκαν κυρίως...
24: Δεν τα λες και λίγα.
23: Όχι, δεν τα λες καθόλου λίγα.
24: Για την εποχή κιόλας.
23: Ακριβώς. Τον Αρθάκη και είναι σε μικρόχρονικό διάστημα. Δεν είναι, έβρεχε όλη μέρα για να σημειωθούν αυτά τα χιλιοστά. Λοιπόν, εκεί στον Αρθάκη Λάρισας 63 χιλιοστά, Νέος Παλαμάς 61, Φαρσάλων είναι αυτός, Φάρσαλα 52, Φιλή εδώ, στη Βόρεια Αττική. Το μεσημέρι έβρεξε για μισή ώρα και έβγαλε 50 χιλιοστά παρακαλώ. Ο Πολύγυρος 47, Νεράιδα Φαρσάλων 44 και εδώ στη Μάνδρα Παλαιοκούντρα νωρίτερα δηλαδή και τώρα βρέχει εκεί ακόμα 40 χιλιοστά.
24: Και αύριο που θα βρέχει, Χριστίνα?
23: Λοιπόν, απόψε τη νύχτα να σας πω ότι θα περιοριστούν ακόμα περισσότεροι βροχές από ό,τι είναι ήδη περιορισμένες και θα έχουμε στα ανατολικά υπηρωτικά, μέσα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι το πρωί. Και μάλιστα εκεί στις Σποράδες και την Εύβοια δεν αποκλείται να είναι και λίγο περισσότερα και εντονότερα τα φαινόμενα, αλλά όχι σπουδαία πράγματα από εδώ και πέρα. Από το μεσημέρι και μετά εξασθενούν κι άλλο. Και το βράδυ πια θα σταματήσουν, μέχρι το βράδυ μάλλον θα σταματήσουν παντού και ο καιρός θα βελτιωθεί, θα είναι την Κυριακή βελτιωμένος.
24: Να θυμηθούμε λίγο καλοκαίρι έστω και ναι. Στο παραπέντε.
23: Ναι, ναι.
24: Να σε ρωτήσω, Χριστίνα Νέμους.
23: Επίσης αύριο θα ενισχυθούν πρόσκαιρα και οι βοριάδες. Δηλαδή τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 και τοπικά τα 7 μπόφορ. Την Κυριακή όμως θα εξασθενήσουν και τη Δευτέρα ακόμα καλύτερα και θα ανέβει και η θερμοκρασία βέβαια.
1: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
25: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr Υποκράτους 33.
26: Επιμένεις?
27: Επιμένω.
26: Να το κάνουμε?
27: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
26: Εσύ μπορείς δηλαδή?
27: Έτσι νομίζω.
26: Δηλαδή θέλεις?
27: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
26: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
27: Τι να σου πω.
0: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Νιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
0: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
5: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
10: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
10: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
20: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
28: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
29: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
30: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
31: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
30: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
31: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
30: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
31: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Η ώρα είναι 9.
33: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 9.
34: Νόβα 9:31.
35: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
36: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
35: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
36: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
37: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες.

0: Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
0: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Life, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο...
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
13: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
14: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
15: Στο Nova 931 News Today.
16: Χορηγός της εκπομπής
17: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη. Στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
18: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού.

0: Απασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
8: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
9: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
12: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
14: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
3: Νόβα 931.
15: Μέσα

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
8: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.

Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
0: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
5: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
4: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9.31.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε.

0: Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δε

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931.

Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31. Νόβα 9.31. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Βραδιά ξημερώνει.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.